Ρα, άλλη γη, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα,

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM.
1: Μου τύχει και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ευχαριστούμε πουλάκια, ευχαριστούμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Η επόμενη ημέρα από την καταστροφική πυρκαγιά στον Άγιο Ιωάννη Χωστό βρίσκει επιχειρηματίες και κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Δύο ολοκληρωτικά καταστραμμένες επιχειρήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνει τη μανία της φωτιάς που ξεκίνησε από αποθήκη ξυλίας και χαρτικών και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Η ατμόσφαιρα στη γειτονιά παραμένει και σήμερα επιβαρημένη καθώς η μυρωδιά του καμένου είναι διάσπαρτη. Τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής πολλά. Για τα πυροσβεστικά που δεν μπορούσαν εύκολα να προσεγγίσουν τα σημεία που καίγονταν, αλλά και για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μία ανάσα από τα σπίτια τους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Ιωάννη Χωστού, τον κύριο Μενέλαο Κάρα Κωνσταντάκη, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που χρονίζουν. Κύριε Κωνσταντάκη, τα έχετε πει, τα έχετε ξαναπεί, τα έχετε τονίσει. Είναι η δεύτερη ή τρίτη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και αυτή τη φορά κάηκαν και σπίτια.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό τελικά, από ό,τι φάνηκε, γιατί έχει εγκλωβιστεί όλη η περιοχή μεταξύ επιχειρήσεων και αστικού ιστού, χωρίς να υπάρχουν προδιαγραφές και δρόμοι για όλο αυτό το εγχείρημα που γίνεται προς αυτή την πλευρά του Ηρακλείου. Τι να πούμε τώρα, μετά το πέρας της καταστροφής. Πάλι στα ίδια θα γυρίσουμε, δεν υπάρχει κυκλοφοριακό, δεν υπάρχει λύση στο κυκλοφοριακό τόσα χρόνια που συζητάμε. Δεν έχει κολλήσει στο θέμα του σχεδίου πόλεως της περιοχής, την ανάπτυξη δηλαδή, του σχεδίου πόλεως.
0: Σας διακόπτω λιγάκι κύριε Κάρα Κωνσταντάκη. Εχθές οι πληροφορίες ισχύουν ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα τα πυροσβεστικά οχήματα παρότι έσπευσαν στην περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούσαν εύκολα να προσεγγίσουν τις φλόγες.
1: Κοιτάξτε, εκεί πέρα είναι ουσιαστικά μια εγκλωβισμένη περιοχή. Απ' την κάτω μεριά είναι το ποτάμι, για να καταλάβετε. Δηλαδή υπάρχει ένας δρόμος που επικοινωνεί με το κεντρικό δρόμο πάνω. Από κάτω μετά είναι χωράφι, γίνεται το ποτάμι από κάτω. Από τη δεξιά πλευρά που πάμε προς την εκκλησία του Αγίου Χωστού είναι αδιέξοδο, δεν υπάρχει τίποτα, είναι μόνο χωράφια.
0: Ναι.
1: Και λογικό είναι και με την πυκνή δόμηση που υπάρχει από παλιά να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ευτυχώς περιοριστήκαν οι ζημιές σε υλικά. Δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν μια τέτοια φωτιά σε τέτοια ένταση, γιατί οι φλόγες περνούσαν πάνω από το κτίριο και γλύφανε, όπως είδατε, και τα σπίτια από απέναντι, πόση ώρα ήθελε να γίνει το μοιραίο.
0: Μιλάμε για πρωτοφανείς εικόνες, θα το πω εγώ κύριε Κάρα Κωνσταντάκη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και λόγω της ιδιότητάς σας. Ναι, μπορεί να μην μπορείτε να το πείτε, αλλά είναι η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως να είναι και η μοναδική φορά που είδαμε μέσα σε αστικό ιστό, γιατί αστικό ιστό είναι, έτσι δεν είστε κάποιο χωριό, να καίγεται επιχείρηση η οποία είναι δίπλα σε σπίτια και τα σπίτια να καίγονται επίσης, οι φλόγες να μεταφέρονται. Εγώ προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν θυμάμαι αντίστοιχη επιχείρηση της πυροσβεστικής, όπως δεν θυμάμαι και πυροσβεστικό ελικόπτερο να σηκωθεί και να ρίχνει νερό πάνω σε σπίτια. Και αυτό βέβαια συνέβη για να προλάβουμε τα χειρότερα που τι να σου κάνει και το ελικόπτερο. Ούτε αυτό κατάφερε να τα προλάβει γιατί λόγω των έφλεκτων υλικών οι φλόγες έπαιρναν τεράστιες διαστάσεις. Δηλαδή οι καπνοί τους έβλεπαν κάτοικοι από όλο το Ηράκλειο. Μαύρη πυκνή καπνή για πάρα πολλές ώρες.
1: Ευνοήθηκαν και από τις χειρικές συνθήκες γιατί είχε αρκετό άνεμο χθες κατά την ώρα της επιχείρησης.
0: Δεν διαφωνείτε όμως μαζί μου στο γεγονός ότι κινδύνευσαν σπίτια μέσα σε αστικό ιστό. Δεν ήταν δάσος, ας πούμε, δεν είχε πεύκα, δεν είχε κουκουνάρια να πετάγονται.
1: Όχι φυσικά, απλά υπήρχαν αγροί γύρω γύρω οι οποίοι και με τη φετινή κατάσταση που υπάρχει έχουν την κάψη μύλη που...
0: Άλλο θέμα ανοίγεται τώρα, ήταν και ακαθάριστα οικόπεδα στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι οικόπεδα ή τα έχουν σαν αγρούς ή χωράφια οι ιδιοκτήτες, αλλά δεν πάβει να, επειδή είναι και μεγάλες εκτάσεις, είναι με τα χόρτα που έχουν βγει φυσικά από το χειμώνα. Δεν έχουν.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Καρακοστατάκη, δεν έφτεξε ο στρατηγός άνεμος, έτσι, πάει και πάρα πολύ. Ήταν και τα έφλεκτα υλικά γύρω-γύρω, όπως μας λέτε. Όμως σας διακόπτω και θέλω να σας δώσω και πάλι το λόγο να μας πείτε τις ενέργειες τις οποίες έχετε προβεί αυτά τα χρόνια και δεν εισακούγεστε ουσιαστικά μέχρι που φτάσαμε στη σημερινή ημέρα, στη χθεσινή.
1: Κοιτάξτε, όλοι περιμένουμε εκεί πέρα τη διαμόρφωση του δρόμου, γιατί είναι η τελευταία έξοδος της πόλης που δεν έχει φτιαχτεί το οδικό δίκτυο προς τις Μαλάδες. Από το 2015 είναι ανακοινωμένα τα σχέδια, περπατάνε με πολύ αργά βήματα, ώστε να βοηθηθεί το θέμα της κυκλοφορίας, που είναι το Α και το Ω. Το δεύτερο φυσικά είναι η ανάπτυξη των πυροσβεστικών κρουνών, ώστε να υπάρχει η τροφοδοσία νερού σε όλες αυτές τις καταστάσεις που έχουμε προς την περιοχή. Πρέπει να είναι η τρίτη μεγάλη φωτιά που μπαίνει σε επιχείρηση το διάστημα της περιοχής. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη του κυρίου Κουμαντάκη.
0: Σωστά θυμάστε, θυμάμαι και εγώ αυτή.
1: Ήταν μετά μια άλλη επιχείρηση με αρωματικά φυτά πρόσφατα μάλιστα, πάλι προς την περιοχή κάτω και η χθεσινή. Στο άλλο κομμάτι που είπατε ότι η επικινδυνότητα της επιχείρησης του ελικοπτέρου σε αστικό ιστό μέσα με ό,τι συνεπάγεται, γιατί είδατε την ίδια μέρα είχαμε και δεν μακρηγορούμε και κινδυνολογούμε πάντα, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου στην άλλη φωτιά.
0: Στο ναό, ναι.
1: Στο ναό πάνω. Γιατί έχουν επιχειρηθεί άλλες δύο φορές στο Ηράκλειο ελικόπτερα σε φωτιές. Αν θυμάστε ήταν στο Πανεπιστήμιο η πρώτη, κοντά στο Βενιζέλιο.
0: Σωστή.
1: Η άλλη πρέπει να ήταν στην επιχείρηση του Βατσινά τότε, νομίζω, που ήταν με τα στρώματα, και η χθεσινή. Άρα φτάνουμε σε ένα μοντέλο στο οποίο όταν έχουμε πολύ μεγάλες πλέον πυρκαγιές εντός κατάστασης, να έχουμε και αυτό το μέσο. Το οποίο φυσικά είναι μια σκατηλύση από ό,τι βλέπουμε.
0: Σωστά, μα δεν κατακρίνει κανείς την απόφαση να σηκωθεί το ελικόπτερο. Όχι, και πιο πριν έπρεπε να έχει ληφθεί.
1: Την επικινδυνότητα που έχει, γιατί σε πάνω από αστικό ιστό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί αν δεν είχαμε και το ελικόπτερο, η κατάσταση θα ήταν ακόμη πιο δραματική. Και ας μου επιτρέψετε να την εκφράσω αυτή την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, τα σπίτια δεν θα είχαν γλυφτεί μόνο εντός εισαγωγικών από τις φλόγες και θα είχαν κάποιες σοβαρές δεμενηλικές ζημιές. Θα είχαν καεί ολοσχερώς.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν οποιαδήποτε μέτρα έτσι όπως είναι χτισμένες οι περιοχές. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε τώρα τι συνεπάγεται. Όταν όλοι έχουν χτίσει εκεί πέρα, γιατί από τη μια πλευρά φταίει η πολιτεία, από την άλλη πλευρά όμως είναι και οι κάτοικοι. Όταν έχεις ένα οικόπεδο 500 τετραγωνικά και έχεις χτίσει 510 με τις αυλές μαζί και τα σχετικά, από εκεί και μετά καταλαβαίνετε ότι δυσκεραίνεται η κυκλοφορία.
0: Ναι, αν σου έχουν επιτρέψει να το νομοποιήσεις και όμως και πληρώσει και γι' αυτό.
1: Αυτό είναι ένα δεύτερο λάθος όταν δεν παίρνεις μέτρα για το πώς θα εφαρμοστεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε. Τα έχουμε συζητήσει με επανειλημμένα με υπηρεσίες και τα σχετικά. Δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Στα πιο απλά πραγματάκια που βλέπετε ότι είναι το γεφυράκι που υπάρχει στις τρεις βαγές. Το γερμανικό που λέμε εμείς, ναι. Που μπέλεει. Και έχουμε φτάσει στο 2026 και παρακαλάμε ακόμα να γίνει διπλής κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυθεί λιγάκι το κυκλοφοριακό, να γίνει ένας παράλληλος δρόμος στην Ευαρέστο, ώστε να λυθεί το best yes από δύο πλευρές της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπετε ότι δεν κινείται τίποτα. Τι άλλο να κάνουμε?
0: Κύριε Καρακοστατάκη,
1: θα φτιάξουμε μόνοι μας? Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, δυστυχώς. Μπορεί να έχετε τη θέληση, αλλά μπορεί να μην επιτρέπετε κιόλας. Να το πούμε κι αυτό. Να βρείτε και τον πελά σας. Επειδή ο χρόνος του δελτίου είναι λίγο αμήλικτος, μία κουβέντα ακόμα για το τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα, σας παρακαλώ.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πάλι. Να καταθέσουμε χαρτιά και να ζητάμε πάλι τα ίδια. Λύση του κυκλοφοριακού, που είναι το Α και το Ω πλέον της περιοχής, με το βιοπά που έχει αναπτυχθεί από πίσω, το οποίο. Συνεχώς είναι αυξανόμενες οι επιχειρήσεις που υπάρχουν. Αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία φορά που είχαμε κάνει μια κουβέντα ήταν γύρω στις 300-450 επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίων της περιοχής μας πλέον. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο γίνεται το έργο της κυκλοφορίας, το οποίο από ό,τι βλέπουμε πιστεύω να δοθεί μια λύση με την εφαρμογή του νέου ΒΟΑΚ. Είναι η μόνη ασκατή περίπτωση που περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν φτιάχτηκε κάποτε κι αυτός.
0: Μακάρι να γίνει γρήγορα και μακάρι να γίνει και σωστά, βασικά.
1: Το άλλο που θα ζητήσουμε είναι να γίνει μια συνάντηση με κάποιους από, όπως το διοικητή της Τροχέας, τον αντιπεριφερειάρχη και τα σχετικά, ώστε να δούμε λίγο σε τέτοιες εγκλωβισμένες περιοχές, λίγο το θέμα με την κίνηση. Δεν γίνεται να είναι εγκλωβισμένη μια περιοχή για 2 και 3 και 4 ώρες με ένα Ηράκλειο που καταλαβαίνετε τι γινόταν γύρω-γύρω. Φανταστείτε την αγωνία των ανθρώπων που σχολάγανε και κάνανε 3 ώρες και δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους γιατί τους διώχνανε από την περιοχή.
0: Τις είδαμε δυστυχώς, αυτές τις εικόνες τις είδαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα έχουμε τον χρόνο να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να καλωσορίσουμε και το διευθυντή του σταθμού μας, το Δελτίο. Έχω κοντά μου τον Κώστα το Σιλιγάρδο και έχει και έναν καλεσμένο του μαζί, γιατί θα συνεχίσουμε στο θέμα, θα μείνουμε, Κώστα.
2: Πριν πάμε στο καλεσμένο μας, καλό μεσημέρι, θέλω να μου επιτρέψεις...
0: Φυσικά.
2: ...να πω ότι το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι ένα θέμα, όπως θα σου πιστοποιήσει και στη συνέχεια, ο Κώστας Οξυλούρης, που είναι ο καλεσμένος μας, ο πρόεδρος των μηχανικών, που βρίσκεται στα πρώτα 10 θέματα της δημοσιογραφικής μου ατζέντα στα τελευταία 15-20 χρόνια. Και αφορά τους σεισμούς, αφορά τις πυρκαγιές και τις λοιπές καταστροφές. Τι προέκυψε χθες? Προέκυψε ότι μια ολόκληρη περιοχή, οι πολίτες της, είναι αφημένοι στην κυριολεξία, στην τύχη τους. Θέλω αλήθεια εγώ να βάλω κάποια δημοσιογραφικά ερωτήματα και να επιμείνουμε πάνω σε αυτό. Ποιοι δίνουν αυτές τις άδειες λειτουργίας στις επιχειρήσεις να λειτουργούν μέσα στον αστικό ιστό και μάλιστα σε επιχειρήσεις πολύ μεγάλης επικινδυνότητας? Είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι αν θα πάρουν πρωτοβουλίες οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών να επενεξετάσουν τις άδειες, αφετέρου να τοποθετηθούν υπεύθυνα απέναντι στους πολίτες που είναι ανέμελα εκτεθειμένοι. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Εδώ ακούσαμε τον καλεσμένο μας λίγο νωρίτερα να λέει ότι περιμένουν το οδικό δίκτυο από το 2015. Περιμένουν την ανάπτυξη πυροσβεστικών κρουνών τα τελευταία χρόνια. Έχουμε 3 μεγάλες φωτιές, τις απαρίθμησε, δηλαδή τον κύριο όγκο αυτών των περιστατικών να βρίσκεται επί της ουσίας μέσα στην πόλη, κάτω από τη μύτη, να το πω έτσι πολύ απλά, και το κεφάλι των ανθρώπων αυτών. Και τι άλλο είδαμε χθες, επειδή τέθηκε το θέμα του ελικοπτέρου, να πω το εξής. Γιατί πήγε το ελικόπτερο χθες? Γιατί φάνηκε ότι οι επίγειες δυνάμεις σε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά δεν μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα. Ακριβώς, δεν μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα. Αν λοιπόν δεν είχαμε το ελικόπτερο, δηλαδή αν, να το πω έτσι πολύ απλά, ήταν χειμώνας, το ελικόπτερο δεν επιχειρεί το χειμώνα, βρίσκεται τώρα σε μια ανάθεση έργου επειδή είναι αντιπυρική περίοδος.
0: Σωστά,
2: πάρα πολύ ωραία. Αν λοιπόν αυτή η φωτιά ήταν 5 Φεβρουαρίου, δεν θα υπήρχε ελικόπτερο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ με απλή λογική είναι ότι για να σηκωθεί να πάει το ελικόπτερο να ρίξει, και είδαμε και πόσο αποτελεσματικό ήταν το ελικόπτερο μετά τις ρήψεις του, κάτι που επίσης μας θύμισε ο καλεσμένος μας λίγο νωρίτερα, ήταν ότι όταν πήγε επίσης στη φωτιά του Πανεπιστημίου, που κεγόταν, έδωσε λύση.
0: Και στο φωτιά
2: και έδωσε λύση ακριβώς, γιατί οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούσαν να διαχειριστούν μια τόσο μεγάλη φωτιά. Ξέρεις τι καταλαβαίνω εν κατακλείδη? Ότι υπάρχουμε και ζούμε από τύχη. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει σοβαρότητα ούτε από την πολιτεία, ούτε από τις εμπλεκόμενες αρχές. Και σήμερα θα έπρεπε να ήταν απολογούμενοι και η περιφέρεια και ο Δήμος και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.
0: Και που δίνουν τις άδειες λειτουργίας, γιατί μπορεί να τις έδωσαν στο παρελθόν, αλλά μπορούν και να τις πάρουν πίσω.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, γι' αυτό ζήτησα και είπα ότι πρέπει οι αρχές να μας πούν αν θα επανεξετάσουν τις άδειες λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων, διότι ουσιαστικά λειτουργούν με ένα σύστημα πολύ επιπόλαιο και επικίνδυνο απέναντι στους πολίτες που είναι ανέμελα εκτεθειμένοι. Αυτό θα έλεγα εγώ. Διότι όταν έχεις ένα σπίτι δίπλα σε μια τέτοια
0: επιχείρηση,
2: δεν ξέρω πώς κοιμάσαι. Δεν ξέρω με τι ελαφρά την καρδία πας και κλείνεις τα μάτια στο βράδυ και δεν ξέρω, και θα μας τα πει και ο καλεσμένος μας τώρα, πώς ο υπάλληλος που αδειοδοτεί αυτή την επιχείρηση κοιμάται το βράδυ. Δηλαδή αυτοί που αδειοδότησαν αυτή την επιχείρηση χθες και λειτουργούσε. Πώς κοιμήθηκαν χθες το βράδυ. Ή πώς ένιωσαν, πόσο κρύος υδρότας τους έλουσε όταν άκουσαν ότι πήρε φωτιά εκεί πέρα, σε μια επιχείρηση που έχουν αδειοδοτήσει. Προσοχή, δεν στρέφομαι κατά της επιχείρησης. Η επιχείρηση ελέγχθηκε, πήρε την άδεια της, λειτουργεί. Δεν φταίει η επιχείρηση.
0: Τα χαρτιά της τα έχει.
2: Φταίει η υπηρεσία, κύριε Ξυλούρη. Να τον καλωσορίσουμε.
0: Καλωσορίσατε, κύριε Ξυλούρη.
3: Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε οι τρεις μας. Χαίρομαι που είστε μαζί μας.
3: Εγώ ιδιαίτερα, ειλικρινά τότε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Κύριε Ξυλούρη, έλεγα λίγο νωρίτερα, εδώ με την Μαρία τη Μαυρομάτη, ότι το θέμα της πολιτικής προστασίας στην δική μου τη δημοσιογραφική ατζέντα τα τελευταία 15-20 χρόνια βρίσκεται πολύ ψηλά και αναφέρομαι και στους σεισμούς και στις πυρκαγιές και βεβαίως σε όλα τα φαινόμενα εκείνα που άπτονται της πολιτικής προστασίας σε μια οργανωμένη υποτίθεται κοινωνία και πόλη και απέναντι στον πολίτη. Έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές τα κακοσκήμενα και χθες νομίζω από σύμπτωση δεν είχαμε τα χειρότερα.
3: Λοιπόν, πρώτα συγχαρητήρια και το λέω αλήθεια, γιατί το ενδιαφέρον σας ούτε τυπικό ούτε επιφανειακό είναι και το αναγνωρίζει, το τονίζει ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα, τα οποία άποψή μου είναι ότι είναι κεφαλαιόδου σημασίας, είναι πάνω από καθημερινά προβλήματα, γιατί τίθεται σε κίνδυνο όχι η ζωή ενός ανθρώπου, αλλά η ζωή ολόκληρων περιοχών. Και επειδή αυτά τα φαινόμενα δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε δεν μπορεί να γίνουν, αλλά και συγκεκριμένα είναι και έχουν αιτίες και επαναλαμβάνονται, υπάρχει συγκεκριμένη εμπειρία επιστημονική, η οποία είναι κατεκτημένη και εφαρμόζεται σε οργανωμένες κοινωνίες. Εδώ, δυστυχώς, για μέσω της εκπομπής σας θα καταγγείλουμε τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος όταν, ενώ του ζητούσαμε για πάνω από τρεις φορές σαν σύλλογος των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών, που είμαστε περίπου 2.800 άτομα, να συναντηθούμε για θέματα όπως αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία πόλεων και οικισμών, ούτε καν αρνήθηκε να μας απαντήσει. Αυτό πάει να πει ότι ή δεν καταλαβαίνει γιατί μιλάμε, που σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο, ή καταλαβαίνει και το αποφεύγει, που είναι εξίσου ή περισσότερο επικίνδυνο.
0: Ανηλυμένες υποχρεώσεις ήταν η αιτία, γιατί κάποια στιγμή προφανώς όλοι έχουμε λίγο χρόνο.
3: Να σας πω, δεν το ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μας απάντησε καν, μας αγνόησε. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους δημάρχους, που θέλω να ομολογήσω ότι ό,τι έγινε τουλάχιστον μια συνάντηση. Και δεν βάζαμε σε γενικά θέματα, η αντιπυρική προστασία σε τμήματα όπως είναι για παράδειγμα η Αγία Τριάδα, ο Θεός που εγώ δεν πιστεύω να βάλει το χέρι του, πήγε κάτι στραβό.
0: Ήδη έχουμε μικροπεριστατικά εκεί που αναδεικνύουν το πρόβλημα. Πολύ καλά το λέτε.
2: Επιτρέψτε μου και οι δύο να πω το εξής. Εγώ ήμουν αυτόπτης Μάρτης στην πυρκαγιά που είχαμε αυτή την εβδομάδα στην Εκκλησία των Βασιλιών, όπου για ένα θέμα το οποίο επίσης έχω αναδείξει πάρα πολλές φορές ως κάτοικος της περιοχής, αυτό που διαπίστωσα με τα ίδια μου τα μάτια και το κατέγραψα και σε βίντεο, είναι ότι τα πυροσβεστικά οχήματα μέσα στη νύχτα, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, τα μεσάνυχτα, δεν μπορούσαν να περάσουν από τους στενούς δρόμους των βασιλιών, διότι όταν φτιάχτηκε η περιοχή επί Δημαρχίας Κουράκη και Προέδρους Μαριανάκη, κάναν τα δικά τους, αυτοσχεδιάζανε και ήρθαν κάποιοι και έκτισαν σπίτια σε αυτόν τον οικισμό, όπου δεν σεβάστηκαν τίποτα. Τι εννοώ, δεν δημιούργησαν θέσεις στάθμευσης στα σπίτια τους, παρκάρουν όπου βρουν σήμερα, στα στενά και βεβαίως προχθές που χρειάστηκε να περάσει το πυροσβεστικό και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, αγανάκτησαν και χτυπούσαν οι πυροσβέστες μέσα στην τα κουδούνια να κατέβει ο κόσμος να βγάλει τα αυτοκίνητά του. Αυτό, συγγνώμη που θα το πω, παραπέμπει σε μπανανία. Είναι αποκρουστικό, είναι ξεδιάντροπο, είναι ανήθικο και είναι και ανθρωπίνως επικίνδυνο.
0: Ναι, αλλά συμβαίνει το ένα περιστατικό μετά το άλλο και εγώ δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Γιατί θα περάσει και αυτό το περιστατικό και μετά θα τύχει κάτι άλλο και πάλι θα το ξανασυζητάμε οι τρεις μας εδώ, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι.
3: Επειδή το πρόβλημα πραγματικά όπως το θέσατε είναι ακραία επικίνδυνο και ένα τέτοιο γεγονός, επειδή μιλάμε για συνεχόμενη δόμηση, το ένα σπίτι θα μεταδίδει στο άλλο, ο ένας φορέας θα μεταφέρνει στον άλλο. Εάν υπάρχει λίγο αέρας ή αν υπάρχουν έφτεκτες εγκαταστάσεις κοντά,
0: όπως εχθές,
3: μιλάμε για πύρινη κόλαση. Και επειδή θα θυμάται ο κύριος Συλληγράφητος, ιδιαίτερα το θέμα των υγραερίων που είχαμε δείξει τι τρινικιά, ευτυχώς δεν ήταν ακριβώς δίπλα, η οποία είναι μια τρομακτική υδρογονομπόμβα θα έλεγα. Φανταστείτε τι μπορεί να σημαίνει όταν δεν υπάρχει όχι μόνο υποδομή, υπάρχουν και τα άλλα θέματα που θα μου επιτρέψετε να πω. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια διάλυση κυριολεκτικά των δημοσίων υπηρεσιών. Μία από αυτές είναι η πυροσβεστική, οι οποίοι, να πούμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στο φιλότιμο και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που μπορούν να καταβάλουν σαν άνθρωποι, σαν εξωματικοί κτλ. Δεν αρκεί αυτό. Η φωτιά είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο σε οργανωμένες πολιτείες, σε πόλεις, σε δομημένες περιοχές. Διότι είναι ανεξελεγκτή. Εάν φανταστείτε ότι ο σύλλογος επιχειρηματιών της ΒΙΟΠΑ είπε ότι δεν μπορούσαν να φύγουν, δεν υπήρχαν οδεύσεις διαφυγής. Ξέρετε τι σημαίνει οδεύσεις διαφυγής? Όπως σε ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία, σε ένα ξενοδοχείο, αν δεν έχουμε κάποιες οδεύσεις διαφυγής με συγκεκριμένα μέτρα, αποστάσεις και διαστάσεις, δεν μπορεί να πάρει αδειά λειτουργίας στο ξενοδοχείο. Με τον ίδιο τρόπο, αν μια οργανωμένη ΒΙΟΠΑ, βιομηχανική περιοχή, δεν έχει τις ανάλογες οδεύσεις διαφυγής μέσα πυρόσβεσης και ό,τι άλλο συνοδεύεται, απαγορεύεται να λειτουργεί. Ερώτηση. Υπάρχουν αυτές οι υποδομές σε όλες τις ΒΙΟΠΑ?
2: Κύριε Ξυλουρή.
3: Εφαρμόζεται?
2: Κύριε Ξυλουρή.
3: Δύο ερωτήματα. Παρακαλώ.
2: Δύο ερωτήματα δικά μου. Θα τα απαντήσετε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Ποιοι δίνουν αυτές τις άδειες λειτουργίας στις επιχειρήσεις να λειτουργούν μέσα στον αστικό ιστό? Πρώτο ερώτημα.
3: Ναι.
2: Ποιοι τις δίνουν, δηλαδή ποια υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει θετικά να βρίσκεται αυτή η επιχείρηση δίπλα σε σπίτια? Ποια επιχείρηση, λοιπόν, ποια υπηρεσία?
3: Ποια είναι η διαδικασία? Το να πάρει μια βιοτεχνική μονάδα ή μια βιομηχανική μονάδα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία ξεκινάει πρώτον από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και θέλω να το τονίσω αυτό, να το καταλάβουν οι ακροατές, είναι η μελέτη χωρίς την οποία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δηλαδή λέει ότι τι είναι αυτή η βιομηχανία και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον. Το ανθρώπινο, το φυσικό, το γεωτεχνικό κλπ. Αν πάρεις αυτή την απόφαση, τη μελέτη σημαίνει ότι η υποίδρυση επιχείρηση δεν θα δημιουργήσει κανένα αρνητικό αποτέλεσμα στο περιβάλλον. Πάει να πει ότι υπάρχουν οι δρόμοι, οι διαφυγής, οι υποδομές κλπ. Δεύτερον, θα περάσουμε στη φάση της οικοδομικής άδειας, της έκδοσης οικοδομικής άδειας. Περνάει από πολυοδομία, μηχανολογικά, στατικά, ηλεκτρολογικά κλπ.
2: Άρα όλοι αυτοί που μας λέτε, ένα λεπτό, όλοι αυτοί που μας λέτε γνωμοδότησαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση χθες σωστά λειτουργούσε εκεί. Αυτό μας λέτε.
3: Πρέπει να ομολογήσω ότι από τη στιγμή που λειτουργεί νόμιμα είναι προφανέστατο ότι έχουν εκδοθεί όλες οι άδειες. Και στη συνέχεια πάει στη Διεύθυνση Βιομηχανίας, στην παλιά και τώρα Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία δίνει πρώτα την άδεια εγκατάστασης και στη συνέχεια την άδεια λειτουργίας, αφού εξετάσει όλα τα προηγούμενα τα οποία έχουμε πει.
2: Θέλω κλείνοντας να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πριν σας φιλοξενήσουμε, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απόλυτη εικόνα και γνώση ότι στην περιοχή περιμένουν το οδικό δίκτυο το 15. Περιμένουν την ανάπτυξη πυροσβεστικών κρουνών, πράγμα που σημαίνει ότι ή δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν αυτοί που υπάρχουν. Και επίσης, επί της ουσίας, καταλάβαμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής, το ένιωσαν και χθες, είναι αφημένοι στην τύχη τους. Ερώτηση: θα πάρουν πρωτοβουλίες οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών σήμερα, αφενός να επανεξετάσουν τις άδειες λειτουργίας που έχουν δώσει και αφετέρου να τοποθετηθούν υπεύθυνα απέναντι στους πολίτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που είναι ανέμελα εκτεθειμένοι, όπως είπα και λίγο νωρίτερα. Εσείς ως σύλλογος θα το ανακοινήσετε από Δευτέρα το θέμα αυτό? Έχετε σκοπό να χτυπήσετε για μια ακόμα φορά όχι το καμπανάκι, τη μεγάλη καμπάνα, ολόκληρο το κοδωνοστάσιο, ότι εδώ κινδυνεύουμε και ότι αποτύχει καθαρά, δεν έχουν συμβεί τα χειρότερα?
1: Επειδή συμφωνούμε απόλυτα στα θέματα αυτά και το ξέρετε, εμείς ήδη την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να ξέρουν το γεγονός, έχουμε κανονίσει συνάντευξη τύπου για αυτά τα θέματα. Ειδικά για αυτά τα θέματα. Και επειδή είμαστε μπροστά ακόμα ουσιαστικά στην τουριστική περίοδο, αν ένα τέτοιο γεγονός συμβεί σε μια δομημένη περιοχή όπως είναι και αυτό, η Σομάλια, τουριστική περιοχή, σε συνδυασμό ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις υγραερίου που ένα Θεός ξέρει σε τι φάση και κατάσταση βρίσκονται, ή σε μια οποιαδήποτε άλλη περιοχή εντός οικισμού, πιστεύουμε με τα δεδομένα που έχουμε ότι θα υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα. Είναι προφανές ότι πρέπει και εμείς σαν ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, αλλά βασικά το Τεχνικό Τμήμα Ελλάδας, τα κόμματα, τα συνδικάτα και οι φορείς των ανθρώπων, οι άνθρωποι οι ίδιοι, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν εμένα το σπίτι μου πρόκειται να καεί, που θα καεί σε περίπτωση φωτιάς, τι θα περιμένω δηλαδή, να διαμαρτυρηθώ μετά στον άλλο κόσμο? Το πρόβλημα που δείχνει είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ ενδεχόμενο να συμβεί από στιγμή σε στιγμή, γιατί να σας επαναλαμβάνω για το θέμα των σεισμών. Και ο ένας σεισμός μικρός μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Ένα καλώδιο να σπάσει, μία σωλήνα να σπάσει, μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και στη συνέχεια πυρκαγιές. Αν η πολιτεία δεν έχει πάρει τα μέτρα της, που δεν τα έχει πάρει, θα περιμένουμε όλοι μεγάλες καταστροφές, κύριε Σιλιγάλο. Ειλικρινά το λέω με θλίψη, ότι δεν υπάρχουν εκείνες οι υποδομές που να εξασφαλίζουν πρώτον ότι οι εγκαταστάσεις έχουν ελεγχθεί, οι επιχειρήσεις και οι δομημένες εγκαταστάσεις βιομηχανικών και λοιπόν περιοχών είναι αυτές πρέπει να είναι, αλλά και ολόκληρων πόλεων. Δηλαδή στο Ηράκλειο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί να συμβεί αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά στο κέντρο του Ηρακλείου?
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ευχόμαστε
1: για την προσπάθεια.
0: Να μην το δούμε. Αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ πιθανό. Με όλα τα αυτά που μας είπατε.
1: Για να μην το δούμε, να ελπίζουμε μόνο στην τύχη δεν αρκεί. Πρέπει να παλέψουμε, όπως είπατε πριν, να αγωνιστούμε για αυτό το πράγμα. Γιατί αλλιώς μην περιμένουμε μόνο την τύχη. Μας έχει βοηθήσει εξάλλου αρκετά η τύχη. Μέχρι τώρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Μπορεί κάποια μέρα να μην σταθούμε όμως πολύ τυχεροί.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι δύο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Θερμά, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Εγκαινιάστηκε σήμερα το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, παρουσίαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία βρίσκεται από το πρωί στο Ηράκλειο και έχει βαρύ πρόγραμμα. Την ακολουθεί και ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Θα συνδεθούμε αργότερα μαζί του, καθώς αυτή τη στιγμή κάνει ρεπορτάζ. Η Υπουργός βρέθηκε και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, στη συνέχεια εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη και στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θα πάει και στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Μαριέτα Γιαννάκου. Θα επισκεφθεί και το Κεδασί Ηρακλείου. Θα συναντηθεί και με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Και στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλαμβάνει γεύμα από την περιφέρεια Κρήτης, ενώ το απόγευμα γύρω στις 6 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με στελέχη της ΔΕΠ και της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η Υπουργός θα συμμετάσχει και σε εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι πάρα πολλές οι συναντήσεις με πάρα πολλούς φορείς που έχει σήμερα στην μονοήμερη περιοδία της Ηράκλειο η κυρία Ζαχαράκη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά και φυσικά μπορείτε να βλέπετε τους σταθμούς της περιοδίας της στο Ηράκλειο πληκτρολογώντας politica.gr. Θα περάσουμε σε άλλες τοπικές ειδήσεις, καθώς με την απολογία της μητέρας του μικρού Άγγελου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του που συγκλώνησε το Πανελλήνιο για τη βιαιότητά της, καθώς ο συγκατηγορούμενος της μητέρας και πρώην σύντροφός της δήλωσε ασθένεια δια της συνηγόρου υπεράσπισης του και κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μέχρι στιγμής η 27χρονη μητέρα ρίχνει όλες τις ευθύνες σε αυτόν, αναφέροντας στο δικαστήριο πως εκείνη ήταν καλή μάνα για το αγοράκι. Αντιμέτωπος με τον ανακριτή Χανίων είναι αυτή την ώρα ο 43χρονος Σκοπιανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Στραβουλούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Υπενθυμίζεται κυρίες και κύριοι ότι ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι πριν το θάνατο της άτυχης γυναίκας υπήρξε καυγάς. Ο 43χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία της γυναίκας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

0: Και θα περάσουμε στο μεγάλο θέμα με τους λαγοκέφαλους. Την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει καταθέσει ήδη για τη διαχείριση του τοξικού και εισβολικού αυτού είδους, ζητά η Περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα με αφορμή την ενδυνόμενη απειλή στο θαλάσσιο οικοσύστημα και την αύξηση των λαγοκέφαλων γενικότερα στις θάλασσες όλης της χώρας αλλά και της Κρήτης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης έστειλε επίσημο αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Σταύρος Τζεδάκης νωρίτερα το πρωί στον Πολίτικα και στη συνάδελφο Φιλία Σαριδάκη.
1: Κυρία Σαριδάκη, όπως γνωρίζετε, το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους αλιείς μας. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στα αλιεύματα και στον αλιευτικό εξοπλισμό. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα και από τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αλιείας, που είναι η μόνη περιφέρεια η οποία το έχει συγκροτήσει, με τη συμμετοχή των αλιέων μας, του ΕΛΚΕΘΕ, των λιμενικών ταμείων, καταθέσαμε ένα σχέδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιλωτικό σχέδιο όσον αφορά την αλίευση του λαγοκέφαλου, για να μπορέσουν να μειωθούν τα αποθέματα και να δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η Κρήτη είναι έτοιμη προκειμένου να υλοποιήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, διότι υπάρχει εταιρεία η οποία θα αποτεφρώνει το λαγοκέφαλο, γιατί είναι ένα τοξικό ψάρι. Θα πρέπει να υπάρξουν συστητικοί θάλαμοι με τους συλλόγους αλιέων οι οποίοι θα μπουν στο πρόγραμμα στην περιφέρεια Κρήτης και νότια και βόρεια του νησιού, και θα συλλέγονται από αυτόν που θα αποτεφρώνει το ψάρι, θα πηγαίνει να μαζεύει τα ψάρια προκειμένου να τα αποτεφρώνει. Mm-hmm. Και αυτό θα δίνει ένα ποσό στον αλιέα προκειμένου να κάνει αυτή την αλίευση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θεωρούμε ότι θα του παράσει και ένα εξοπλισμό για να μπορέσει να το κάνει, τα υλικά για να φτιάξει τον εξοπλισμό βάσει του ΕΛΚΕΘΕ. Δηλαδή το ΕΛΚΕΘΕ είχε φτιάξει ένα μηχανισμό, ένα τρόπο αλίευσης ειδικό για το λαγοκέφαλο. Η Περιφέρεια Κρήτης από το 2021 είχε χρηματοδοτήσει μια μελέτη στο ΕΛΚΕΘΕ προκειμένου να αποτυπώσει και αποτύπωσε τα προβλήματα που δημιουργεί ο λαγοκέφαλος.
2: Αποτύπωσε και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας, αν θυμάμαι πολύ καλά, και ήταν τεράστιο για τους ψαράδες.
1: Τεράστιο πρόβλημα, τεράστια ζημιά. Έγινε μια σειρά από κινήσεις όλο αυτό το διάστημα, με επιστολές προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί είναι και περιβαλλοντικό το ζήτημα κυρίως. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό μπήκε σε μια σειρά. Είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία σαν Περιφέρεια Κρήτης και πήγαμε μαζί με τους αλλήλους και με τον Νότιο Αιγαίο και με την Πελοπόννησο, στην τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Τσιάρα και τον κύριο Τσέλα, και απαιτήσαμε να υπάρξει αποζημίωση του λαγοκέφαλου.
0: Την ίδια στιγμή η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και την ανάγκη θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου του νησιού. Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του Μαρία Γιακουμάκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς. Κατά την υποδοχή της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σκινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη αλλά και την οικογένειά του. Επιπλέον, κατά τη συνάντηση, εξέφρασε επίσης την ευχή η υπόθεσή του να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό που συνδέεται με ανάλογες συμπεριφορές. Στη σύλληψη 47χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του ΤΑΕΛΑ Σιθίου στο πλαίσιο επιχείρησης σε περιοχή του Δήμου Σιτίας για όπλα και ναρκωτικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την πάταξη των όπλων και των ναρκωτικών. Σοκ έχει προκαλέσει στο Μηλοπόταμο ο θάνατος 32χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του. Ο άνδρας βρέθηκε σε σημείο κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του με τον πατέρα του σοκαρισμένο να καλεί το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν στο σημείο έφτασαν οι διασώστες, ήταν πολύ αργά, καθώς το γιος του είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει το πόρισμα του ιατροδικαστή. Μια νέα εποχή στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς ξεκίνησε για την οφθαλμολογική κλινική του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Μιλώντας στην εκπομπή Πηξίδα του Πολίτικα 89,8 και στον Κώστα Σιλιγάρδο, ο χειρουργός οφθαλμίατρος Γιώργος Παπάς τόνισε ότι είχε την ιδιαίτερη τιμή να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά σε ελληνικό νοσοκομείο το νέο αυτό σύστημα. Πρόκειται για μια τεχνολογία αιχμής που ανεβάζει τον πύχη στη χειρουργική του υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς και έχει πάρα πολύ υψηλή ακρίβεια, ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Πάμε όμως να ακούσουμε τον ίδιο και τα όσα ανέφερε στον Πολίτικα 89,8, στην εκπομπή Πηξίδα και στον Κώστα Σιλιγάρδο.
3: Νομίζω ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που πλέον δεν την προλαβαίνουμε. Είναι όμως όλη αυτή η εξέλιξη προς όφελος του ασθενούς, γιατί η τεχνολογία γίνεται ουσιαστική μόνο όταν φτάνει στο επίπεδο να την απολαμβάνει ο ασθενής. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε με την καινούργια τεχνολογία να κάνουμε τη χειρουργική πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής για τον ασθενή. Αυτό είναι

0: υγείας στην Κρήτη και για την ιατρική στην Κρήτη, και δηλώνει ακόμη μια φορά ότι η ιατρική έρχεται να βοηθήσει την Κρήτη να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που μπορεί να δηλώσει ότι το νησί, εκτός από τον τουρισμό της, εκτός από τις τεχνολογίες της, εκτός από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας οργανισμός όπως το είτε, έχει δύο πολύ καλά νοσοκομεία, έχει κλινικές που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία της αιχμής, και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ακούγονται. Η είδηση μεταφέρεται καθημερινά και αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για...
1: Σε ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν 7 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο παιδί. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή που συμμετείχαν πρόσωπο που έκαναν χρήση όπλου, που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, αλλά και ο εισαγγελέας. Μετά τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και αναμένουμε την ποινική τους αντιμετώπιση. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης, στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υποψήφιος αστροναύτης για την αποστολή είναι ο Ανδριανός Γολέμης, ο οποίος συμμετείχε με τον Πρωθυπουργό στην εκδήλωση Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ορίζοντα έως το 2035. Και περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Κτίρια ισοπεδωμένα, βουνά συντριμμιών, ουρλιαχτά, κλάματα και παιδιά να κοιμούνται στη μέση του δρόμου με δάκρυα στα μάτια περιγράφουν την επόμενη ημέρα στη Βενεζουέλα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Και σήμερα εθελοντές και διασωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα συντρίμμια προσπαθώντας να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους. Ο τραγικός απολογισμός των δύο σεισμών που έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας στο Καράκας ολοένα και αυξάνεται δυστυχώς. Μέχρι σήμερα το πρωί είχαν επιβεβαιωθεί 235 νεκροί και πάνω από 1.500 τραυματίες. Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης είναι πως αυξήθηκαν οι αγνοούμενοι. Μέσα σε λίγες ώρες από 10.000 έφτασαν τους 50.000. Στα προπολέμου επίπεδα επιστρέφει η διεθνής τιμή του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται και στην Αγγλία με τις τιμές των καυσίμων να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ενισχύονται οι προσδοκίες για αύξηση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου να συνεχίσουν να υποχωρούν φτάνοντας στα επίπεδα που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

0: Και περνάμε στις αθλητικές ειδήσεις με τον Μανώλη Σαρή.
1: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα.
0: Καλώς όρισες, Μανώλη. Τι νέα από τον αθλητικό κόσμο?
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται και σήμερα η δράση στο παγκόσμιο κύπελο που διοργανώνεται και φιλοξενείται στα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στις 10 το βράδυ,

0: Σενεγάλη θα αντιμετωπίσει το Ιράκ και την ίδια ώρα από το Έρδιο Σπορτ το ντέρμπι του ομίλου ανάμεσα στην Νορβηγία και τη Γαλλία, όπου από το μεταξύ τους παιχνίδι θα κριθεί και η πρώτη θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.

0: Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, για την ενημέρωση για το χρηματιστήριο. Και κοντά μας έχουμε τον κύριο Νίκο Κρεθινάκη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει αντιφατική, με τη Wall Street και τους επενδυτές να προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ ισχυρής ζήτησης όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ακριβότερο κόστος και αυξανόμενες αποτιμήσεις. Επίσης, παρά τη διόρθωση στο πετρέλαιο, η αγορά εξακολουθεί να βλέπει επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, με το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή να είναι στα 72, κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι, στο μείον 3,5%, ενώ ο χρυσός δείχνει μια αύξηση σήμερα στο σύν 0,65 στα 4.053 δολάρια η ουγγιά. Όσον αφορά το δικό μας, ο γενικός δείκτης είναι στο μείον 0,37% στις 2.442 μονάδες, με 87 εκατομμύρια τζίρο, ενώ αρνητικά πρόσημα βλέπουμε και στην Ευρώπη, με το γερμανικό δείκτη στο μείον 1,25% και το γαλλικό δείκτη στο μείον 0,69%.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρεθινάκη. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, που στο Ηράκλειο αύριο προβλέπεται ηλιόλουστος και αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Διαβάστε από εδώ και στο εξής αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά politika.gr. Όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββάτου, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, μας ακούτε και 7 με 8 το πρωί της επόμενης, αλλά και 8 με 9 στην επανάληψη της ίδιας ημέρας. Το λέω γιατί έχουμε ακροατές ανάλογα με τις δικές τους τις συνήθειες που μας ακούν σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικές ώρες. Είναι η Πηξίδα που ήρθε στα ραδιόφωνά σας και που και σήμερα έχω την χαρά να συνεργάζομαι με την Φιλία τη Σαριντάκη, τη Μαρία τη Μαυρομάτη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο, τη Ζέτα Δικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρτος. Και σήμερα το στοίχημα είναι ακόμα μεγαλύτερο να κερδίσουμε το χρόνο, το μοναδικό μας αντίπαλο, γιατί έχουμε τρεις προγραμματισμένους καλεσμένους μέσα στο βαρύ πρόγραμμα και την ατζέντα της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολύ πλούσια. Κυρίες και κύριοι, η θλιβερή είδηση της ημέρας έρχεται από την Βενεζουέλα, όπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σπαρακτικές εικόνες, μητέρες που ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Έγραφα σήμερα το πρωί, ίσως είναι λίγο σκληρή, να το πω έτσι πολύ απλά, η αναφορά, αλλά θα το πω όπως ακριβώς το νιώθω. Ότι δηλαδή, επί της ουσίας, έχουμε μία περίπτωση μίας μεγάλης σεισμικής δόνησης, γιατί το 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ είναι μία δόνηση που θεωρείται πολύ ισχυρή στην χώρα της Βενεζουέλας, στο Καράκας, και έχουμε και την ίδια δύναμη που είναι ίση με 180 ατομικές βόμβες, όπως είπε ο κύριος Λέκας, στην Ιαπωνία. Δείτε τις εικόνες, τι συνέβη στην Ιαπωνία, δεν άνοιξε μύτη, και τι έγινε στη Βενεζουέλα. Γιατί ισχύει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι δηλαδή ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο δεν σκοτώνει, όπως ο κεραυνός ας πούμε για παράδειγμα, σκοτώνει η κακή, η λάθος κατασκευή. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί ζούμε σε μια χώρα που είναι σεισμογενής, το έχω πει άπειρες φορές, το λέμε για μια ακόμα φορά, και να βγάλουμε τα δικά μας τα συμπεράσματα γενικά για το πώς κτίζουμε, πώς πολεοδομούμε, πώς ρημοτομούμε, πώς εφαρμόζουμε τα σχέδια πολιτικής προστασίας, πόσο σεβόμαστε τον αντισεισμικό κανονισμό που είναι αυστηρό στην Ελλάδα, όπως λένε οι μηχανικοί, και να προχωρούμε ανάλογα. Στην τοπική ειδησιογραφία έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη, για την οποία θα πω περισσότερα πράγματα σε λίγο. Όμως, εχθές είχαμε μία εξέλιξη και μία είδηση που δεν μπορεί να μας αφήσει έτσι ασυγκίνητους, να το πω, γιατί είχαμε μία δικαστική απόφαση που επιβάλλει μία πολύ μεγάλη ποινή σε ένα ανθρωπόμορφο τέρας, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, χωρίς δισταγμό, και για το οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την δικηγόρο, την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη, να μας πει. Είναι η περίπτωση που οδηγήθηκε στο ακροατήριο ενός ανθρώπου από το χώρο της εκπαίδευσης που ασελγούσε σε ανήλικους. Κυρία Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να πούμε ότι είστε η δικηγόρος που υπερασπίστηκε το θύμα. Της ανήλικης μαθήτριας που υπερασπίστηκε το θύμα.
2: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, για να πούμε λίγο την ιστορία.
2: Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρωτοβάθμια κρίση. Το δικαστήριο έδειξε το σκληρό πρόσωπο πάνω σε αυτό το αδίκημα, το ιδιεκθέστατο, που τελέθηκε εις βάρος ενός ανηλίκου παιδιού, και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ιδιότητα του εκπαιδευτή και του ανθρώπου που είχε τη σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια επί τουλάχιστον 4 έτη. Επομένως, το δικαστήριο δεν πίστεψε τις διαστρεβλώσεις και την προσπάθεια να συσκοτιστεί πια, σε συνδυασμό ότι είχαμε και ένα ηχητικό υλικό, το οποίο προέκυπτε χωρίς αφιβολία η τέλεση των κακουργημάτων εις βάρος της ανήλικης.
3: Μάλιστα. Να πούμε ότι είχαμε μια ποινή η οποία στα δικαστικά χρονικά και στα νομικά ζητήματα ίσως χαρακτηρίζεται όχι συχνή, εγώ δεν θα πω σπάνια, αλλά όχι συχνή, μια ποινή κάθειρξης 17,5 ετών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Λοιπόν, πολύ σωστά, αυτή είναι η ποινή όπως την περιγράφεται. Πολίτης, ότι από τη στιγμή που βοηθάς την αλήθεια αλλά τη συσκοτίζεις, όπως είπαμε και πριν, και μάλιστα σε αυτή την προσπάθειά σου να συσκοτήσεις την αλήθεια εμπλέκεις αθώους πολίτες, γιατί αυτό ήταν βασικά επιχειρήματα, δηλαδή υπήρξε ένας ισχυρισμός ότι άλλοι άνθρωποι στο συμβάν το καταγγελόμενο από την ανήλικη ήταν που οδήγησε σε μια τόσο αυστηρή ποινή.
3: Να αποσαφηνίσουμε εδώ ότι χθες δικάστηκε η περίπτωση η μία. Δηλαδή τα 17,5 χρόνια κάθειρξη που είχαμε δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις που ο δράστης κατηγορείται.
2: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει άλλες περιπτώσεις εναντίον του. Και δεν θα πάω πέρα εταίρο. Δηλαδή ασκήθηκε μία ποινική δίωξη για μία συγκεκριμένη ανήλικη μαθήτρια. Μέχρι εκεί κάτι άλλο σε δική μου γνώση δεν έχει έλθει.
3: Μάλιστα, γιατί
2: δεν
3: είχαν...
2: υπάρχουν άλλα. Τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω
3: δεν εκκρεμούν,
2: εγώ. Αυτά
3: δεν εκκρεμούν. Έχουν... Ναι, δεν εκκρεμούν.
2: Δεν εκκρεμούν, δεν εκκρεμούν άλλα περιστατικά. Σε αυτό το περιστατικό για το συγκεκριμένο θύμα η συνολική ποινή. Και σας λέω, η ποινή διαμορφώθηκε διότι υπήρξε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά του κατηγορουμένου να επιρρύψει ευθύνη για το συμβάν σε άλλους αθώους πολίτες.
3: Μάλιστα. Τώρα,
2: σε συνδυασμό με την ιδιότητά του, αυτό επίσης που αξίζει να, ενδεχομένως να ενδιαφέρει και τους ακροατές σας, είναι ότι αφαιρόμαστε σε ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή, πέραν την ιδιότητα την οποία έφερε και τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει με την οικογένεια και με το συγκεκριμένο ανήλικο, εκείνος ήταν από πολύ ισχυρή κοινωνική, βρισκόταν σε πολύ ισχυρή κοινωνική θέση. Μάλιστα, μας είχε παρουσιάσει και στην ακροματική διαδικασία ότι θα εμφάνιζε μάρτυρες οι οποίοι είχαν μια πολιτική δράση. Γενικότερα, έτσι εμφανιζόταν στην κοινωνία. Αυτό κατερρύφθη στο ακροατήριο. Επαναλαμβάνω, και σε αυτά τα δικήματα η δυσκολία έγκυται ότι έχουμε το λόγο του ανηλίκου έναντι το λόγο του κατηγορουμένου. Αυτό δηλαδή είναι λίγο δυσαπόδεικτα αυτά. Όμως, από τη στιγμή που εμείς εμφανίσαμε και έκανε δεκτό το δικαστήριο το αίτημα να ακουστεί το ηχητικό, όπου υπήρχε παραδοχή και ομολογία του κατηγορουμένου για την τέλεση συγκεκριμένη πράξη, αντιλαμβάνεστε μετά ότι είχαμε πλήρη απόδειξη του αδικήματος και σε συνδυασμό με τη διάθεσή του να επιρρύψει σε αθώους την πράξη για την οποία εκείνος κατηγορήθηκε, οδηγήθηκε το δικαστήριο σε μια δίκαιη και κρίση. Ήταν τα 17,5 χρόνια κάθεξη.
3: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω μια κουβέντα και ως νομικός, αλλά και ως μητέρα. Πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να μιλούν, να ανοίγουν τα στόματα. Το λέω γιατί φαίνεται ότι έχουμε περιστατικά πολλές φορές που δεν φτάνουν στον προθάλαμο ενός δικηγορικού γραφείου και πολύ περισσότερο δεν φτάνουν ποτέ στο ακροατήριο. Διότι υπάρχει η σιωπή, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η ντροπή, υπάρχουν πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν δίνουν την επιλογή του να γνωστοποιήσεις μια τέτοια αξιόπινη πράξη προς τα έξω. Έπεσε η γραμμή μας, αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε. Ακούμε την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη,
1: Είναι δικηγόρος υπεράσπισης της ανήλικης, να το κάνω λίγο ξανά λίγο πιο συνοπτικά και να το κλείσουμε αμέσως μετά, που επί της ουσίας βιάστηκε από τον καταδικασμένο πλέον εκπαιδευτικό, ο οποίος με 17,5 χρόνια στην πλάτη ποινή φυλάκισης θα πορευτεί. Κυρία Παναγιωτάκη, θα πάει φυλακή τώρα ο κατηγορούμενος?
2: Αυτός έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές. Αυτό που αξίζει σε συνδυασμό με αυτά που είπατε προηγουμένως να πούμε είναι ότι στο πέρας της διαδικασίας μίλησα με την ανήλικη. Μου είπε το παιδί, με ευχαρίστησε σαφώς, αλλά αυτό που εγώ σε μένα εντυπώθηκε είναι ότι ο παιδί μου λέει, είναι για μένα μία μορφή λύτρωσης. Μπορεί πάντα να κουβαλάω και να έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου αυτή η δυσάρεστη εμπειρία την οποία έζησα, αλλά όμως η δικαίωση και η ποινή που το επιβλήθηκε και ο τρόπος που διαχειρίστηκε η δικαιοσύνη την όλη υπόθεση, το παιδί ανακουφίστηκε μέσα του και είναι μία μορφή ίασης της πληγής και θα πρέπει να αντιληφθούν και οι γονείς ότι είναι ένας υγιής τρόπος να προσφύγουμε και να ζητήσουμε στη δικαιοσύνη βοήθεια. Το παιδί κατά ένα μέρος δεν επουλώνεται φυσικά τα ψυχικά τραύματα, αλλάζει η προσωπικότητα του ατόμου μετά από μια τέτοια δυσάρεστη εμπειρία, όμως είναι μια μορφή ανακούφισης που σίγουρα και μια μορφή εκτόνωσης και δεν μεταβάλλεται σε κάτι άλλο. Και γι' αυτό λέμε να βρίσκουν το θάρρος, υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι πολύ υψηλού ηθικού φρονήματος και έχουν και νομικές γνώσεις και είναι και εκείνοι γονείς και πολύ καλοί νομικοί και στέκονται σε τέτοια περιστατικά με μεγάλη ευαισθησία και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε και σε μια τέτοια ποινή.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κυρία Παναγιωτάκη.
2: Ευχαριστώ πολύ, εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Παίρνουμε μουσική ανάσα, ανάπαυλα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τον χρόνο που μας απομένει για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, της σημερινής πηξίδας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω με χαρά τον καθηγητή Αριστίδη Τσατσάκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα για το επιστημονικό έργο που έχει επιδείξει και βεβαίως μία επί της ουσίας αναγνώριση για την παγκόσμια ερευνητική πρωτοπορία και την προσφορά στην κοινωνία. Κύριε Τσατσάκη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Κώστα μου, εγώ ευχαριστώ που με προσκάλεσες πάλι να μιλήσουμε στην εκπομπή σου, την πηξίδα. Εγώ με χαρά βλέπω την αγωνία σου για τα θέματα, τα γενικότερα της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η μικρή κοινωνία του Ηρακλείου. Μου φαίνεται λίγο τώρα δύσκολο για μένα να μιλήσω για τα θέματα τα οποία θέλεις, διότι πώς να πω, δεν είναι και πολύ όμορφο να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, για αυτά που έχει κάνει. Απλά υπήρχε αυτή
0: ωστόσο
1: η ανακοίνωση.
0: Ωστόσο, αυτό θέλω να πω. Κάποιος πρέπει να τα πει, διότι υπήρξε μια ανακοίνωση και αναγνώριση. Και ένας άνθρωπος που είναι κριτικός, να το πω έτσι πολύ απλά, και που φοράει την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος μέσα από ένα ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τόσα πολλά χρόνια, διότι υπηρετήσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία και με σημαντικές διακρίσεις και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αλλά και με αποτελέσματα πάνω στο χώρο της δουλειάς, αυτά καθεαυτά, να το πω έτσι, σε επίπεδο καθημερινότητας, κάποιος πρέπει να πει ότι αυτός ο κόπος, αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η διαδρομή δεν έχει πάει τζάμπα, να το πω έτσι απλά.
1: Κοιτάξτε, Κώστα μου, φυσικά δεν έχει πάει τζάμπα και αυτά τα οποία με απλά λόγια τώρα να σας πω προτείνω στην επιστημονική κοινότητα είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα και όχι μόνο, αλλά αναδεικνύουν για ποιο λόγο έχουμε τα σημερινά προβλήματα, τα πολλαπλά σημερινά προβλήματα στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Καλά, οι κοινωνίες με τα οικονομικά προβλήματα έχουν άλλα λίγο διαφορετικά, αλλά στη σύγχρονη, ας πούμε, Ευρώπη και στη σύγχρονη κοινωνία της Ελλάδας έχουμε μια σειρά από προβλήματα, σύγχρονα προβλήματα, τα οποία τα έχει δημιουργήσει σε ένα μεγάλο βαθμό η ανεξέλεγκτη πρόοδος της επιστήμης, που ολισθά, μην κατορθώνοντας να αξιολογήσει όλες τις πλευρές αυτών των νέων καινοτομιών και προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το αντίκτυπο το οποίο αυτές δημιουργούν στην κοινωνία να είναι όχι καλό πάντα και να δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τώρα στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Έτσι. Γιατί έχει δημιουργηθεί, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτά που είπα παραπάνω. Αλλά και όχι μόνο, η αποξένωση και τα άλλα προβλήματα τα οποία είσαι να δείξει εσύ πολλές φορές με διάφορες κοινοποιήσεις που κάνεις και με τα άρθρα σου κλπ. Τέλος πάντων, επειδή η αφορμή για όλα αυτά, για τη σημερινή συζήτηση, έγινε λόγω των ανακοινώσεων αυτών που κάνουν οι διεθνείς βάσεις δεδομένων, που φαίνονται σε ένα δημοσίευμα που έχει βγει, ας πούμε, και παρουσιάζει το έργο μου τουλάχιστον στην συνειδικότητα της φαρμακολογίας, τοξικολογίας και σε όλα τα τα ειδικότερα πεδία της τοξικολογίας και το παρουσιάζει σαν, παρουσιάζεται όχι μόνο σαν πρωτοπόρο, αλλά να είναι στις πρώτες θέσεις στον κόσμο και φυσικά συνολικά για όλα τα ερευνητικά πεδία να καταλαμβάνω την πρώτη θέση, ας πούμε, στο, σε ό,τι αφορά τα, τις αναφορές, τα, τους, τους δείχτες που είναι συνολικούς δείχτες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μια από τις πρώτες στην Ελλάδα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία, ας πούμε, 5-10 χρόνια, ας πούμε, και δεν είναι καινούριο. Έτσι. Εγώ κατάφερα μέσω των ιδεών που είχα πάνω στα γενικότερα θέματα της επιστήμης να επιβάλλω διάφορες απόψεις, να τις κατά κάποιο τρόπο να τις αποδείξω με πρωτόκολλα και με πειραματικά δεδομένα, και αυτές οι απόψεις έχουν να κάνουν περισσότερο με κριτική πάνω στον τρόπο που αξιολογεί η επιστήμη και ειδικότερα οι δικές μου οι επιστήμες διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την εκτίμηση κινδύνων κλπ. Το κεντρικότερο, ας πούμε, το κεντρικότερο κομμάτι όλων αυτών των ερευνών ήταν και είναι ακόμα ότι η ζωή μας έχει μια πολυπλοκότητα και η σύγχρονη ζωή μετά από τα τελευταία, ας πούμε, 30-40 χρόνια έχει μια μεγάλη επίδραση από αυτά τα νέα προϊόντα και τις, ειδικότερα τα προϊόντα που είναι συνθετικά και έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε, όλο το lifestyle μας που έχει να κάνει με την διατροφή, με τα συντηρητικά, με τα cosmetics, αυτά που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και με τη μόλυνση του γενικότερα του περιβάλλοντος, αλλά και με μεγαλύτερα θέματα σε συνδυασμό, όπως είναι η τεχνολογία 5G και άλλες τεχνολογίες που έχουν δημιουργήσει μια συνδυαστική, πολλαπλή και σε χαμηλές, ας πούμε, δόσεις, δηλαδή σε δόσεις που θεωρούμε ασφαλείς, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι είναι σταθερά στη ζωή μας. Και όλο αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, των αλληλεπιδράσεων δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα υγείας τα οποία αναφαίνονται και αναδεικνύονται από την έξαρση που έχουν οι χρόνιες παθήσεις και τα αυτοάνοσα, παρά το γεγονός ότι έχουμε, ας πούμε, μια μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα μεγάλο, έχουμε μια μακροζωία, αυτή η μακροζωία σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν είναι υγιής μακροζωία, ας πούμε. Και αυτό είναι και το σε ένα βαθμό και το θέμα του πρόσφατου βιβλίου το οποίο έχει βγει στην ελληνική και είναι ένα μέρος από ξένα βιβλία τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά στρατηγικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την υγιή μακροζωία. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα που έχουμε επιτύχει, ας πούμε, μια μακροζωία σε ένα μεγάλο βαθμό στις κοινωνίες, στις αναπτυγμένες κοινωνίες, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί τώρα και με μια καλή υγεία, ώστε να μπορέσει το συνολικά και το σύστημα να είναι πιο ανεκτό στις οικονομικές απαιτήσεις που δημιουργεί αυτή η μακροζωία.
0: Θέλω να πω το εξής. Ναι.
1: Ναι, και πέστε μου, Κώστα, και μετά συνεχίζω εγώ.
0: Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι καταρχήν έχω αρκετά μηνύματα που φτάνουν, που βάζουν διάφορα ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι πέραν της μακροζωίας, που βεβαίως είναι ένα ζητούμενο σήμερα και έχει ανέβει σε παγκόσμιο επίπεδο και το προσδόκιμο, έχει μεγάλη σημασία και το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, η ποιότητα ζωής. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να φτάσεις στα 85, τα 90, τα 100. Πώς είσαι όταν θα είσαι στα 85 στα 80. Διότι εάν στα 80 σου αναπνές, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τις υπόλοιπες λειτουργίες, τις βασικές λειτουργίες, συγγνώμη που θα το πω, έχω αμφιβολία αν πρέπει να είσαι στα 80 στη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και η δική σας η επιστήμη και η δική σας συμβολή πάνω σε αυτά τα θέματα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτό που προκύπτει τώρα από τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι ο κόσμος θα ήθελε να σας ακούσει σε μια εκπομπή τις επόμενες μέρες εδώ που θα την αφιερώσουμε συνολικά. Θα κάνουμε δηλαδή μια μονοθεματική πηξίδα, να το πω, χωρίς την πίεση του χρόνου που υπάρχει από το τηλέφωνο. Και θα συγκεντρώσω και πολλά ερωτήματα που θα στείλει ο κόσμος, που ήδη έχει αρχίσει και στέλνει ερωτήματα για το πώς θα φτάσουμε να έχουμε αυτή την ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που ρωτάνε οι περισσότεροι φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που εσείς είστε ο άνθρωπος που μπορεί και να το εξηγήσει και να το αναλύσει και να συμβουλεύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του επιστημονικού σας έργου και της διαδρομής σας έχει βασιστεί πάνω σε αυτό. Θα τολμήσω να πω ότι είστε ο άνθρωπος που, έχοντας κάνει παρέα μαζί σας, και το λέω δημόσια, με έχετε αποτρέψει να καταναλώνω κάποια προϊόντα, θα τα πούμε βεβαίως στον αέρα, τα οποία όσες φορές ήρθα σπίτι σας δεν τα συνάντησα ποτέ. Και όσες φορές κάναμε παρέα δεν σας είδα ποτέ να τα καταναλώνετε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Ξαναλέω, δεν είναι η ώρα να πούμε τι είναι αυτά και ποια είναι αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν ευρέως ανάμεσά μας. Όμως εσείς οι επιστήμονες γνωρίζετε το τι, το πώς, το μη και το πρέπει. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά. Πάνω σε αυτό θέλω να μου βάλετε ένα επίλογο και να συνεννοηθούμε την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια κουβέντα που θα έχει έτσι διαδραστικότητα ακόμα μεγαλύτερη, γιατί θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο και θα έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Ο επίλογος που θέλω να βάλω είναι, για να πετύχεις οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει θέληση και πρέπει το μυαλό να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς, ας πούμε, συνείδηση και τη θέληση ότι θα πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Φυσικά δεν υπάρχει καμιά συνταγή που να είναι για όλους. Οι συνταγές, οι προτάσεις και οι συμβουλές είναι εξατομικευμένες και καθένας θα πρέπει να συνδυάσει αυτό το οποίο είναι το καλύτερο με τον τρόπο που ζει. Άρα θέλει ένα συνδυασμό, διότι δεν μπορείς να επιβάλλεις πράγματα τα οποία σε καθένα, τα οποία δεν γίνονται με κανένα τρόπο, γιατί υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα που τα αλλάζουν. Αλλά εδώ θα ήθελα επίσης στον επίλογο να προσθέσω ότι πολλές φορές συζητάμε για πάρα πολλά θέματα τα οποία ναι μεν είναι πολύ σημαντικά, είναι όμως πολύ πιο μικρής συνολικής επίδρασης από κάποια άλλα τα οποία είναι τεράστια και τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να τα δεχόμαστε, ας πούμε, χωρίς ή μπαίνουμε πάνω σε αυτά χωρίς κανείς να μας τα επιβάλλει. Και αυτά βέβαια είναι, να πω μερικά πάρα πολύ απλά, ας πούμε, το περιβάλλον δίπλα όταν, ας πούμε, είναι γεμάτο σκουπίδια, και το οποίο σε ένα βαθμό δημιουργεί και άλλα προβλήματα, ας πούμε, στην ψυχολογία μας, αλλά και το η κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλο βαθμό, είτε η κατανάλωση άλλων ουσιών, ή το πολύ φαγητό το βράδυ ενώ θέλουμε να κοιμηθούμε νωρίς, ή ο κακός ύπνος, ή πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα, ή το καθησυχώ στην τηλεόραση για να βλέπουμε τους αγώνες χωρίς να φροντίζουμε να έχουμε μια συνεχή καθημερινά κίνηση. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εικόνα και μια μικρή εικόνα. Πολλές φορές επικεντρωνόμαστε να κάνουμε κάποια απλά πράγματα, όπως αυτά που θέλετε να πούμε τώρα για την αποφυγή κάποιων προϊόντων κλπ, που βέβαια είναι πολύ σημαντικά, αλλά συνολικά σε μακρά χρονική διάρκεια, ενώ κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ας πούμε, τα αφήνουμε εντελώς χωρίς.
0: Ραντεβού στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Διακοπή, ανάπαυλα, επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μου εδώ στο στούντιο και προσδεθείτε, γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω από τα σύννεφα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λοιπόν, καλωσορίζω τώρα τον Σεμπάστιαν Πιπιλής που είναι μαζί μου εδώ, δίπλα μου, κυβερνήτης, εκπαιδευτής αεροσκαφών. Για την πολιτική αεροπορία μιλάμε πάντα, με εμπειρία στο χώρο του aviation, σε μια χρονική στιγμή που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση των βάσεων, των αποτελεσμάτων μάλλον σωστότερα, για τις πανελλήνιες εξετάσεις, και μπαίνουμε στην περίοδο επιλογής, μιας κρίσιμης επιλογής, ουσιαστικής επιλογής από τους νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το δρόμο τους για το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα από την δουλειά που θα διαλέξουν να κάνουν. Και μία από τις επιλογές μπορεί να είναι και αυτή. Δηλαδή να αποκτήσουν την πουλάδα, θα το πω έτσι πολύ απλά, και να ξεκινήσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρείες, είτε ως συγκυβερνήτες αρχικά, είτε ως κυβερνήτες στη συνέχεια. Ο κύριος Σεμπάστιαν Πιπιλής είναι ο αρχιεκπαιδευτής του Κρητικού ΑΕΤΟΥ. Έχουμε πει και άλλες φορές για τον Κρητικό ΑΕΤΟ ότι είναι μία από τις παλιότερες και τις πιο σημαντικές σχολές πιλότων πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα, και έχουμε τη χαρά εδώ να την έχουμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και να έχουμε και πολλούς νέους και νέες που έρχονται να σπουδάσουν εδώ στην πόλη του Ηρακλείου από διάφορα μέρη της χώρας αλλά και από διάφορα μέρη του κόσμου. Κύριε Πιπιλής, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και εκ μέρους του Κρητικού ΑΕΤΟΥ ευχαριστούμε που είμαστε εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, γίνε πιλότος, θα βάλω εγώ ένα κεντρικό θέμα και θα σας δώσω το λόγο να ξεκινήσετε να μας τα λέτε εσείς.
2: Είναι για αρχή, είναι ένα φοβερό επάγγελμα, το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους νέους. Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις πιλότος, καθώς εγώ έχω ξεκινήσει από τα 24 μου να γίνω πιλότος. Είναι ένα φοβερό επάγγελμα, ποτέ όμως δεν είναι αργά, και είναι απαιτητικό, αλλά ανταμείβεται πάρα πολύ καλά με το χρόνο. Θέλει σκληρή δουλειά, αλλά αξίζει πάρα πολύ. Τόσα χρόνια εμπειρίας, μπορώ να μιλήσω ότι όντως ανταμείβεται με θέμα χρόνου.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να έχει ένας νέος ή μια νέα κοπέλα που θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα και θέλει να μπει στο χώρο του aviation, της αεροπορίας?
2: Σίγουρα θέλει πάθος, θέλει θέληση. Δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις που αρμόζει κάποιος να έχει. Είναι επίσης και ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας είναι να είσαι ευγενικός, να δουλεύεις σε ομάδα, ομαδικό πνεύμα να κυριεύεται στον υποψήφιο χειριστή αεροσκαφών, και οι γνώσεις στα αγγλικά. Καθώς και τα ψυχομετρικά, η ψυχολογία του κιόλας, γιατί περνάνε πάρα πολλοί χειριστές και ψυχομετρικά τεστ που θα πρέπει να τα έχουν σε κάθε αεροπορική εταιρεία, αλλά και πριν και την εισαγωγή του σε μια σχολή πιλότων. Σίγουρα τα soft skills που λέμε εμείς οι πιλότοι, πέρα τα τεχνικά, είναι ο χαρακτήρας κυρίως. Που πρέπει να είναι ευγενικός και να διακατέρχεται από το πνεύμα ομαδικότητας. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί ο κύκλος σπουδών? Δηλαδή, εάν ο Δημήτρης, εγώ, έρθουμε σήμερα και αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε πιλότοι, επαγγελματίες πιλότοι, όχι ερασιτέχνες, δεν μιλάμε για ερασιτέχνες πιλότους. Αυτό πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ολοκληρώσουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, τη βασική εκπαίδευση, να πάρουμε την πουλάδα σας δηλαδή, και μετά βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακολουθεί η εκπαίδευση πάνω στο type, στον τύπο του type rating, στον τύπο του αεροσκάφου, στο πέτας, γιατί άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Airbus 320, άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Boeing 737, άλλη θέλει ένα, ξέρω εγώ, ελικοφόρο ATR, και πάει λέγοντας.
2: Σωστά, ναι. Κάθε σχολή πιλότων παρέχει τη βασική εκπαίδευση, η οποία είναι περίπου από, ξεκινάει από 12 με 16 μήνες. Είναι ανάλογο την επίδοση, απόδοση του εκπαιδευόμενου, αλλά και οι άλλοι παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες. Υπήρχε καιρικές συνθήκες κατά την πρώτη φάση, ας πούμε, της εκπαίδευσης, μπορεί, ας πούμε, να δυσχερώνει το πτυτικό έργο, να μην μπορεί να πετάξει, ακυρώνονται οι πτήσεις, οπότε πρέπει να υπάρχει και αρκετή υπομονή και επιμονή σε αυτό το κομμάτι. Αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε σε όλες τις σχολές, αλλά κυρίως και το κρατικό αετό, σε 12 με 14 μήνες μπορεί να έχει πάρει το επαγγελματικό το πτυχίο. Το επαγγελματικό πτυχίο που λέμε εμείς στα αγγλικά είναι το CPL, το Commercial Pilot License, χωρίς όμως την εξειδίκευση του τύπου. Οι περισσότερες σχολές, κατά 95-98%, δεν παρέχουν την εξειδίκευση του τύπου, η οποία παρέχεται συνήθως από τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες ή επίσης μπορεί να πάρθει και από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Που μιλάμε τώρα για ένα χρονικό διάστημα περίπου 1 με 1,5 μήνα επιπλέον εκπαίδευση στον τύπο, αν είναι ένα Airbus 320, ένα Boeing 737 ή ένα ATR 72-42.
1: Να ρωτήσω, ο χώρος έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, να το πω έτσι πολύ απλά. Έχει ανάγκη, λείπουν πιλότοι από την αγορά. Το λέω, κύριε Πιπηλής, γιατί εγώ θυμάμαι την εποχή που πήγαινα σχολείο και τελείωνα. Ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν πολύ ακριβό για να σπουδάσεις, έπρεπε να πας μόνο στο εξωτερικό. Άρα εδώ μιλάμε ότι προϋπόθεται μια μικρή περιουσία για την οικογένεια. Και το δεύτερο είναι ότι είχες αναμφίβολη εξέλιξη επαγγελματικής αποκατάστασης, διότι τότε υπήρχε μόνο η Ολυμπιακή Αεροπορία. Στην Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπεις, κακά τα ψέματα, και έπρεπε ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό.
2: Ναι. Ισχύει. Παλιά ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορώ να σας πω έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια και όλες έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε εύκολα να γίνουμε πιλότοι ακόμα και εδώ εντός της Ελλάδας, σε διάφορες σχολές πιλότων, αλλά όπως είπατε και στην Κρήτη, στο κρητικό αετό, που μπορούμε να παρέχουμε ό,τι βασική εκπαίδευση, τα πάντα, και μπορεί εύκολα κάποιος να γίνει και πιλότος και χειριστής αεροσκαφών εδώ πέρα στην Ελλάδα από διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Γιατί πλέον στην πολιτική αεροπορία και στον ελλαδικό χώρο έχουμε αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Και θα ήθελα κυρίως να δηλώσω ότι δεν είναι μόνο η Sky Express ή η Aegean, αλλά υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και έναν πιλότο εκπαιδευόμενο που είναι φρέσκος, που έχει τελειώσει τώρα, που μπορούν να βοηθήσουν επίσης να πάρει τα επιπλέον τα διπλώματα που θα μπορούσε να χρειαστεί. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν χρειάζεται μόνο κάποιος να αλεχθεί πιλότος αν πετάει επιβάτες. Υπάρχει και πιλότος εμπορευμάτων, να μεταφέρει εμπορεύματα, να μεταφέρει επίσης VIP επιβάτες ή να κάνει αεροτάξη ή επίσης και να είναι ασθενοφόρα αεροδιακομιδή. Οπότε υπάρχει το να είμαι πιλότος μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά και αυτό είναι και το καλό σε αυτό το χώρο, γιατί καθώς αναζητούμε χιλιάδες πιλότους ετησίως και στην Ευρώπη, παγκοσμίως, αλλά και εδώ στην Ελλάδα.
1: Είπατε νωρίτερα ότι προϋπόθεση για ένα παιδί, για ένα νέο, και όχι μόνο βέβαια, που θέλει να έρθει στη σχολή, από τη συγκράτησα είναι η καλή γνώση των αγγλικών, λογικό, το ακούω, τα ψυχομετρικά που πρέπει να περάσει. Θέλω να μας πείτε λίγο για τα ψυχομετρικά, δώστε μας ένα παράδειγμα, τι είναι τα ψυχομετρικά, γιατί εγώ μπορεί να έχω μια αντίληψη και να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Ο πολλής κόσμος όμως που μας ακούει απ' έξω θα σου πει τι είναι τα ψυχομετρικά. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
2: Συνήθως όταν ένας εκπαιδευόμενος τελειώνει και αποκτά τα πτυχία και θέλει να μπει σε κάποια αεροπορική εταιρεία, περνάει από κάποια τεστ. Όπως είναι αυτά που έχουμε πει, τα ψυχομετρικά. Δηλαδή είναι κάποια τεστ όχι μόνο γνώσεων, αλλά ερωτήσεις που ρωτάνε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, αν θέλω να συνεχίσω ή ακούω φωνές π.χ. Είναι κάτι, μια τυπική ερώτηση, ας πούμε, που ρωτάνε κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και εκεί που βγάζουμε κυρίως και το τεστ υγείας που κάνουμε εμείς οι πιλότοι, περνάμε αυτά τα ψυχομετρικά, κάποιες ερωτήσεις, 100-150 ερωτήσεις που ρωτάνε.
1: Δώστε μας μια χαρακτηριστική ερώτηση που μπορεί να είναι μέσα σε αυτή.
2: Μια χαρακτηριστική ερώτηση είναι ακούω φωνές, ακούς φωνές μόνο σου π.χ. Ναι. Ή αυτά κάπου τέσσερις ερωτήσεις.
1: Τέτοιου τύπου ερωτήσεις.
2: Ναι. Υπάρχουν μετά ασκήσεις που πρέπει προς ανατολισμού. που πρέπει να κάνουμε.
1: Από πού είναι η Ανατολή,
2: αυτό.
1: Πού ναι. νομίζεις ότι είναι ο Μωράς και πάει λέγοντας.
2: Χωρίς απαραίτητες γνώσεις αεροσκαφών ή οτιδήποτε, απλά γενικές γνώσεις.
1: Ναι. Φαντάζομαι μια ερώτηση ότι εάν βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κοιτάζεις προς την Δία, προσδιορίσέ μου πού είναι η Ανατολή και πού ο Νότος.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, ναι. αυτό. Να έχεις δηλαδή την αίσθηση του χώρου.
2: Σωστά.
1: Και φαντάζομαι και του χρόνου αντίστοιχα κλπ. Υπάρχει κάποιο μάθημα που αν ένα παιδί στο σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα ήταν αδύναμος, θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας? Δηλαδή φαντάζομαι ότι μαθηματικά και φυσική είναι προϋπόθεση.
2: Είναι προϋπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει τόσο καλά. Δηλαδή μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα πολλών χειριστών αυτή τη στιγμή που πετάνε για διάφορες αεροπορικές εταιρείες, δεν ήταν καλοί στα μαθηματικά ή στα φυσική. Παρ' όλα αυτά, πετάνε αυτή τη στιγμή, είναι συγκυβερνήτες, είναι και κυβερνήτες και έχουν περάσει αυτά τα ψυχομετρικά, τα τεστ γνώσεων και πετάνε αυτή τη στιγμή.
1: Τι άλλα μαθήματα κάνει κάποιος για να πάρει το δίπλωμα το επαγγελματικό του πιλότου? Εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που είναι μέσα στο αεροπλάνο, τα θεωρητικά μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών ποια είναι?
2: Αυτή τη στιγμή τώρα με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο εκπαιδευόμενος περνάει από 13 θεωρητικά μαθήματα, τα οποία το ένα από αυτό είναι και αρχές πτυτικής θεωρίας. Παραδείγματος χάρη πώς πετάει ένα αεροσκάφος ή βασικές γνώσεις, ας πούμε, η άνωση, τι είναι η άνωση, ας πούμε, για το αεροσκάφος. Μετά είναι αρχές θεωρίας μηχανικής, ας πούμε, για κάθε είδους αεροσκάφους, είτε είναι προπέλα, είτε είναι ο κινητήρας, πώς δουλεύει, πώς λειτουργούν αυτοί. Επίσης, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αεροπορική νομοθεσία, τι μπορεί να κάνει ένας χειριστής πιλότος στο αεροπλάνο όταν πετάει, ποια είναι το νομοθεσία.

0: να τάξη, ο μαθητής θα ήθελα να μου πείτε τι κάνει όταν μπαίνει στο αεροπλάνο.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες ανάλογα με την ημέρα στην οποία πετάει. Συνήθως αυτό που κάνει είναι το λεγόμενο pre-flight inspection μιας καθημερινής μέρας πτήσης. Ελέγχει το αεροπλάνο, ελέγχει τα χαρτιά ότι όλα είναι εντάξει, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο και σιγά σιγά βάζει μπροστά που λέμε και κάνει την εκκίνηση. Παίρνει τις απαραίτητες άδειες από τον πύργο ελέγχου για να κάνει την εκκίνηση και την τροχοδρόμηση.
0: Μετά από πόσα μαθήματα το solo flight, δηλαδή μια πτήση μόνος του?
1: Συνήθως είναι 13 με 14 μαθήματα, πτητικές ώρες πάντα μιλάμε, γίνεται το πρώτο του solo. Η πρώτη του πτήση μόνος, κάθεται μόνος του στο αεροπλάνο υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή που είναι κάτω στο έδαφος.
0: Τώρα, θα κάνω την ερώτηση την κλασική. Υπάρχουν αρκετές σχολές στην Ελλάδα που μπορεί κάποιος να σπουδάσει πιλότος, να γίνει πιλότος. Γιατί να επιλέξουμε τον κριτικό αετό?
1: Ο κριτικός αετός είναι πρώτα απ' όλα από τις πιο παλιές σχολές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης είναι οι γνώσεις που παρέχονται από τους ίδιους εκπαιδευτές αλλά και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος φυσικά έχει αποφοιτήσει από σχολεία έξω της Αγγλίας, οπότε έχει φέρει όλες τις γνώσεις, αρχικές γνώσεις εδώ στον ελλαδικό χώρο και κυρίως εδώ στην Κρήτη, και μπορεί να εκπαιδεύσει άρτια πάνω σε αυτό το κομμάτι με τις γνώσεις που έχει. Και φυσικά οι εκπαιδευτές που έχουμε έχουν το background πολεμικής αλλά και πολιτικής αεροπορίας. Και φυσικά η σχολή αυτή τη στιγμή, τώρα ο κριτικός αετός, από τα πιο ωραία πράγματα που έχει είναι το οικογενειακό κλίμα. Που κάθε εκπαιδευόμενος αλλά και εκπαιδευτής και οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος νιώθει σαν οικογένεια και δεν είναι απλά ένα νούμερο εκεί πέρα, είναι με το όνομά του, αποκαλείται με το όνομά του και όλοι έχουν μια αξία. Και ακόμα και για τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή υπάρχει χαρά και θέληση να ακολουθήσει, να κάνει το έργο του, να φέρει εις πέρα το έργο του.
0: Πείτε μου κάτι, κλείνοντας την σημερινή μας κουβέντα. Τελειώνοντας κάποιος πιλότος, πόσο εύκολα θα βρει δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χώρο, στον κλάδο, και τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας χειριστής, ξεκινώντας από τη θέση που βρίσκεται δεξιά στο πιλωτήριο, δηλαδή τη θέση του συγκυβερνήτη?
1: Αυτή τη στιγμή, κατά 95-96% όλοι οι απόφοιτοι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν μια δεξιά θέση σε ένα πιλωτήριο. Είτε είναι ένας ATR turboprop, είτε είναι ενός Airbus 320 ή ένα Boeing 777. Αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πάρα πολλούς συγκυβερνήτες αλλά και πιλότους κυριότερα. Οπότε ακόμα και η Boeing με τα στατιστικά που έχει βγάζει κάθε χρόνο θέλουν πάρα πολλούς χειριστές αεροσκαφών. Η θέση του συγκυβερνήτη βέβαια είναι αρκετά δύσκολη στην αρχή, γιατί απαιτούνται πάρα πολλά εφόδια, γνώσεις, δουλειά, υποπίεση, και αυτά είναι κάτι τα οποία τα μαθαίνει και ο εκπαιδευόμενος κατά διάρκεια της εκπαίδευσής του, και αυτό αξίζει φυσικά να το περάσει, γιατί αυτό θα ανταμυφθεί σίγουρα και με το πέρασμα του χρόνου. Αλλά να είστε σίγουροι, σίγουρα, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μόνο χρειαζόμαστε πάνω από 1000 συγκυβερνήτες σε κάθε αεροπορική εταιρεία που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η κουβέντα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εύχομαι καλές πτήσεις και καλές προσγειώσεις, και εύχομαι όλοι όσοι αναζητούν το όνειρο μέσα από αυτή τη δουλειά να έρθουν να σας βρουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, δηλαδή εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο κριτικός αετός 25 χρόνια πριν μέχρι και σήμερα. Φέτος είχαμε και τη χαρά να ζήσουμε μαζί και τα γενέθλια της σχολής, και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, βλέποντας ανθρώπους που πλέον ξεκίνησαν ως απλοί επισκέπτες της σχολής, έγιναν μαθητές και σήμερα είναι κυβερνήτες και εκπαιδευτές σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Και να πω ότι δικαίως ο κριτικός αετός, από την εικόνα που έχω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Υπάρχουν μαθητές, σπουδαστές από 12, 14, 15, 16 χώρες που έχουν περάσει ή που βρίσκονται εδώ και σπουδάζουν στον κριτικό αετό, ο οποίος είναι συμβεβλημένος και με την ΕΖΑ. Έτσι, να πούμε μια κουβέντα για την ΕΖΑ. Τι είναι η ΕΖΑ?
1: Σωστά. Έχουμε αρκετούς μαθητές από κάθε χώρα και

0: Ιδίως αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος όγκος είναι από τη Γαλλία, καθώς συνεργαζόμαστε με την ESA, είναι μια γαλλική σχολή η οποία κάθε χρόνο και ανά εξάμηνο φέρνει μαθητές με τους οποίους έχουμε ενασχόληση στο ποιητικό έργο και κάνουν κάποια bachelor degree, πτυχία πίσω στη Γαλλία και φέρνουμε και τους εκπαιδεύουμε εδώ πέρα ως χειριστές και ξαναεπιστρέψουν πίσω στη Γαλλία και συνεχίζουν το κομμάτι το αεροπορικό και οι περισσότεροι βρίσκουν δουλειά κάπου στο χώρο της Γαλλίας.
1: Είναι εύσημα αυτό να συνεργάζεται μια ελληνική σχολή με μια τόσο μεγάλη γαλλική, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά και όχι μόνο με τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα άλλα συμβόλαια από τις αραβικές χώρες και από την Ινδία, καθώς πάρα πολλοί σπουδαστές ενδιαφερόμενοι έρχονται αυτή τη στιγμή τώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο μας και φυσικά τους προσπαθούμε και εμείς με τον καλύτερο τρόπο να τους εκπαιδεύσουμε και να γίνουν χειριστές. Και επίσης και τα μέσα που χρησιμοποιούμε, τα αεροσκάφη, έχουμε εντάξει ένα καινούριο αεροσκάφος και στο μέλλον να συν δύο άλλα αεροσκάφη για πιο εύκολη και αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλές πτήσεις, καλές προσγειώσεις.
0: Ευχαριστώ, καλή
1: πορεία. Καλά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γεμίστε τις μπαταρίες, ξεκουραστείτε, πάρτε ανάσες. Τη Δευτέρα πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, να μην λείπει κανένας, στις 12 στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. 89 και 8 στα ραδιοφωνά σας, politica.gr, στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνο σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας

Γεια σας, γεια σας. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε στην πρωινή ζώνη του Πολίτικα 89,8. Σήμερα απουσιάζει επίσης ο Νίκος Αγγελάκης και σήμερα του στέλνουμε τις ευχές μας περαστικά από όλους. Όλοι οι συναδελφοί εδώ έχουν κληθεί να τον αντικαταστήσουν έτσι ώστε να υπάρχει διαρκώς ενημέρωση από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Οπότε σήμερα στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική μας ο Δημήτρης Σιφάκης. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια καλή συντροφιά και ήδη βλέπετε ότι το θερμόμετρο σήμερα σκαρφαλώνει αρκετά υψηλά στους 28 βαθμούς Κελσίου ήδη ο υδράργυρος και αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας κοντά στους 31 βαθμούς. Η άνεμη βορειοδυτική ένταση έως 5 μποφόρ και ξέρω ότι αυτό είναι ένας μεγάλος προβληματισμός σήμερα για την πυροσβεστική, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Η άνεμη, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την επόμενη μέρα της μεγάλης φωτιάς στον Αγιάννη. Με μελτέμια λοιπόν θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα. Σκεφτείτε τώρα ότι στη Μεσαρά το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, οπότε σιγά σιγά θα βιώσουμε λιγάκι καλοκαίρι, γιατί τις προηγούμενες μέρες ο καιρός θύμιζε και λίγο Αύγουστο λόγω των μελτεμιών. Έχουμε πολλά να πούμε για σήμερα, πολλά να συζητήσουμε, κυρίως δε για αυτή τη φωτιά που συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο από χθες, είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε καφετέρειες, καφενεία, παντού, σε σπίτια, σε δουλειές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό συζητάμε όλοι. Αυτή η τρομακτική φωτιά που προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, προκάλεσε όμως και ένα μικρό χάος στο Ηράκλειο. Και θα σας πω τι εννοώ στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε σχέδιο διαφυγής σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει, οπότε πολλοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους μέχρι και μια μισή ώρα. Λαχτάρισαν λοιπόν οι κάτοικοι χθες, όχι μόνο του Αγιάννη και όλων των γύρω περιοχών και όλου του Ηρακλείου, βλέποντας αυτούς τους πυκνούς καπνούς να αναδύονται από την περιοχή, βλέποντας τις φλόγες να έχουν φτάσει κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια, και εδώ μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα. Γιατί το λέω αυτό, καταστροφικό συνδυασμός έτσι, έφλεκτο υλικό το οποίο καιγόταν, μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, το ένα σπίτι πάνω στο άλλο δηλαδή κοινώς, και βέβαια ισχυρή άνεμη. Και μας λυπήθηκε και ο Θεός που δεν φύσαγε περισσότερο, σκεφτείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι ήταν τιτάνια η μάχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα το λέμε και θα το λέμε ξανά και ξανά ότι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν τα δύνατα δυνατά για να σφίσει η φωτιά. Θα συζητήσουμε όμως στη διάρκεια της εκπομπής πάρα πολλά και με τους αρμοδίους και με τους προέδρους των συνδέσμων για το αν υπάρχει σχέδιο διαφυγής, αν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τι είναι αυτό θα μου πείτε. Εδώ είναι αδύνατο να εκενωθεί μια τέτοια περιοχή. Εδώ εγκλωβίστηκαν απλώς οδηγοί που ήθελαν να φύγουν από αυτή την περιοχή. Σκεφτείτε τώρα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και βέβαια απίστευτο και όμως πραγματικό, ένα ελικόπτερο να ύπταται πάνω από το Ηράκλειο, πάνω από κατοικημένη περιοχή, σπάνια το βλέπουμε αυτό, και να προχωρά σε ρήψεις νερού. Ευτυχώς όμως υπήρχε και αυτό. Τι έχουμε τώρα να συζητήσουμε σήμερα σε σχέση με την επικαιρότητα. Καταρχάς στο politica.gr θα βρείτε όλα τα γεγονότα της ημέρας. Σήμερα έχουμε την απολογία του καθομολογίων δράστη για τη φρικτή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Θυμίζω ότι ο δικηγόρος του είπε ότι προηγήθηκε ένας καυγάς πριν από τη δολοφονία, καυγάς με το θύμα. Οπότε κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα κινηθεί και σήμερα στην απολογία του ο καθομολογίαν δράστης. Θα τα δούμε όμως στη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε και την απολογία των κατηγορουμένων για τον τρίχρονο άγγελο. Σημαντική ημέρα, θα δούμε τι έχουν να πούν οι δύο κατηγορούμενοι. Όχι που θα σταματούσε εδώ το δικαστικό ρεπορτάζ. Πραγματικά τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ φορτωμένο από ειδήσεις. Έχουμε και τις απολογίες των μελών της οικογένειας Καργάκη για τα Βορίσια. Και βλέπω εδώ το πρώτο θέμα του politica.gr. Στο Ηράκλειο σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός, η οποία θα εγκαινιάσει το κέντρο καινοτομίας.
Και μέχρι εδώ όλα καλά θα μου πείτε. Θα μας πούν όμως οι συνδικαλιστές, γιατί δεν μπόρεσε σήμερα να συναντηθεί μαζί τους, και αναφέρομαι στους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους. Θα δούμε τι απάντηση έδωσε και θα δούμε και τι ανακοινώσεις έχει να κάνει από το Κεδασί Ηρακλείου. Σας θυμίζω, κέντρο αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών, όπου η αναμονή, παρακαλώ, είναι 1 με 2 χρόνια αυτή τη στιγμή, για να περάσει ένα παιδί από επιτροπή και να κριθεί αν έχει μαθησιακές δυσκολίες, τι βοήθεια χρειάζεται στο σχολείο. Εκεί λοιπόν η κυρία Ζαχαράκη φαντάζομαι ότι έχει να δώσει απαντήσεις και να προχωρήσει σε ανακοινώσεις, έτσι ώστε να αρθεί αυτό το αδιέξοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει μπλοκάρει το Κεδασί από τις πολλές αιτήσεις.

0: Τώρα θέλω να ευχηθώ καλό δρόμο σε όσους μας ακούν από το οδικό δίκτυο. Πλειστείτε με υπομονή, εμείς καταλαβαίνουμε από αυτά. Ιδιαίτερα τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε θέμα εκεί στο ΒΟΑΚ με τα έργα που εκτελούνταν. Υποθέτω ότι έχουν ολοκληρωθεί για να μην μας έχουν στείλει ανακοινώσεις. Όπως και να έχει, οπλιστείτε με υπομονή γιατί κάνει και ζέστη σήμερα και όσοι είναι κολλημένοι πίσω από το τιμόνι, κατανοώ απόλυτα ότι δυσκολεύονται. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας. Μας χαροποιεί ότι σας κρατάμε μια καλή συντροφιά για σήμερα. Οπότε μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις επόμενες δύο περίπου ώρες. Τώρα η χθεσινή ημέρα έκρυβε και κάτι άλλο. Από τη μία χαμόγελα, από την άλλη απογοήτευση. Αυτό δηλαδή που όποτε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες έχουμε τόσο αντιφατικά συναισθήματα είναι πραγματικά πολύ περίεργο, ότι έχουμε δηλαδή τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είχαμε και φέτος πάρα πολλούς αριστούχους και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που βλέπουν να ανταμείβονται οι κόποι τους. Αυτό έχει σημασία, ότι βλέπουν σιγά σιγά να υλοποιούνται τα όνειρά τους. Εμείς όμως στεκόμαστε και σε όλα εκείνα τα παιδιά που αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Γιατί θα έχουν να δώσουν πολλές ακόμη μάχες, ακόμη και αν δεν τα πήγαν όπως ήθελαν, βρε αδερφές, αυτές τις εξετάσεις. Δεν έγινε και κάτι. Το σημαντικότερο είναι, όπως συζητούσαμε χθες με τον κλινικό ψυχολόγο τον Νίκο Παπανικολάου, να μαθαίνουμε στα παιδιά ότι όταν πέφτουμε ξανασηκωνόμαστε. Και όταν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας, με πάθος συνεχίζουμε για να κατακτήσουμε τα όνειρά μας. Ξέρετε, ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με εφήβους που έχουν την έκρηξη τόσων συναισθημάτων αυτή την περίοδο, που έχουν τόσο μπερδεμένα συναισθήματα, που έχουν απογοητευτεί κατά κάποιον τρόπο, εκεί πρέπει τώρα οι γονείς να σταθούν στο πλευρό των παιδιών. Και πάνω απ' όλα, και το λέω για όλους μας, να καταλάβουμε ότι το παιδί μας κουβαλάει και το δικό μας άγχος και τα δικά μας όνειρα. Γιατί πολλές φορές άθελά μας του περνάμε αυτό, ότι αυτό είναι το όνειρό μου, προσπάθησε το λίγο παραπάνω, να γίνεις παιδί μου γιατρός, επειδή το ήθελα κι εγώ. Καλύτερα όμως τα λέει ο Νίκος Παπανικολάου και θα ακούσουμε τι μας είπε χθες, ιδιαίτερα για όσους σας αφορά, αλλά γενικότερα επειδή είναι και μηνύματα ζωής αυτά που μας μεταφέρει, ακούστε προσεκτικά.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που είπες, πολύ σημαντικό, γιατί τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν έχουμε μυθεί στην αποτυχία, έχουμε συνηθίσει στην επιτυχία, την προβάλλουμε την επιτυχία, την υπερπροβάλλουμε την επιτυχία. Αν το θέλεις, μέσα από την κοινωνική δικτύωση, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας ούτως ή άλλως προβάλλει την καλύτερη πλευρά του εαυτού του, οπότε η αποτυχία, αν το θέλεις, είναι κάτι το οποίο την κρύβουμε, αισθανόμαστε ντροπή, αισθανόμαστε τύψεις, αισθανόμαστε ενοχές για όλη αυτή την κατάσταση. Πριν περάσουμε λοιπόν, θα έλεγα έτσι, σε οποιαδήποτε λογική αναπλαισίωση, το παιδί θα πρέπει να νιώσει όταν ακούμε ή την ακούμε αντίστοιχα. Μην προσπαθήσουμε λοιπόν να υποβαθμίσουμε τη λύπη του με φράσεις του στυλ «δεν πειράζει». Γιατί εκείνο πειράζει και παραπειράζει και είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να πούμε ότι καταλαβαίνω πόσο πολύ πονάει αυτό τώρα, ότι προσπάθησες ή ήλπιζες σε κάτι άλλο και είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις σε θυμό, απογοήτευση, ακόμα και ντροπή. Είμαι εδώ μαζί σου, είμαι ο γονιός σου, είμαι ο φίλος σου, είμαι ο γνωστός σου, μαζί σε αυτό το μαύρο κομμάτι της ζωής σου, αν το θέλεις, που αισθάνεσαι ότι είναι το μαύρο κομμάτι και δεν θα σε πιέσω να βγεις ανά πάσα στιγμή αμέσως. Mm-hmm. Το επόμενο έχει να κάνει, αν το θέλεις, με το διαχωρισμό που πρέπει να κάνουμε ανάμεσα στην αξία που έχει ο μαθητής, ανάμεσα στην αξία που έχει το παιδί και ανάμεσα στην απόδοση που έχει. Είναι τελείως διαφορετική αξία στα πρόσωπα του καθενός μας και τελείως διαφορετικό η απόδοση που μπορεί να έχει στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ειδικά όταν μιλάμε για αυτό το σύστημα εξετάσεων, το οποίο νομίζω, στο οποίο έχουμε αναφερθεί όλοι, πόσο άδικο είναι, πόσο πολύ πιέζει τα παιδιά, τα φέρνει στα άκρα ουσιαστικά και κρίνονται όλα μέσα σε μια χρονική στιγμή.
1: Ακριβώς, σε μια χρονική στιγμή, αν το θέλεις διαφορετικά, μέσα σε 12 ώρες πρέπει να κρυθεί μια κατάσταση που στην τελική ανάλυση εγώ θα πω ότι κρίνεται το μέλλον, γιατί αλίμονο αν κρίνεται το μέλλον, αλλά κρίνεται η ποιότητα της προετοιμασίας, ίσως όχι μόνο ενός έτους, αλλά τουλάχιστον 2-3 ετών, προετοιμασία επί τούτου, επί των πανελληνίων εξετάσεων. Εξού λοιπόν, σκέψου ότι όλο αυτό, φιλία, συμβαίνει και σε μια ιδιαίτερη περίοδο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονική περίοδο για όλα τα παιδιά στην εφηβεία, όπου οι έφηβοι το ένα παραπάνω τείνουν να ταυτίζουν το αποτέλεσμα των εξετάσεων με την προσωπική τους αξία και με την ευφυΐα. Δηλαδή χρειάζεται να αποσυνδέσουμε το απέτυχα στις εξετάσεις από το είναι αποτυχημένος. Είναι πολύ σημαντικό το να πούμε ότι οι Πανελλήνιες μέτρησαν την απόδοσή σου σε 4 μαθήματα, όπως είπαμε προηγουμένως, σε 12 ώρες, κάτω από συνθήκες τεράστιου, πολύ μεγάλου στρες, μια συγκεκριμένη εβδομάδα, δύο εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο κρατούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν μέτρησαν την ευφυΐα σου, ούτε τη δημιουργικότητά σου, ούτε την αξία σου γενικότερα σαν άνθρωπος. Ένα κακό σκορ σε ένα σύστημα, σε ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουμε και άδικο σύστημα, δεν χωρίζει του ποιος είμαστε. Αλλά τελικά, ξέρεις, νομίζω ότι αν μη τι άλλο, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πρέπει να απομυθοποιήσουμε, ειδικά το 2026, ότι η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις αποτελεί το μοναδικό δρόμο που έχει κάποιος στη ζωή του. Mm-hmm. Το εκπαιδευτικό σύστημα, αν το θέλεις, και συχνά εμείς οι ίδιοι, οι οικοί, το οικογενειακό περιβάλλον, δημιουργούμε τις ευαίσθησεις ότι η ζωή είναι μια ευθεία γραμμή, ξέρεις, όπου υπάρχει το σχολείο, υπάρχει το πανεπιστήμιο και υπάρχει η καριέρα. Προφανώς το 2026 δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μέσες έρευνες δείχνουν ότι ακολουθούμε το μέσο όρο της Ευρώπης. Έρευνες δείχνουν ότι ακολουθούμε το μέσο όρο της Ευρώπης, όπου περίπου ο καθένας αλλάζει 5 εργασίες στη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
2: Από αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις, και συχνά αυτό είναι και μαγικό. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, ότι όταν κλείνει μια πόρτα ανοίγει μια άλλη. Ότι υπάρχουν όλοι οι δρόμοι μπροστά τους, αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι φυσιολογικό να μην μπορούν να το καταλάβουν, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα σε μορφή έκρηξης μέσα τους.
1: Σε μορφή έκρηξης, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι πολύ σημαντικό το να αναγνωρίσουμε τα συγκεκριμένα συναισθήματα, να θεωρήσουμε φυσιολογικά πριν από όλα εμείς ότι είναι τα συγκεκριμένα συναισθήματα και να σταθούμε, όχι να τα υποβαθμίσουμε τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε, ίσως αν θέλεις, ότι ξέρω ότι αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι το τρένο έφυγε. Όμως η αλήθεια είναι ότι η επαγγελματική ζωή δεν είναι κατοστάρι, είναι ένας μαραθώνιος με πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Αυτό ακριβώς που λέμε. Πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, ξέρεις, και νομίζω ότι η ιστορία το έχει δείξει αυτό, δεν πέρασαν ποτέ στη σχολή που ήθελαν με την πρώτη ή ακολούθησαν κάποιους άλλους δρόμους. Κάποια κολέγια, κάποια ΕΙΕΚ, σπουδές στο εξωτερικό ή κάποια αλλαγή κατεύθυνσης. Η επιτυχία απλώς καθυστερεί ή δεν ακυρώνεται η επιτυχία μας. Αν το θέλεις, ξέρεις, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να πούμε ότι ειδικά στη σύγχρονη, και αυτό είναι, αν το θέλεις, θα σου έλεγα, έτσι, μια κατάκτηση της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το ότι έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος από μια συγκεκριμένη σχολή, από εκεί και πέρα με κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή με κάποια εξειδίκευση να περάσει σε ένα διαφορετικό αντικείμενο εργασιακό και τελικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να καταλήξει σε κάποιο άλλο εργασιακό αντικείμενο. Αυτό που λέμε διαδίου εκπαίδευση, διαδίου μάθηση, είναι μια κατάκτηση η οποία υπάρχει πλέον και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς όλο αυτό είναι.
0: Πολύ σημαντικά τα όσα μας μετέφερε ο Νίκος Παπανικολάου και πολύ βοηθητικά. Να αποσυνδέσουμε το απέτυχα στις εξετάσεις από το είμαι αποτυχημένος. Είναι δύο άλλες έννοιες. Αφήστε δε που δεν είναι καν απέτυχα. Νομίζω ότι λάθος λέξεις γενικότερα χρησιμοποιούμε σε σχέση με τις εξετάσεις. Δεν έγινε και κάτι. Θα υπάρξουν κι άλλες μάχες στη ζωή μας. Βέβαια, όπως μας είπε, θα πρέπει να μιλάμε με πραγματικά συναισθήματα στα παιδιά μας, δηλαδή χωρίς να κρύβουμε την αλήθεια. Ναι, τώρα περνάνε δύσκολα, στη συνέχεια όμως θα καταλάβουν ότι, όπως είπαμε, έχει και άλλους δρόμους η ζωή. Και πριν περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάμε και στον πολύ μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα. Στο δίδυμο σεισμό, στο διπλό σεισμό κατά κρίβεια, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, δυστυχώς οι εικόνες που έχει αφήσει πίσω του είναι χαοτικές. Εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Για όσους έχετε δει αυτές τις εικόνες από τα βίντεο που μας έρχονται από την περιοχή, είναι σαν να έπεσε βόμβα. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές και έχουν χαθεί από το χάρτη. Μέχρι στιγμής, το ξεκαθαρίζω αυτό γιατί αλλάζει διαρκώς αυτός ο τραγικός αριθμός, ο μακάβριος αριθμός, μιλάμε για 235 νεκρούς. Εξ αρχής όμως οι αρχές κάνουν λόγο για φόβους, για χιλιάδες νεκρούς. Αγωνιώδεις και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και βασικά μέσα. Όλη η κυβέρνηση, μάλλον η κυβέρνηση κήρυξε όλη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Σκεφτείτε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για τα σωστικά συνεργεία που όπως αναφέρεται ακόμα και σκάβουν με τα χέρια τους και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να βρουν ζωή στα ερείπια. Ευχόμαστε να βρεθούν πολλοί ακόμη επιζώντες, υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά ο χρόνος μετρά αντίστροφα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή. Δραματικές οι εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγελίες όπως είπαμε για έλλειψη συντονισμού, για έλλειψη εξοπλισμού, όλα αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, εκεί βρίσκεται η σκέψη μας αυτή τη στιγμή, στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι χωρίς πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό, πιο αισιόδοξο. Ας ελπίσουμε ότι θα νικήσει η αλληλεγγύη, ότι θα βοηθήσουν όλα τα έθνη έτσι ώστε να παρασχεθεί βοήθεια και όπως είπαμε, η σκέψη μας είναι κοντά στη Βενεζουέλα. Τώρα εμείς, σε αυτό το σημείο, θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και στη συνέχεια επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για κάτι το οποίο έχει όντως πολύ συζητηθεί το τελευταίο διάστημα και δεν είναι άλλο από τους λαγοκεφάλους με τους οποίους έχουν γεμίσει οι θάλασσες. Και όπως αντιλαμβάνεστε, προκύπτει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες και όχι μόνο. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, πρώτα διακοπή και μετά επιστρέφουμε.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και όπως σας υποσχέθηκα θα μιλήσουμε για τους λαγοκεφάλους. Γι' αυτό τον εισβολέα θα πω εγώ στις ελληνικές θάλασσες και δει τις κριτικές που νομίζω ότι έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά και περισσότερα θα μας πει ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα αγροτικής οικονομίας, ο κύριος Τζεδάκης, που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα κυρία Σαρδάκη, τους ακροατές σας.
0: Κύριε Τζεδάκη, τι ακριβώς συμβαίνει με το λαγοκέφαλο, γιατί το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίοι και όχι μόνο, αλλά και το σχέδιο δράσης που έχετε καταθέσει από πλευράς της περιφέρειας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει?
1: Κυρία Σαρδάκη, όπως γνωρίζετε, το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους αλλοίους μας. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στα αλλιεύματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα και από τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αλλιείας, που είναι η μόνη περιφέρεια η οποία το έχει συγκροτήσει, με τη συμμετοχή των αλλιεών μας, του ΕΛΚΕΘΕ, των λιμενικών ταμείων, καταθέσαμε ένα σχέδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιλωτικό σχέδιο όσον αφορά την αλλίευση του λαγοκέφαλου, για να μπορέσουν να μειωθούν τα αποθέματα και να μην δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η Κρήτη είναι έτοιμη προκειμένου να υλοποιήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, διότι υπάρχει εταιρεία η οποία θα αποτεφρώνει το λαγοκέφαλο, γιατί είναι ένα τοξικό ψάρι. Θα πρέπει να υπάρξουν συχτικοί θάλαμοι με τους συλλόγους αλλιών, οι οποίοι θα μπουν στο πρόγραμμα στην περιφέρεια Κρήτης και νότια και βόρεια του νησιού, και θα συλλέγονται από αυτόν που θα αποτεφρώνει το ψάρι, θα πηγαίνει να μαζεύει τα ψάρια προκειμένου να τα αποτεφρώνει. Mm-hmm. Και αυτό θα δίνει ένα ποσό στον αλλιέα προκειμένου να κάνει αυτή την αλλίευση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θεωρούμε ότι θα του παράσει και ένα εξοπλισμό για να μπορέσει να το κάνει. Τα υλικά για να φτιάξει τον εξοπλισμό βάσει του ΕΛΚΕΘΕ, δηλαδή το ΕΛΚΕΘΕ είχε φτιάξει ένα μηχανισμό, ένα τρόπο αλλίευσης ειδικό για το λαγοκέφαλο. Η Περιφέρεια Κρήτης από το 2021 είχε χρηματοδοτήσει μια μελέτη στο ΕΛΚΕΘΕ προκειμένου να αποτυπώσει και αποτύπωσε τα προβλήματα που δημιουργεί ο λαγοκέφαλος.
0: Αποτύπωσε και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας, αν θυμάμαι πολύ καλά, και ήταν τεράστιο για τους ψαράδες.
1: Τεράστιο πρόβλημα, τεράστια ζημιά. Έγιναν μια σειρά από κινήσεις όλο αυτό το διάστημα, με επιστολές προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί είναι και περιβαλλοντικό το ζήτημα κυρίως. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό μπήκε σε μια σειρά. Είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία σαν Περιφέρεια Κρήτης και πήγαμε μαζί με τους αλλιείς και με το Νότιο Αιγαίο και με την Πελοπόννησο, στην τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Τσιάρα και τον κύριο Τσέλα, και απαιτήσαμε να υπάρξει αποζημίωση του λαγοκέφαλου.
0: Mm-hmm. Τώρα κύριε Τζεδάκη, αυτό που μου περιγράφετε είναι λίγο πολύ αυτό που έχει και στο μυαλό της η κυβέρνηση. Βλέπω εδώ δημοσιεύματα, κάντε όπως η Κύπρος, το σχέδιο για την εξολόθρευση του λαγοκεφάλου με επιδότηση 5,33 ευρώ και ακούσαμε από πλευράς του Υπουργείου ότι είναι το σκεπτικό αυτό που θέλει να ακολουθήσει και για το ελληνικό μοντέλο, να το πω έτσι. Άρα προηγήθηκε το δικό σας σχέδιο και τώρα το σκέφτεται και η κυβέρνηση?
1: Εμάσα, η αποτύπωση από το ΕΛΚΕΘΕ ήταν από το 2021. Από τον Ιούλιο του 2025 είχαμε στείλει αίτημα για πιλωτικό πρόγραμμα όσον αφορά για το λαγοκέφαλο. Τα θέματα του λαγοκεφάλου τα γίνονται τώρα αιτιάς από την περιφέρεια και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι ορίμασε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι έπρεπε να είχε γίνει και πιο μπροστά, όμως ποτέ δεν είναι αργά. Αρκεί τώρα να γίνει σωστά με τη συμμετοχή και των στελεχών των υπηρεσιών. Τις περιφέρειες πραγματικά έχουν δώσει τον αγώνα τους και έχουν διαβουλευτεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Ελλάδας είναι μεικτό, είναι μέσα και τα έξοδα της αποτέφρωσης και τα μεταφορικά και όλα, το 4,73.
1: Αν είναι μεικτό, είναι εδώ... σίγουρα πιο χαμηλό το ποσό, οπότε θα είναι νομίζω
0: ναι,
1: όχι ικανοποιητικό.
0: Αν είναι καθαρό το 5,33, νομίζω ότι είναι ένα ικανοποιητικό ποσό, τουλάχιστον σε σχέση με πριν που δεν είχαμε τίποτα, προκειμένου να είναι ένα κίνητρο για τους ψαράδες να μειώσουν τα αποθέματα του λαγοκέφαλου, να σώσουν την αλιεία και τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί.
1: Σας άκουσα να λέτε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει, όπως είπαμε, αλίευση και στη συνέχεια αποτέφρωση αυτού του ψαριού. Υπάρχουν όμως κάποιες χώρες που το αξιοποιούν κιόλας, αλλού τρώγεται κιόλας υπό προϋποθέσεις, έτσι. Δεν λέμε να το πράξουν αυτό όσοι δεν γνωρίζουν. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο λαγοκέφαλος μετά την αλίευσή του, ή αυτό δεν είναι εφικτό?
0: Τι σας είπαν από το ΕΛΚΕΘΕ? Τα λεοντόψαρα κυρίως, τα οποία υπό προϋποθέσεις μπορούν να καταναλωθούν. Όσον αφορά το λαγοκέφαλο, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και με το ΕΛΚΕΘΕ που το ψάχνει το θέμα αυτό, προκειμένου να μπορεί να είναι κυρίως ως ιχθυοτροφή να μπορεί να χρησιμοποιείται, γιατί νομίζω για να είναι βρόσιμο είναι λίγο δύσκολο.
1: Οπότε σας είπαν ότι δεν είναι αξιοποιήσιμο στη συνέχεια, γιατί είστε και σε συνεννόηση πάντα με το ΕΛΚΕΘΕ και ξέρουν καλύτερα οι επιστήμονες τι μπορεί να γίνει από εκεί και μετά. Η απάντηση τώρα που έχετε λάβει μέχρι στιγμής σε αυτό το σχέδιο, το πιλωτικό, το οποίο προτείνεται, ποιο είναι? Ποια είναι μάλλον η απάντηση?
0: Η απάντηση είναι βάσει δημοσιεύματος, ο υπουργός χθες βγήκε και μίλησε και είπε ότι θα εγκριθεί για την Κρήτη. Εγκρίθηκε μάλλον για την Κρήτη και για το Νότιο Αιγαίο, τις δύο αυτές περιφέρειες που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα και θα μπει αυτή όλη η διαδικασία που είπαμε πριν. Δηλαδή οι συλλόγοι αλλιέων στην ουσία το αναλαμβάνουν την αλλίευση. Μέσω των συλλόγων αλλιέων θα γίνεται και η πληρωμή των χρημάτων. Θα υπάρξει μια συνεργασία και με τα στελέχη των υπηρεσιών της περιφέρειας, ώστε να γίνεται σωστά και η δίληση και όλα αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Και μετά θα περνάει η εταιρεία που αποτεφρώνει το συγκεκριμένο προϊόν, προκειμένου να τα παίρνει και να γίνεται η κάψη.
1: Έχετε μια πρώτη έτσι αντίδραση από πλευράς των ψαράδων, γιατί ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική όλο αυτό το διάστημα με τα όσα ανακοινώνονται ή δεν ανακοινώνονται για τη λύση αυτού του προβλήματος, και άκουσα έτσι και έναν προβληματισμό για την τιμή που αναφέραμε νωρίτερα, αν εκεί κάτσιμπίλια, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Έχετε πρώτη έτσι απάντηση από την πλευρά
0: τους? Νομίζω οι ψαράδες ήταν κάτι το οποίο το θέλαν πάρα χρόνια αυτό το πράγμα. Και σας λέω γιατί η τιμή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εγκρίνει όσο θέλει το Υπουργείο, είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν λάβουμε υπόψη μας, όπως σας ξαναείπα, το θέμα της Κύπρου, το 4,73 που δεν είναι καθαρό, δηλαδή μέσα εκεί θα συμπεριλαμβάνεται και σίγουρα πάνω από ένα ευρώ όσο αφορά την κάση, και αν βάλουμε και μεταφορικά κτλ, μειώνεται πάρα πολύ το καθαρό ποσό για τον αλιέα. Αν πούμε ότι είναι το 5,33 καθαρό για την Κρήτη, για την Ελλάδα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλύτερο ποσό σε σχέση με αυτό της Κύπρου, και ευελπιστώ να είναι ικανοποιημένοι και οι ψαράδες, προκειμένου να αποτελεί ένα κίνητρο για να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
1: Ακούσαμε λοιπόν σε σχέση με τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Τζεδάκης, ότι το σχέδιο το πιλωτικό το οποίο προτείνει η περιφέρεια περιλαμβάνει την αλίευση του λαγοκέφαλου. Στη συνέχεια οι εταιρείες θα φροντίσουν έτσι ώστε να αποτεφρώνεται και φυσικά για όλο αυτό να αποζημιώνονται οι ψαράδες που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή λόγω αυτού του είδους. Τώρα σε σχέση με τα χρήματα, και αν αρκούν 4 ή 5 ευρώ, πόσα θα είναι, θα καθοριστεί η τιμή, θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις των ψαράδων. Εμείς ευχόμαστε να δοθεί επιτέλους μια λύση σε αυτό το ζήτημα, γιατί έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο προβληματισμό. Τώρα δεν το συζητάμε ότι υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα για επιθέσεις λαγοκεφάλων. Σε όλα αυτά να είστε πολύ επιφυλακτικοί, να ακούτε τους επιστήμονες τι μας μεταφέρουν και πόσο επικίνδυνο ή όχι είναι το είδος, έτσι ώστε να μην πανικοβαλόμαστε χωρίς λόγο.

Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα, θα πάμε για λίγο μέχρι το Μουντιάλ. Μη φοβηθείτε, ανάλυση δεν θα κάνω. Θα σας πω όμως ότι ξεχώρισαν στις εξέδρες πολύ διάσημα ονόματα. Είχαμε λάμψη αστέρων στις εξέδρες του αγώνα ΗΠΑ Τουρκία. Συγκεκριμένα πανηγύρισε ο Μπρατ Πιτ, ο Έντουαρντ Νόρτον, ο Ντικάπριο και ο Σκότι Πίπεν. Το λέω αυτό γιατί οι εικόνες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο σήμερα. Δεν είναι από τη συγκίνησή μου, κλείνει η φωνή μου. Το Εκουαδόρ έγραψε ιστορία με την πρόκρισή του στους 32 του Μουντιάλ. Εντάξει, σίγουρα θα έχετε δει εικόνες, θα έχετε δει βίντεο από τους πανηγυρισμούς, οι οποίοι είναι ξέφρενοι. Ένα ολόκληρο έθνος έχει ξεσπάσει σε δάκρυα χαράς. Και γιατί? Γιατί νίκησε την πανίσχυρη Γερμανία. Είναι δηλαδή αυτό και κάτι επιπλέον για το οποίο καταλαβαίνετε ότι πανηγυρίζουν. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικές οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, με παίκτες οι οποίοι ξεσπούν σε κλάματα, με ξέφρενους όπως είπαμε πανηγυρισμούς. Θεωρείται τεράστια η νίκη τους.

Στη φάση των 32 η ομάδα θα βρει μπροστά της πλέον έναν εκ των Μεξικού, Ελβετίας ή τις πρωτοπόρες ομάδες των ομίλων 11 και 12 σε μια νέα μεγάλη πρόκληση για τη συνέχεια του ταξιδιού της στο Μουντιάλ. Εντάξει, φαντάζομαι τώρα οι περισσότεροι είστε φαν του Μουντιάλ, παρακολουθείτε φανατικά, ιδιαίτερα οι άνδρες, αλλά και πολλές γυναίκες γνωρίζω, οι οποίες καθυλώνονται μπροστά στην τηλεοπτική οθόνη και παρακολουθούν όλους τους αγώνες ή τους περισσότερους, βλέπουν με πολύ μεγάλη προσοχή και προσήλωση και αγωνία, και από ό,τι έχω ενημερωθεί είχαμε και πολλές ανατροπές στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο μας κρατάει πάντα σε αγωνία. Πάντως, επειδή μιλούσαμε για το Εκουαδόρ, η επιτυχία αυτή έχει πάρει διαστάσεις εθνικού γεγονότος, σου λέει, με φιλάθλους και παίκτες να ξεσπούν σε δάκρυα χαράς και με εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος του κατορθώματος. Αυτά λοιπόν και από το Μουντιάλ. Τώρα εμείς θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα μας για σήμερα και στη συνέχεια, όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για τι άλλο, για τη μεγάλη φωτιά στον Αηγιάννη. Θα δούμε πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις εκεί στη Φοινικιά και στις Μαλάδες, που χθες εξέδωσαν και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, γιατί φοβούνται τα χειρότερα για την περιοχή αυτή και αποδείχθηκε περίτρανα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως προστασία και κανένα απολύτως σχέδιο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Θα δούμε όμως και τι περιλαμβάνει πιο αναλυτικά η επίσκεψη της Υπουργού σήμερα, της κυρίας Ζαχαράκη, γιατί εδώ υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Υπάρχουν υπηαγωγεία υποέξωση. Υπάρχει το κέδαση με την τεράστια λίστα αναμονής των μαθητών, θυμίζουμε, από 1 έως 2 χρόνια. Οπότε όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, πρώτα διάλειμμα και στη συνέχεια επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική μας ο Δημήτρης Σιφάκης, ο Νίκος Αγγελάκης. Κοντά σας και πάλι από τη Δευτέρα. Παρασκευούλα σήμερα, μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο, με λίγα μελτέμια έτσι να πνέουν και σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά την πρόβλεψη να αναφέρει ότι θα σκαρφαλώσει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο. Και όπως σας είπαμε, ανεβαίνει πολύ περισσότερο στη Μεσαρά, με τη θερμοκρασία να φτάνει σχεδόν στους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Μια ματιά στην επικαιρότητα, μια ματιά στο politica.gr, να δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα για σήμερα. Πρώτο, νομίζω ότι κυριαρχεί το θέμα των βοριζίων. Γιατί έχουμε την ώρα των απολογιών σήμερα για τη βόμβα που μπήκε στα βορίζια και συγκεκριμένα στο ακίνητο πριν από το φωνικό και πυροδότησε τότε όλες τις αντιδράσεις και όλη την ένταση στην περιοχή. Σήμερα όμως αναμένεται και η απολογία του καθομολογίαν δράστη αυτής της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Γυναικοκτονία είναι στην ουσία. Ό,τι και αν λέει ο φαινόμενος δράστης, αυτό που προκύπτει από τα γεγονότα είναι ότι δολοφονήθηκε με βάναυσο τρόπο μία 45χρονη γυναίκα. Στο Ηράκλειο σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη θα συναντήσει φορείς και θα εγκαινιάσει το κέντρο καινοτομίας και θα συζητήσουμε και με τους δασκάλους και νηπιαγωγούς όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη σε σχέση με την παιδεία. Δυστυχώς πολύ άσχημα τα νέα που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και τη βιβλική καταστροφή. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, 50.000 οι αγνοούμενοι και εικόνες καταστροφής. Όπως πραγματικά προκαλεί δέος και αυτή η εικόνα από ψηλά στον Άι Γιάννη Χωστό, γιατί εδώ θα δείτε εικόνες από ντρόν που εξασφάλισε το politica.gr που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Και βλέπω και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ αισιόδοξο, νέα δεδομένα, ευχάριστα νέα που μας έρχονται από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και τον οφθαλμίατρο, τον κύριο Παπά, Γιώργο Παπά, που μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο. Τώρα τι ακριβώς περιέγραψε, μια νέα τεχνολογία αιχμής που ανεβάζει τον πύχη στη χειρουργική υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτή η τεχνική ή πιο καλά, το έχει ήδη εξηγήσει στην εκπομπή Πηξίδα και θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Νομίζω ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που πλέον δεν την προλαβαίνουμε. Είναι όμως όλη αυτή η εξέλιξη προς όφελος του ασθενούς, γιατί η τεχνολογία γίνεται ουσιαστική μόνο όταν φτάνει στο επίπεδο να την απολαμβάνει ο ασθενής. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε με την καινούργια τεχνολογία να κάνουμε τη χειρουργική πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής για τον ασθενή. Αυτό είναι η προσπάθεια που γίνεται και από μας και από τις διοικήσεις και από την 7η ΥΠΕ και από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την τεχνολογία, την οποία την ίδια τεχνολογία απολαμβάνει και ο ασθενής αν χειρουργείται στο καλύτερο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
2: Πόσο σπουδαίο ακούγεται πραγματικά αυτό και πόσο στην ουσία σπουδαίο είναι?
1: Είναι πραγματικά σπουδαίο. Το δεύτερο σπουδαίο είναι ότι στην κλινική μας, στη μονάδα μας, είχαμε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που επίσης είναι σημαντικό και για την οφθαλμολογία στην Κρήτη και για την ιατρική στην Κρήτη, και δηλώνει ακόμη μια φορά ότι η ιατρική έρχεται να βοηθήσει την Κρήτη να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που μπορεί να δηλώσει ότι το νησί, εκτός από τον τουρισμό της, εκτός από τις τεχνολογίες της, εκτός από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας οργανισμός όπως το ΙΤΕ, έχει και δύο πολύ καλά νοσοκομεία, έχει κλινικές που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία της αιχμής, και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ακούγονται. Η είδηση μεταφέρεται καθημερινά και αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για την Κρήτη μας.
2: Πείτε μου κάτι, να εξειδικεύσουμε λίγο, ποιες παθήσεις και ποιες περιπτώσεις αφορά η συγκεκριμένη εξέλιξη.
1: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά στις παθήσεις και στη χειρουργία των αμυλιστροειδούς. Η χειρουργία των αμυλιστροειδούς είναι από τις δυσκολότερες χειρουργικές στον οφθαλμό, γιατί αφορά στα νεύρα του ματιού, στους πολύ λεπτούς και ευαίσθητους ιστούς, και αυτό κάνει τη χειρουργική πολύ ιδιαίτερα λεπτή, και όχι μόνο αυτό, κάθε λάθος ή κάθε πρόβλημα μπορεί να κοστίσει με πλήρη απώλεια της όρασης. Άρα όταν η τεχνολογία εξελίσσεται, διαμορφώνει πολύ καλύτερες συνθήκες και για τον χειρουργό αλλά και για τον ασθενή. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το 2006 που ήρθα εγώ και πολύ νωρίτερα από την Αγγλία να χρησιμοποιούμε ανοιχτές τομές, μετά τομές με τις οποίες χρησιμοποιούσαμε μεγαλύτερα εργαλεία, και τώρα η τεχνολογία στην οποία αναφερόμαστε είναι μια τεχνολογία η οποία έχει το μέγεθος μιας καρφίτσας, στην ουσία αυτό συμβαίνει, και μέσα από μια καρφίτσα κάνεις όλη τη χειρουργική στο πίσω μέρος του ματιού, και έχεις την ίδια αποτελεσματικότητα σαν να είχες ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που έπρεπε να ανοίξεις το μάτι, έπρεπε να έχεις ανοιχτές τομές. Αυτό που οδηγεί στο ένα είναι πολύ πιο αποτελεσματική η χειρουργική σου, αλλά την ίδια στιγμή και ο ασθενής να φεύγει από το χειρουργείο και ο χρόνος της αποκατάστασής του να είναι ελάχιστος, με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που θα έχει με μεγαλύτερα εργαλεία. Άρα μας κάνει εμάς των γιατρών πιο εύκολη τη ζωή, και του ασθενούς εξασφαλίζει καλύτερη χειρουργική αποκατάσταση.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία τα ακούμε, πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα χαρώ να σας έχουμε κοντά μας με την πρώτη ευκαιρία. Θα συνδυάσω κλείνοντας αυτό που ρώτησα ξεκινώντας τον Αριστοτέλη το Σκουντάκι για τον ήλιο. Η οφθαλμία τι λένε για τον ήλιο, τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι όπου η ηλιοφάνεια είναι πολύ πιο αυξημένη, οι θερμοκρασίες ψηλότερες και βεβαίως...
0: Αυτά λοιπόν και από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Εμείς όμως θα πάμε στο πολύ μεγάλο θέμα αυτών των ημερών, στο πολύ μεγάλο θέμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στον Αγιάννη Χωστό, και θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοπά, Φοινικιάς και Μαλάδων για να συζητήσουμε το θέμα. Είναι ο κύριος Καθέρης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα κύριε Θερδάκη και στην πάση του ακρότητα.
0: Κύριε Καθέρη, το ότι κινδύνευσαν νομίζω χθες επιχειρήσεις και σπίτια ήταν ξεκάθαρο, γιατί είχαμε και ζημιές. Φοβηθήκατε τα χειρότερα, γιατί θεωρούμε ότι κινδύνευσαν χθες και ανθρώπινες ζωές?
3: Κύριε Σαρδάκη, η χθεσινή μέρα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Αντιμετωπίστηκε βέβαια για ακόμα μια φορά από την ετοιμότητα που είχε το πυροσβεστικό σώμα και την αμεσότητα που κατάφερε και έφερε πάρα πολλά πυροσβεστικά, ακόμα και οι ρήψεις των ελικοπτέρων που βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Φοβηθήκαμε, καθώς η ανέμη ήταν πάρα πολύ ισχυρή, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, και βγήκανε δυστυχώς και στην επιφάνεια αυτά τα οποία λέμε και συζητάμε όλο αυτό τον καιρό, καθώς η προσβασιμότητα ήταν ένας από τους κύριους λόγους που υπήρξε ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Προσβασιμότητα των πυροσβεστικών εννοώ στο γεγονός.
0: Ήταν από δύσκολη έως αδύνατη, γιατί μιλάμε για μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Πείτε μας λίγο εσείς που παρακολουθήσατε όλες τις εξελίξεις από πολύ κοντά, δυστυχώς, γιατί είστε σε πολύ κοντινή περιοχή η επιχείρησή σας. Πόσο δύσκολο ήταν το έργο της κατάσβεσης όταν δεν μπορείς καν να περάσεις από κάποια σημεία σε αυτές τις περιοχές?
3: αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι η περιοχή με 300 επιχειρήσεις έχει ένα δρόμο για να μπεις, ένα δρόμο για να βγεις, και μετά υπάρχουν κάποιοι παράπλευροι δρόμοι οι οποίοι δεν είναι ικανοί να στηρίξουν όλο αυτό τον όγκο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, των εργαζόμενών τους, ταυτόχρονα και των οικιστών που είναι στην περιοχή. Συζητούσαμε για ένα πλήρη αποκλεισμό. Οι κάμερες και όλοι είχαν επικεντρωθεί στο γεγονός, αλλά η ουσία ήταν εν τέλει γύρω. Καθώς, αυτό το λέω για ποιο λόγο, καθώς χιλιάδες συμπολίτες μας, εργαζόμενοι μας, βρεθήκανε αποκλεισμένοι έως και 40 λεπτά και μία ώρα ακόμα σε περιφερειακούς δρόμους, οι οποίοι μάλιστα είχαν μπλοκάρει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και αν είχε προκύψει κάποιο δεύτερο γεγονός, δεν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί ούτε πυροσβεστική ούτε το ΕΚΑ.
0: Κύριε Καθέρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, γιατί μου το μετέφεραν και εμένα εργαζόμενοι της περιοχής, ότι εγκλωβίστηκαν στο σημείο για τόσες ώρες μες στο αυτοκίνητό τους. Και γιατί είναι σημαντική αυτή η διαπίστωση και η πραγματικότητα? Γιατί αν χρειαστεί εκένωση μιας περιοχής, πώς θα φύγουν τόσοι άνθρωποι από αυτό το σημείο? Και τι θα γινόταν αν ήταν ανοιχτά και τα σχολεία, εάν σχόλαγαν εκείνη τη στιγμή τα παιδιά?
3: Ήταν ακριβώς αυτό που έχουμε αναφέρει. Στην περίπτωση που ήταν και τα σχολεία, συζητάμε ότι η προσβασιμότητα τριπλασιάζεται. Η δυσκολία στην προσβασιμότητα τριπλασιάζεται. Είναι τέτοιος ο όγκος, είναι με το σημείο τόσο επίκαιρο. Συζητάμε πλέον για ένα κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου και όχι για ένα απλό περιφερειακό. Είναι τέτοιο λοιπόν το σημείο όπου η παραμικρή, ένα αυτοκίνητο να πούμε να χαλάσει, δημιουργεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Και εδώ είναι αυτό που θέλω να επαναφέρουμε και είναι και η ουσία της διαμαρτυρίας επιστολής που στείλαμε χθες και σε περιφέρεια και σε δήμο. Απαιτείται ένα σοβαρό σχεδιασμός ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Και δυστυχώς αυτό δεν το λέμε από έχοντας ας πούμε στο μυαλό μας κάποιο υποθετικό σενάριο. Κάθε και πριν ένα μήνα είχαμε πάλι φωτιά στην περιοχή, η οποία βέβαια ήταν βραδινές ώρες. Σοβαρής πάλι έκτασης, με αντίστοιχη αποθήκη, πολύ μεγαλύτερη βέβαια, με εξίσου όμως υλικά τα οποία ήταν έφλεκτα, καταλαβαίνετε ότι τώρα πρέπει να μιλάμε εκπείρας. Είναι απαράδεκτο να μην έχουμε μπει σε μια διαδικασία να δούμε πώς θα κενώσουμε μια ολόκληρη περιοχή. Έχουμε ένα ποταμό ο οποίος λειτουργεί σαν φυτίλι, κυριολεκτικά. Αν θυμάστε πέρσι το καλοκαίρι είχαμε άλλο ένα περιστατικό που πάλι χρειάστηκε συνδρομή ελικοπτέρων για να κατασβεστεί το γεγονός. Πριν 2 χρόνια εξίσου μια φωτιά σε ξυλαποθήκη. Η έλλειψη του νερού, του δικτύου που να έχει πρόσβαση στο πυροσβεστικό και να διήσει νερό. Η έλλειψη των υποδομών είναι αυτό το οποίο κάνει την κατάσταση εκρηκτική.
0: Αυτό λοιπόν που λέτε μέσα στην ανακοίνωσή σας είναι ότι χρειάζονται κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, ενίσχυση της πυροπροστασίας και δημιουργία εναλλακτικών οδών διαφυγής σε περίπτωση ομιγέννητο έκτακτης ανάγκης. Να όμως που εδώ χθες είχαμε μια έκτακτη ανάγκη και ευτυχώς αποφεύχτηκαν τα χειρότερα με την παρέμβαση της πυροσβεστικής. Εσείς ήρθατε σε επαφή με τις επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή υποστεί ζημιές?
3: Έχω έρθει σε επαφή με μία επιχείρηση από τις δύο, κυρίως με την επιχείρηση που ήταν με το ηλεκτρολογικό υλικό, η οποία και αυτή υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές σε εμπορεύματα και στο χώρο της. Δυστυχώς οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι στη δεδομένη στιγμή. Είναι κυριολεκτικά μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Είδανε την περιουσία τους να καταστρέφεται, τα εμπορεύματά τους να καταστρέφονται. Το μόνο που το οποίο κατάφεραν να διασώσουν ήταν έστω κάποιους υπολογιστές και κάποιους σερβερ για να μην χάσουν και τα δεδομένα τους, τα οποία και αυτά γνωρίζετε.
0: Είναι πολύτιμα.
3: Είναι τόσο πολύτιμα καθώς δεν μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά. Το μόνο το οποίο καταφέραν να σώσουν. Θεωρώ, κυρία Σαρδάκη, θεωρώ ότι πλέον το πρόβλημα δεν είναι μόνο το γεγονός τη μέρα που διαδραματίζεται. Το πρόβλημα έρχεται πριν και μετά. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα είμαστε πάλι για ακόμα μια φορά στο ίδιο εργοθεατές, αν δεν ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για την περιοχή. Είναι μονόδρομος πλέον. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ένα, για ένα βιοπά, για ένα επιχειρηματικό πάρκο, το οποίο να έχει τέτοια σοβαρή έλλειψη στις υποδομές.
0: Και μια και ήρθατε σε επαφή με μία από τις δύο επιχειρήσεις που, όπως λέτε, καταστράφηκαν, έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις αποζημίωση? Πώς θα μπορέσουν να ξανασταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους? Γιατί μιλάμε και για δύσκολες εποχές για όλους, όχι μόνο για όσους έχουν καταστραφεί από μία φωτιά.
3: Κύριε Σαρδάκη, να σας πω κάτι. Εγώ έχω πίστη στον κριτικό, θα πω, επιχειρηματία. Δεν θα μιλήσω για το ελληνικό. Εγώ θα πω ότι έχω πίστη στον κριτικό επιχειρηματία, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει μάθει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον το οποίο σε κάθε επίπεδο ποτέ δεν ήταν φιλικό προς αυτόν. Οπότε θεωρώ ότι για ακόμα μια φορά θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Οι άνθρωποι μέσα στην απόγνωσή τους είναι και αισιόδοξοι. Κοιτάνε την επόμενη μέρα και όχι τη χθεσινή και θα δούνε με ποιο τρόπο θα είναι σε θέση να πάνε παρακάτω. Και είναι και ο μόνος τρόπος ο οποίος μπορείς να δεις και να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση στο επίπεδο το οποίο διαδραματίζεται, έτσι όπως έγιναν τουλάχιστον τα γεγονότα.
0: Mm-hmm. Υπήρξε τώρα και μια πολύ μεγάλη κουβέντα που άνοιξε χθες για το αν είχαν ή όχι νερό ή πυροσβεστική κρουνή. Υπήρξαν καταγγελίες από τη μία πλευρά, υπήρξε η απάντηση της ΔΕΗ από την άλλη που είπε ότι όχι, υπήρχε νερό διαθέσιμο. Εσείς μας λέτε ότι σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που προκύπτει τη στιγμή της πυρόσβεσης, έτσι, της κατάσβεσης.
3: Η αντιμετώπιση της οποιασδήποτε πυρκαγιάς γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Θέλει νερό. Έξω και το ελικόπτερο, έξω και το πυροσβεστικό δίκτυο. Αν είσαι σε θέση να δώσεις νερό, η αντιμετώπιση είναι πολύ πιο εύκολη. Οπότε θα ήθελα έτσι και να κλείσω και με αυτό, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου για όλη την περιοχή υπάρχει ένας προγνώσεις και αυτός είναι απέκτατο να γίνει ποστό. Αυτό ήταν το ζητούμενο.
0: Ένας μόνο κρουνός για μια περιοχή με 300 επιχειρήσεις, εννοείται, σωστά, το έχω κατανοήσει σωστά?
3: Σωστά, εξού και γι' αυτό ήρθαν και οι υδροφόροι και ευχαριστούμε βέβαια προφανώς και την περιφέρεια και τους όμορους δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιτζίου και την υδροφόρα του Δήμου που είσαι. Αλλά καταλαβαίνετε την εκρηκτική κατάσταση η οποία επικρατούσε χθες.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας μεταφέρετε και ενδεικτικό της κατάστασης. Τώρα κλείνοντας, φαντάζομαι η επόμενη μέρα σας βρίσκει να αγωνιάτε όλοι. Αυτό μας εκφράζεται ουσιαστικά και εδώ στη συνομιλία μας, αλλά και μέσω της επιστολής σας. Τι σας μεταφέρουν όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες? Αγωνιούν μήπως προκύψει άλλη φωτιά φέτος, ομιγέννητο, ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Τι θα συμβεί?
3: Και σε ενδάκι ήμασταν όπως ήμασταν πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα όλοι είναι με αφορμή αυτού του γεγονός θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση την οποία είναι να κάνουμε. Ο σχεδιασμός είναι που λείπει αυτή τη στιγμή για την επόμενη μέρα. Οπότε η αγωνία είναι προφανώς συνέχεια. Δεν το συζητά.
0: Η αγωνία λοιπόν είναι έκδηλη. Να δούμε τι απαντήσεις θα δώσουν και οι αρμόδιοι και αν μπορεί τέλος πάντων να γίνει ένας σχεδιασμός όπως ζητούν οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Καθέρη και να ευχηθούμε όλα αυτά που είπατε να εισακουστούν, να ευχηθούμε όλα αυτά που είδαμε χθες να διαδραματίζονται, να μας κινητοποιήσουν, να μας αφυπνήσουν για το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Επαναλαμβάνουμε ενδεικτικά. Εγκλωβίστηκαν για μια μισή ώρα άνθρωποι στα αυτοκίνητά τους, φεύγοντας από μια φωτιά. Σκεφτείτε να χρειαστεί να εκενωθεί μια τέτοια περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και σε σχέση με την περιοχή του Αγιάννη. Τώρα τι να πρωτοπιάσεις από όσα μας είπε ο κύριος Καθέρης? Εγώ νομίζω ότι σοκαρίστηκα από την πραγματικότητα και την είδηση ότι έχει μόνο έναν πυροσβεστικό κρουνό, όπως καταγγέλει, ολόκληρη περιοχή. Θυμίζω μια περιοχή με 300 επιχειρήσεις. Αν αυτό δεν είναι σοβαρό, τότε τι είναι?

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελική ευθεία εκπομπής, είστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και θα κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή με την επίσκεψη τι άλλο της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη στην Κρήτη. Να υπενθυμίσουμε ότι θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας. Θα έχει επαφές και στο... θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο 10ο γυμνάσιο και θα έχει και επαφές με την σχολική κοινότητα και θα επισκεφθεί και το Κεδασί Ηρακλείου. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Είναι ο κύριος Μακράκης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μακράκη, καταρχάς να μας πείτε αν επιδιώξατε συνάντηση με την κυρία Ζαχαράκη, γιατί εδώ αναφέρει ότι θα συναντηθεί με τη σχολική κοινότητα. Δεν ξέρω όμως αν πήρατε απάντηση και τι ακριβώς σας είπε.
1: Καταρχάς εμείς βρισκόμαστε, ο κλάδος βρίσκεται στην 25η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Υπάρχει το συνέδριο δηλαδή της Ομοσπονδίας που γίνεται και ολοκληρώνεται σήμερα στην Αθήνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας στο Ηράκλειο, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία συνεννόηση όσον αφορά τη συνάντηση με τα θεσμικά συνδικαλιστικά όργανα. Και ποτέ δεν είχαμε ενημερωθεί ούτε όχι μόνο από την κυρία Ζαχαράκη αλλά και με τις επισκέψεις των τελευταίων ετών από τους υπουργούς παιδείας, ποτέ δεν υπήρχε συνεννόηση ή εν πάση περιπτώσει μια αποδοχή από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας για συνάντηση με τα συνδικαλιστικά όργανα. Mm-hmm. Προφανώς όμως κατά την επίσκεψη τη σημερινή της υπουργού σίγουρα θα αναδειχθούν και επιδίωξή μας είναι να αναδειχθούν τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό, είτε είναι κεντρικά ζητήματα, είναι τοπικά, γιατί είναι πάρα πολλά όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης, ειδικότερα σε μία περίοδο όπου στην ουσία είναι η προεργασία για το ξεκίνημα της επόμενης σχολικής χρονιάς.
0: Προφανώς κύριε Μακράκη και θα ενημερωθεί και είναι θετικό το γεγονός ότι επισκέπτεται την Κρήτη έτσι ώστε να δει από κοντά κάποια θέματα. Υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Βέβαια εδώ επειδή είναι ανοιχτό το ζήτημα και πρόσφατες οι διαμαρτυρίες για τα υποέξωση νηπιαγωγεία, σε αυτό το θέμα υπάρχει αυτή τη στιγμή λύση ή υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να ξεκινήσει η νέα σεζόν, να το πούμε έτσι, σχολική σεζόν και να είναι εκτός αίθουσας?
1: Πάμε τώρα ένα-ένα στα ζητήματα. Πρώτον, για τη σχολική στέγη. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ειδικότερα στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνολικά με την σχολική στέγη, κυρίως των νηπιαγωγείων. Θυμίζω ότι περίπου 30 μισθωμένα κτίρια, τα περισσότερα από αυτά δεν είναι και κατάλληλα για παιδαγωγική διαδικασία, για ένα παιδί να βρίσκεται στην ηλικία των 4-6 ετών από το 8 το πρωί και αν είναι και στο λέμενο μέχρι 4 το απόγευμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη από πέρυσι 2 νηπιαγωγεία τα οποία έχει γίνει η έξωση και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε τουλάχιστον για 5-6 νηπιαγωγεία ακόμα μια διαδικασία δικαστική από τους ιδιοκτήτες που προφανώς σε αυτά μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες να καλούν από τη μια μέρα στην άλλη σε έξωση. Αυτό πρακτικά λοιπόν σημαίνει ότι τεινάζεται στον αέρα η εκπαιδευτική διαδικασία από το Σεπτέμβρη, άρα πρέπει να αναζητηθεί χώρος. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική και βιώσιμη λύση είτε από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, από το Δήμο, είτε από την πλευρά του κεντρικού κράτους, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς πρέπει να υπάρξει σίγουρα βούληση και από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, καθότι υπάρχουν και ζητήματα νομικής φύσης που θα μπορούσαν να επιληθούν με παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση του ποσού των ενοικίων, γιατί αυτό χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μην αυτή τη στιγμή προσφεύγουν ο ένας μετά τον άλλο για να υπάρξει έξωση της αξιοποίησης του δικού τους χώρου προς τα νηπιαγωγεία. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά είναι μια ορολογιακή βόμβα στο κομμάτι που αφορά την προσχολική εκπαίδευση στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί υπενθυμίζω και σημειώνω πάλι ότι έχουμε ήδη δύο νηπιαγωγεία σε έξωση και το επόμενο διάστημα τουλάχιστον για 6 με 7 νηπιαγωγεία προκύπτει να έχουμε πρόβλημα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Ναι, όντως εδώ υπάρχει ο φόβος, όπως λέτε, να τυναχθεί στον αέρα η εκπαιδευτική διαδικασία εάν δεν δοθεί λύση στα υποέξωση νηπιαγωγεία. Από την άλλη, επειδή περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα της Υπουργού, αλλά επειδή έτσι και αλλιώς το παρακολουθούμε το ζήτημα από κοντά, θα επισκεφθεί μεν το ΚΕΔΑΣ Ηρακλείου, φαντάζομαι όμως ότι έχει να ανακοινώσει και λύσεις. Γιατί όταν η αναμονή για τους μαθητές διαρκεί 1 με 2 χρόνια για να περάσει από αυτή την επιτροπή, να το πούμε έτσι, από αυτό το κέντρο αξιολόγησης για μαθησιακές διαδικασίες και όχι μόνο, τότε τι άλλο να λέμε? Τι άλλο να πούμε?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό θα έλεγα το επόμενο θέμα, μια που θα επισκεφθεί το ΚΕΔΑΣΥ. Κάθε χρόνο, εμείς που σαν Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ και το προσωπικό που είναι συνάδελφοί μας, κάθε χρόνο περίπου 1.500 με 2.000 αιτήσεις δεν ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους, δηλαδή, γιατί ως προς τη διάγνωση των παιδιών. Διότι το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που είναι κάθε προκύπτουν κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάρα πολλά παιδιά μένουν ξεκρέμαστα από την οποιαδήποτε εκπαιδευτική, κοινωνική ή άλλου είδους στήριξη, καθώς οι ανάγκες του νομού Ηρακλείου είναι

0: λέμε, γιατί μαθαίνουμε ότι υπήρχε η εκτέταση αυτού του ζητήματος και από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Ελπίζω αυτή η συνάντηση να συνδυαστεί με κάτι τέτοιο.
1: Ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και σήμερα ανακοινώσεις, γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που βιώνουν αυτή τη στιγμή γονείς και μαθητές, να πρέπει δηλαδή να περάσουν 2 χρόνια για να αξιολογηθεί ένα παιδί το οποίο παλεύει με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Όλοι προσπαθούν να το βοηθήσουν, αλλά στην ουσία δεν το έχει βοηθήσει το ίδιο το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο.
0: Είναι. Και είναι ένας μεγάλος κύκλος, αν θέλετε, απουσίας του κράτους, όπως είπατε και εσείς, η έλλειψη του κράτους να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Γιατί από τη μια πλευρά είναι η καθυστέρηση της διάγνωσης από το κερασί, από την άλλη πλευρά είναι, αν θέλετε, η έλλειψη σε προσωπικό, σε εκπαιδευτικούς, καθώς ήταν και φέτος γνωστό ότι οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης δεν καλύφθηκαν σε σχέση με τις προσλήψεις που έκανε κατά το φετινό σχολικό έτος το Υπουργείο Παιδείας.
1: Mm-hmm. Τώρα, επειδή περιλαμβάνει και μια επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου της Υπουργού, που ονομάζεται Μαριέτα Γιαννάκου, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, πήγε μοιραία το μυαλό μου και σε αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης που έχει πάρει το όνομα της αείμνηστης πολιτικού, και νομίζω ότι έχουν μείνει εκτός δυστυχώς πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν άθλιες τουαλέτες, τα οποία πέφτουν σοβάδες. Ξέρουν πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση σε πολλά παλιά σχολικά συγκροτήματα. Πώς θα γινόταν να ενταχθούν περισσότερα σχολεία? Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση?
0: Μα το είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή που αυτό το πρόγραμμα από πέρυσι υπόθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι θα πραγματοποιηθεί, και καθότι βλέπαμε το χρηματοδοτικό πακέτο το οποίο είχε ανακοινωθεί, προφανώς αυτό είναι πάρα πολύ μικρό για να καλύψει, όπως είπατε και εσείς, τις ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων. Ήδη πάρα πολλοί, όπως ξέρετε και εσείς, εκπρόσωποι πέρα από εμάς από τα συνδικαλιστικά όργανα και εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν την ευθύνη των σχολικών κτηρίων, βλέποντας ότι ούτε φέτος μπήκαν αρκετές σχολικές μονάδες σε αυτό το πρόγραμμα, διαμαρτύρηθηκαν. Αλλά αυτό προφανώς ήταν γνωστό όταν από πέρυσι είχε ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο καλύπτει πάρα πολύ μικρές ανάγκες. Άρα, ναι μεν σε κάποιες σχολικές μονάδες γίνεται αυτή η αναβάθμιση ή η συντήρηση ή η καλλιστησία του αύλιου χώρου όπου παίζουν τα παιδιά κτλ. Βαψίματα, κάτι τέτοια περιλαμβάνει, γιατί όπως είπατε και εσείς, επισκευή της τουαλέτας και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό όμως είναι μια σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουμε και στη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Καθώς τα χρήματα, όπως μας λένε κάθε φορά από τις συναντήσεις που κάνουμε και με τους εκπροσώπους σε κάθε δημοτική αρχή εντός του νομού Ηρακλείου, δεν επαρκούν προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη αναβάθμιση στο επίπεδο της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών κτηρίων.
1: Και θέλω να κλείσουμε με μία δική σας φράση. Αν είχατε απέναντί σας την Υπουργό Παιδείας, επιγραμματικά, τι άλλο θα της λέγατε για την εικόνα των σχολείων και της παιδείας του εκπαιδευτικού συστήματος, τις ανάγκες στην Κρήτη?
0: Κοιτάξτε, είναι άλλα δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί αναδείξαμε και τα ζητήματα της ειδικής αγωγής, όπως είπατε προηγουμένως με το κερασί, αναδείξαμε τα ζητήματα της υλικοτεχνικής υποδομής, τα ζητήματα της σχολικής στέγης. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου, είναι άλλα δύο βασικά ζητήματα που έχει να κάνουν με το εργασιακό πλαίσιο. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, το 2026, δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός που ασκεί ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό λειτουργήμα να αμείβεται με μισθούς των 820 ευρώ, όπως είναι ο μισθός του νεοσερχόμενου νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Είναι ντροπή για την ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος με βάση το σημερινό κόστος διαβίωσης, τις σημερινές ανάγκες, τις στέγης των εξόδων που έχει, γιατί είμαστε και ένας κλάδος, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένα μεγάλο κομμάτι που δουλεύει μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας, νομού μόνιμων συμφερόντων, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και αν θέλετε, αυτό το δείχνουν και πάρα πολύ ποιοτικά στοιχεία. Μόνο

0: στοιχείο να σας πω. Το πρώτο είναι ότι και η φετινή χρονιά έκλεισε με 1.500, όπως και η περσινή, με 1.500 αρνήσεις ή παρετήσεις συναδέλφων αναπληρωτών. Δηλαδή, ενώ κλήθηκαν να δουλέψουν, προτίμησαν να μην εργαστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι φέτος που άνοιξαν οι πίνακες της γενικής αγωγής για να εισέλθουν στους πίνακες και να μπορούν να εργαστούν ως ενδυνάμει αναπληρωτές ή ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί για τα επόμενα τρία χρόνια, δυστυχώς είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι αυτό που απαιτείται είναι μια αναγνώριση κοινωνική, επιστημονική, οικονομική του ρόλου του εκπαιδευτικού. Και από την άλλη πλευρά προφανώς πρέπει να είναι προτεραιότητα η διασφάλιση από την 1η του Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία για τους εκπαιδευτικούς, όλοι οι εκπαιδευτικοί, είτε μόνιμοι, είτε νεοδιόριστοι, είτε αναπληρωτοί, να βρίσκονται στη θέση τους, ώστε να μην, αντιμετωπίσουμε για άλλη μια χρονιά που θυμίζω ότι η τελευταία σχολική χρονιά, η χρονιά που μας πέρασαν, πάρα πολύ κακή σε ό,τι έχει κάνει με τη ελέγχωση των σχολείων από την άποψη κάλυψης αναγκών, είτε αυτό αφορά το εκπαιδευτικό, είτε αφορά το ειδικό εκπαιδευτικό, είτε το βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία.
1: Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζει το Υπουργείο. Βρισκόμαστε και εν αναμονή των ανακοινώσεων, γιατί μπορεί να προτείνει και λύσεις το Υπουργείο και να ανακοινώσει σε όλα αυτά που προαναφέραμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μακράκη. Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε πώς είναι τα προβλήματα στην Κρήτη. Χαμογελώ πικρά, γιατί δεν ξέρει κανείς από πού να βάλει αρχή. Στα υποέξωση, νηπιαγωγεία, όπου μπορεί στον αέρα να τυναχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ακούσαμε, και αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την επόμενη χρονιά. Στο γεγονός ότι πολλά σχολεία είναι εκτός του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο είναι νομίζω σημαντικό. Προβλέπει ανακαινήσεις στα σχολεία, αλλά για πόσα σχολεία εδώ έχουν πολλές ανάγκες τα δικά μας σχολικά συγκροτήματα στην Κρήτη, και βέβαια το καυτό θέμα του Κεδασί. Δεν είναι δυνατόν τόσα χρόνια να περιμένουν μαθητές για να περάσουν από μία επιτροπή. Και ακούσαμε βέβαια τους χαμηλούς μισθούς που δεν αρκούν για τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μπορέσουν να διδάξουν στα σχολεία, μέχρι και πολλά πολλά ακόμα ζητήματα για τη διασφάλιση μιας ομαλής εκπαιδευτικής χρονιάς, σχολικής χρονιάς.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και θέλω να αποχαιρετήσουμε με μια είδηση που είναι νομίζω συναισθηματικά πολύ πολύ φορτισμένη. Τη σήμερα Παρασκευή αναμένεται να παραδώσει το πτυχίο στους γονείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Όπως λέει, αποτελεί χρέος τιμής της πολιτείας στη μνήμη αυτού του παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα στη γαλακτοκομική σχολή Ιωάννινων. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τιμητικό πτυχίο, για μια συμβολική πράξη και διαδικασία για τον αδικοχαμένο σπουδαστή, τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, που νομίζω σημάδεψε βαθιά όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν τον ξεχνούμε, δεν ξεχνάμε και αυτή την στάση των γονιών του, ηθική στάση των γονιών του, οι οποίοι με τα λόγια τους νομίζω σημάδεψαν τους πάντες. Και δηλώνουν μέχρι και σήμερα περήφανοι για το Βαγγέλη Γιακουμάκη και για ό,τι υπήρξε αυτό το παιδί, και αντίθετα αισθάνονται ντροπή για όσους συμπεριφέρθηκαν σαν νταΐδες, γιατί ξέρουμε ότι βίωσε βασανιστήρια ο άτυχος Βαγγέλης, ότι ήταν μαρτυρική πραγματικά η πορεία του από τη γαλακτοκομική σχολή, και ξέρουμε ότι μετά από όλη αυτή την περιπέτεια και όλο αυτό το τραγικό γεγονός, άνοιξε η πολύ μεγάλη συζήτηση για το bullying. Πολλά μέχρι και σήμερα τα αναπάντητα γιατί να χάνονται με αυτόν τον τρόπο οι ζωές νέων ανθρώπων. Κάπου εδώ λοιπόν εμείς κλείνουμε για να παραδώσουμε και τη σκυτάλη. Έρχεται Σαββατοκύριακο με λίγα μελτέμια από ό,τι βλέπουμε, αλλά και πάλι με καλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Ελπίζουμε να κάνετε πολλές βουτιές, να χαλαρώσετε. Και για όσους τώρα ασχολείστε με το Μουντιάλ, δεν σας ξεχνάω. Γιατί το πρόγραμμα για σήμερα περιλαμβάνει εντυπωσιακές ομάδες της διοργάνωσης που τίθενται αντιμέτωπες. Από τη μία η Νορβηγία του Χάλαντ αντιμετωπίζει τη Γαλλία του Εμπαπέ, και την ίδια ώρα η Σενεγάλη παίζει την τύχη της απέναντι στο Ιράκ. Η δυναμική Ουρουγουάη παίζει με την Ισπανία, που ακόμη λέει δεν έχει βρει το ρυθμό της παρά τη μεγάλη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη θέλει να πάρει την πρόκριση σε ένα μάτς με το πράσινο ακροτήρι. Και μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις των αθλητικών συντακτών, γιατί λέει το πράσινο ακροτήρι έχει αποδειχθεί πολύ σκληρό για να πεθάνει. Εντάξει, καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία όσων παρακολουθούν όλα αυτά τα μάτς του Μουντιάλ και τη χαρά τους και τον ενθουσιασμό τους. Είναι παιχνίδια νομίζω πολύ εντυπωσιακά, ποδόσφαιρο και θέαμα, και σας είπαμε και νωρίτερα για τους πανηγυρισμούς που υπήρξαν από πλευράς κάποιων ομάδων, οι οποίες αποτελούν έκπληξη σε αυτό το Μουντιάλ. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο με πολύ πολύ πολύ ηρεμία και χαλάρωση. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: They strung up a man, they say who murdered three.

Καλημέρα, καλημέρα. Όσοι είχατε κανονίσει να πάτε για μπάνιο στην εκεί στην πισίνα του Λίντο, μην πάτε. Υπάρχει έλλειψη από νερό. Να, τι ξεκινάω κι εγώ. Κάνω πλάκα. Πάμε άλλη μια πλάκα. Μην ψάχνετε για ταξί το πρωί. Όλοι έχουν κάτσει μπροστά στα ακτοασχερόπλια και περιμένουν να πάρουν τουρίστες. Ξεχάστε το. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο και άμα αυτό και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα βρίσκεις ταξί μετά από αγώνα. Πόσο χάρηκα χθες τη νίκη του Εκουαδόρ απέναντι στη Γερμανία. Το έλεγα στο γιο μου. Μου λέει, γιατί είμαστε με το Εκουαδόρ. Γιατί φοράει κίτρινα, του λέω. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι και γιατί δεν γουστάρω τη Γερμανία, ρε παιδί μου, σαν ομάδα. Δηλαδή, άμα μου βρεις 2-3 Γερμανούς μέσα, θα σου πω εντάξει, αλλά δεν έχει Γερμανούς. Έχει μαζέψει τα πάντα. Ό,τι υπάρχει από γύρω-γύρω από τον κόσμο. Ο Μουσιάλα δηλαδή είναι καθαρό, ξέρεις, Γερμανός. Το ξέρεις. Ο Μουσιάλα, το ξέρεις. Ε? Της άδειας φυλής και τέτοια. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε. Άρα ήταν ματσάρα. Ξεκινάει η Γερμανία, βάζει το από τον γκολ. Ισοβαρίζει ο Καϊσέδο, παιχτούρα μεγάλη. Μπορεί να τον είχαμε στην ΑΕΚ αυτό. Και μπαπ, το δεύτερο μπαλάκι. Μετά και γεια σας. Άντε γεια, Γερμανία. Τώρα πάει. Κοίτα, κάποιοι λένε ότι το έκανε επίτηδες η Γερμανία για να παίξει πιο χαμηλά στον όμιλο, ώστε να πάει με πιο εύκολο αντίπολο. Αλλά δεν είναι έτσι. Γερμανία, εσύ πρέπει να νικάς, τι έκανες. Έτσι, δεν έχεις μάθει, ε? Με κάθε τρόπο. Άντε, πάρ' το τώρα. Ακόμα μια ευχαριστήριση. Σήμερα στο Ηράκλειο η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, αμέσως μετά τη λήξη και τις βαθμολογίες, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο. Εντάξει, εγώ ένα πράγμα θα πω για τη Σοφία Ζαχαράκη. Κρατήστε το. Όπως σας είπα λοιπόν, θα βρεθεί σήμερα στο Ηράκλειο. Το έχουμε ανακοινώσει εμείς από προχθές εδώ στο πολιτικά.gr, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην υπουργό αυτή, τη Σοφία Ζαχαράκη. Αλλά ρε παιδιά, οι συνεργάτες της. Έχετε φτιάξει ένα πρόγραμμα για τη Σοφία Ζαχαράκη, το οποίο ξεκινάει από τις 9, ξέρω εγώ, το πρωί και πάει μέχρι το απόγευμα ασταμάτητα. Αδυσόπιτα, βασανισμένα, όχι αβασάνιστα που λέει η αγγελία. Και ένα πρόγραμμα, μιλάμε μύτη-μύτη. Δεν προλαβαίνει η γυναίκα να κάτσει να φάει. Πώς το λένε. Αλλά όταν έχεις να εγκαινιάσεις σοβαρά έργα, όπως το 10ο γυμνάσιο του Ηρακλείου, το Μαριέτα Γιαννάκου, με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, έχει μια επίσκεψη στο κεδασί του Ηρακλείου, όπου θα ενημερωθεί και για την στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες. Μετά θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, μετά με Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό. Μετά θα πάει και στη ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, δεν γίνεται να πάει εκεί, την περιμένουν πώς και πώς τα παιδιά όλα εκεί, από ό,τι έχω μάθει. Και από τις 6.30 ως 7 θα συμμετάσχει και σε μια εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια φοβερή εκδήλωση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, την πάνε τρένο. Δηλαδή δεν σταματάει. Παιδιά. Είπαμε, είναι καλή πολιτικός, κάνει αυτά που κάνει, αλλά τα κάνει καλά. Αλλά παιδιά, λίγο το πρόγραμμα, φτιάξτε το εκεί. Γιατί να βρει και έτσι λίγο να ξεφύγει, να ξεκουραστεί.

Λοιπόν, για να το πούμε σοβαρά τώρα, σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη έχει μια πολύ σπουδαία δουλειά να κάνει εδώ στο Ηράκλειο. Θα πάει στο Κεδασί, όπου εκεί ήταν η αγωνία της από ό,τι μαθαίνω, να πάει πρώτα εκεί, αλλά το πρόγραμμα το έφερε έτσι ώστε να είναι εκείνη η ώρα, γύρω στις 2.30 θα πάει εκεί πέρα, να ενημερωθεί για την υπηρεσία υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λοιπόν, εντάξει, θα πάει στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου τις ανακαινίζουν, τις φτιάχνουν. Και εκεί είναι πολύ σοβαρό, έτσι, γιατί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και στις φοιτητικές εστίες. Δεν θα ντρέπονται τα παιδιά να μένουν σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι. Έτσι. Είναι εστίες κανονικές. Όπως τις ξέραμε από τις ταινίες που βλέπουμε εκεί στην Αμερική. Έτσι θα γίνουν και αυτές. Εντάξει, έχει ένα full πρόγραμμα γυναικά. Δηλαδή εκεί οι συνεργάτες της κάνουν κάτι, ελαφρώστε το πρόγραμμα της, την επόμενη εκδήλωση που θα κάνει. Γιατί δεν γίνεται να πηγαίνει από το πρωί μέχρι το τέτοιο συνεχόμενα, τέρμα, στα κόκκινα. Θα φοράει κόκκινα σήμερα. Δεν ξέρω. Τη πάνε τα μπλε πάντως. Λοιπόν, θα συμμετάξει σε μια εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή. Δεν είναι το παρόν εκεί. Θα είναι παρούσα η Σοφία Ζαχαράκη. Θα τη δούμε κι εμείς από κοντά, θα τη ρωτήσουμε πολλά πράγματα, γιατί βγήκαν οι βαθμολογίες εχθές και δεν βλέπω παράπονα. Δεν βλέπω, ξέρεις, στο σύστημα το πώς δόθησαν οι βαθμολογίες και όλα αυτά. Κάτι έκανε καλά, μάλλον το Υπουργείο Παιδείας. Κάτι έκανε καλά.

Λοιπόν, το ντρόουν του Πολίτικα εχθές σας έδειξε όλο το μέγεθος της καταστροφής στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Μιλάμε για μια καταστροφή σε αρκετά σπίτια. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ νωρίς. Τα ελικόπτερα είχαν συνέχεια νερό, κάτω συνέχεια ρήψη νερού. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, υπήρχε πολύ μεγάλο κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν και την ψυχή τους, από ό,τι βλέπω και στα βίντεο και τα πλάνα του Πολίτικα.gr. Αλλά ήταν μια πυρκαγιά η οποία έδειξε λίγο και τα ανακλαστικά της πυροσβεστικής, έτσι. Πολύ γρήγορα φτάσανε εκεί τα μέσα, πολύ γρήγορα βοηθήσαν όλοι. Υπήρχε πολύ δύσκολη μέρα, ήταν πολύ δύσκολη μέρα χθες εδώ η Ηράκλειο. Η πυροσβεστική όμως πέρασε, έδωσε τα διαπιστευτήριά της εχθές και πέρασε με άριστα. Λοιπόν, πάμε σε τρεις δικαστικές υποθέσεις τώρα. Σήμερα στο Ηράκλειο απολογούνται η μητέρα και ο σύντροφός της για το βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Μια ιστορία που εδώ στο Πολίτικα.gr ξέρετε ότι την έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, πολύ ψηλά, γιατί πραγματικά πρέπει να δικαιωθεί αυτό το παιδάκι το οποίο δεν προλάβει να ζήσει. Και αυτό το παιδάκι δεν έχει υποστήριξη στο δικαστήριο. Θα μπορούσε να έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας ο πατέρας, ο βιολογικός, αλλά δεν μπορεί, γιατί του είχε κάνει μήνυση η μητέρα και είναι γι' αυτός κατηγορούμενος. Οπότε, ο μικρός άγγελος δεν έχει υπεράσπιση σε αυτό το δικαστήριο. Την ίδια ώρα, στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, θα βρεθούν 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Οι κατηγορούμενοι αυτοί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για την έκρηξη. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 2025, όπου αυτό το περιστατικό ξεδίπλωσε δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν και με αποκορύφωμα το διπλό φωνικό του Φανούρη Καργάκη σε Ευαγγέλη Φραγκιαδάκη. Και εκεί που όλοι νομίζουν ότι το έχουμε ξεχάσει το θέμα, δεν έχει ξεχαστεί από την αστυνομία, καθώς αναμένονται εξελίξεις για τα Βορίζια τις επόμενες ημέρες, μετά δηλαδή τις απολογίες των Καργάκηδων, έρχεται κάτι, από ό,τι μαθαίνω. Οι έρευνες είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ στοχευμένες, δεν μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά κάτι γίνεται με τα Βορίζια, κάτι κινείται, κάτι έχουν βρει, κάτι υπάρχει το οποίο θα προκαλέσει έτσι μια αίσθηση. Πάμε για μια βόλτα Χανιά, όπου εκεί θα απολογηθεί σήμερα ο Σκοπιανός, ο 43χρονος Σκοπιανός, για τη φρικτή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Από το Πολίτικα.gr σας αποκαλύψαμε προχθές τα χρήματα που βρέθηκαν μέσα στο κοντέινερ, αλλά και τον τρόπο που μετέφερε την Σταυρούλα Λεβεντάκη ο 43χρονος. Σας είχαμε γράψει στο Πολίτικα.gr ότι κάτι λείπει από τις έρευνες, κάτι λείπει γενικά, δηλαδή λείπει το κίνητρο. Ο συγκεκριμένος άντρας τη βασάνισε τη Σταυρούλα πριν τη δολοφονήσει. Δεν θα σταθώ στο τι αντίκρισε η αστυνομική όταν τη βγάλανε από το λάκκο που την είχε θάψει ο 43χρονος, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θα σκάσει σήμερα μάλλον, λίγο πριν την απολογία του ή λίγο μετά, και λύνει τα χέρια τελείως της αστυνομίας όσον αφορά την υπερασπιστική γραμμή που φέρεται να ακολουθήσει ο 43χρονος. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι θα αλλάξει τελείως η κατάθεση την ομολογία του. Ότι θα τα πάρει όλα πίσω. Δεν το έκανα εγώ, με απειλήσανε, με κάνανε, με δείξανε. Θα γελάσουμε όταν το κάνει, αλλά εντάξει, είναι τραγικό. Κατηγορείται λοιπόν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, παράνομη πληροφορία, προχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κάτι άλλο θα βγει σήμερα το επόμενο. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Θα βγει και αυτό. Θυμηθείτε το. Και υπάρχει και ένα έτσι περίεργο περιστατικό το οποίο συνέβη στον Πυλοπόταμο, καθώς ένας 32χρονος άντρας. Αυτά είναι. Παίρνουν και τηλέφωνο. Καθώς ένας άγνωστος άντρας εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του, ένας 32χρονος.

Λοιπόν, αυτός ο 32χρονος βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του από τον πατέρα του. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ αμέσως. Έφτασε πολύ γρήγορα, αλλά ο γιος του είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία κάνει τις ερευνές της, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Και όλοι περιμένουν τώρα το πώς ρωτούν για τον δικαστή για να δουν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Λοιπόν, σήμερα στη δίκη για τον Τρίχρονο Άγγελο, να το πούμε έτσι με τη σειρά, κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για μια αποτυχία γενικά κοινωνικών δομών κλπ. Τι να πεις για αυτό το παιδάκι, τι να πεις.

Ξεκινά λοιπόν με αυτό το σύστημα, καθώς πριν από λίγη ώρα μου λένε τώρα ότι υπήρχε ένταση ανάμεσα στην πρόεδρο του δικαστηρίου αλλά και τον κύριο Νουλέζα, τον συνήγορο υπεράσπιση του 40χρονου κατηγορούμενου. Μια ένταση. Δεν ξέρω τώρα τι αφορούσε, δεν το έχουμε μάθει ακόμα, θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει να κάνει με την απουσία του κατηγορούμενου. Και η πρόεδρο ζήτησε να μάθει το λόγο. Και όπως φαίνεται, μάλλον δεν μπορούσε να πάει να απολογηθεί ο 40χρονος και γι' αυτό φόρτωσε κρανίο η πρόεδρος και είπε γιατί τι ασθενεία, πώς αυτό, δικαιολογήστε το κτλ. Η πρόεδρος είπε ότι πρέπει να παρουσιαστεί μια βεβαίωση σχετικά, ότι είναι άρρωστος και αυτά, και ο δικηγόρος απάντησε πως το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να το προσκομίσουν οι αστυνομικοί. Γιατί κρατείται στις φυλακές Νέας Αλικαίας ο 40χρονος, οπότε δεν μπορεί να πάει αυτός να πάρει το χαρτί.

Λοιπόν, ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Βουζένης έχει υποταθεί ως μάρτυρας από την υπεράσπιση 27χρονη μητέρας παιδιού. Της μητέρας, θέρας, ε. Όπα, αυτός ο αντιλέλος εδώ υπάρχει. Ακόμα. Όταν λέμε το μητέρας, θέρας, θέρας, θέρας. Προσπαθώντας λοιπόν τώρα αυτός ο... Τι να πω τώρα. Είπε μέσα στο δικαστήριο ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια αποτυχία του συστήματος, καθώς αυτή η γυναίκα δεν είχε, λέει, την απαραίτητη αντιμετώπιση υποστήριξης, εκπαίδευσης, ακόμα και καθοδήγησης από κάποιους που την άποψή του θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ζωής της. Έχουν σκεφτεί τα πάντα, έχουν σκεφτεί τα πάντα. Δηλαδή, τη μία ότι αυτή δεν αναγνωρίζει ότι έχει πεθάνει το παιδί της, ότι έχει φύγει από τη ζωή. Την άλλη ότι χαμηλό IQ. Μετά ότι το σύστημα φταίει που δεν πρόλαβε να την περιθάλψει αυτή, να την κάνει καλά που ήταν, ξέρω εγώ τι ήταν. Και όλα αυτά πάνω στην ιστορία αυτή του μικρού άγγελου που μας είχε συγκλονίσει όλους. Τώρα τελευταία έχεις κάνει την τηλεόραση μια διαφήμιση με κάτι βιταμίνες, ξέρεις, παγωμένες, έχεις δει. Κάνεις σιτ, λέει, και έχεις τη βιταμίνη στο στόμα και σε παγώνει. Και σε δροσίζει, λέει, κιόλας και σε δυναμώνει. Λοιπόν, μάλλον αυτό θα έχει πάρει και η μητέρα, τέρα. Γιατί έχει αντίλαλο όταν λέει ο μητέρας. Τέρας, έχει αντίλαλο. Λοιπόν, ο καθηγητής αυτός ψυχιατρικής είπε ότι η μητέρα, τέρα, έχει ένα μηχανισμό, λέει, παγώματος μέσα της, ο οποίος την κάνει και παγώνει, οπότε είναι να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Αν ποτέ με πουν τρελό, μη μου φέρετε αυτό να με εξετάσει. Έτσι, εντάξει. Θα με βγάλει του γιατρού τελείως. Γεια σας. Δεν αφισβητώ την επιστημονική του επάρκεια, αμφισβητώ όλα όσα λέγονται για αυτή τη γυναίκα μέσα στο δικαστήριο. Α, θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που τα αφισβητείς. Α, έλατε, ποιος είμαι εγώ. Ακούς, πάγωμα. Εσκιμώα ήταν αυτή. Γι' αυτό και δεν μπορούσε το έφυγα το κλίμα της Κρήτης, γι' αυτό και άλλαξε τέλειως η ψυχολογία της. Χαμηλό IQ. Ήξερε όμως αυτό το χαμηλό IQ να πάει από τον Οροπό στον Πειραιά, από τον Πειραιά στην Κρήτη και από την Κρήτη να κάνει γούτσου γούτσου συνέχεια με τον 44χρονο. Έτσι, αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Εκεί δεν χρειάζεται. Δεν είναι μειωμένη η αντίληψή της, δεν είναι. Ή όταν τραντάζανε το παιδί, σαν να είναι, πώς το λέει, vibrator, δόνηση αυτό, να δονούν το παιδί συνεχόμενα μέχρι το κεφάλι του να κουνηθεί, έτσι, τελείωσε από τη θέση του. Και μας πειράζει μετά οι δομές που έχουμε ή που δεν έχουμε ή που έχουμε ή οι κοινωνικές υπηρεσίες. Κοίτα, υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες που δουλεύουν πολύ σοβαρά και πολύ ωραία και πολύ σωστά. Υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες όμως που είναι για το... Για να τις πετάξεις τα σκουπίδια. Έτσι, τελείως. Το λέω πραγματικά. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει, το έχω δει. Υπάρχουν όμως και πραγματικά δομές οι οποίες είναι παράδειγμα, ρε παιδί μου, προς μίμηση. Λοιπόν, το κλου της ημέρας εκεί δεν είναι ότι θα απολογηθεί η μητέρα και ο σύντροφος, έτσι, η εντολοφόνη παιδιού. Είναι ο τσακωμός που έγινε μεταξύ του κ. Νουλέτζα και της Προέδρου. Η οποία Προέδρος, θα σας πω το εξής. Επειδή έχω δει 2-3 δίκες, είναι άψογη. Αυτή η έδρα ήταν η ιδανική για να βγάλει απόφαση τιμιγορία για τον μικρό άγγελο.

Λοιπόν, και μέχρι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το πήραμε σερί τώρα, έτσι, και διαφημίσει μετά κατευθείαν και ειδήσει. Να σας πω ότι ξεκινάει η επιχείρηση με 5,33 ευρώ το κιλό για τους ψαράδες εδώ της Κρήτης, όταν θα πιάνουν λαχοκέφαλους. Εμένα ο γιος μου είπε σήμερα να πάρουμε καλά μισά μας, πάμε και εμείς. Πόσα, αν πιάσουμε 200 κιλά, πόσα πάρουμε, 2, 5, 10, 100 ευρώ, μια χαρά. Χίλια. Σύνεσαι να πηγαίνουμε να ψαρεύουμε στον ελεύθερο χρόνο μας, ακαθόμαστε. Εκεί, όλοι μου και το φωνάκι, δεν πλάψει. Ψήνεσαι. Όσο πιάσει εσύ, πιάσει εγώ, θα του πουλήσουμε μετά εκεί. Αλήθεια, πού του δίνουμε για να μα πληρώσουν? Θα σα τα πω, τα γυρίσουμε. Λοιπόν.

Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για κουφιοκέφαλους, θα μιλήσουμε για το λαγοκέφαλο, ο οποίος έχει γίνει μάστιγα των θαλασσών. Τον έχουν επικηρύξει πλέον παντού. Και από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει η επικήρυξή τους με τιμή 5,33 ευρώ το κιλό. Οι ψαράδες της Κρήτης θέλουν παραπάνω χρήματα γι' αυτό. Πριν από λίγο, ο κ. Αδριανός βγήκε στην ΕΡΤ και είπε ότι θα στηρίξει τους ψαράδες, ότι άκουσε τα αιτήματά τους. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει, λένε οι ψαράδες. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αμοιβή που θα λαμβάνουν οι αλλοείς είναι 5,33 ευρώ το κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα αυτό έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά στην Κρήτη, αλλά και στα ανοιχτά του Νοτιού Αιγαίου. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει βγάλει και μια επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά το λίτρο, στο λίτρο. Έτσι. Και για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 12 λεπτά ανά ευρώ το λίτρο.

0: coming to the tree. They strung up a man, they say who murdered three.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα του λαγοκεφάλου, γιατί ακούω διάφορα από κάποιους έτσι εκπροσώπους των αλλιών για πρόβλημα, έτσι, που δημιουργούν και τα δελφίνια και οι φώκες εδώ στην Κρήτη. Βάρδα, μην αρχίσουν τώρα να λένε να αρχίσουν να κυνηγάμε τις φώκες και τα δελφίνια. Ετοιμάσου, έρχεται. Κοίτα, έρχεται όπου να είναι. Ναι. Γελάτε, καλά. Θα το δείτε. Λοιπόν, και από αυτό πάμε να σας πω κάτι άλλο τώρα. Γελάστε πάρα πολύ. Αν μου έλεγαν τι θα ήθελες να σου χαρίσουμε, που να είναι κοσμογονικό, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό, ένα-δυο πράγματα, ρε παιδί μου, που θα θέλεις και να είναι κοσμογονία να τα ζητήσεις αυτά. Δηλαδή κάτι που να μπορεί να το φτιάξει κάποιος, να το δώσει, έτσι. Δεν μιλάμε για συναισθηματικά, μιλάμε για υλικά, κάτι υλικό. Θα ζήταγα μια μηχανή του χρόνου. Για φαντάσου τώρα να πήγαινες πίσω και να διόρθωνες ένα λάθος. Ή να πήγαινες πίσω και να βρίσκεις ένα... να πέτρεπες μια δολοφονία. Φοβερό. Γιατί το λέω αυτό. Στην Αμερική και σε κάποιες έτσι πολιτείες έχει αρχίσει μια τάση ταξιδιών στο χρόνο. Πώς το κάνουν αυτό? Παίρνω εγώ το κινητό μου, γράφω τον εαυτό μου να περπατάω σε μια ερήμια και να λέω: κοιτάξτε, δίπλα μου έχω τον Λεωνίδα. Λίγο πριν πάει στη μάχη στις Θερμοπύλες. Ή έχω, ξέρω εγώ, δίπλα μου τον Οδυσσέα, λίγο πριν του ήρθε η ιδέα να φτιάξει το Δούριο Ήπο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ομάδες που με AI στείλουν αυτά τα βίντεο και φτιάχνουν πραγματικές τέτοιες καταστάσεις, AI καταστάσεις, όπου αναπαριστούν αυτά. Δηλαδή, πάνε, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα βίντεο που λέει ποια ήταν η πρώτη φορά που παραπλάνησε την Ελένη ο Πάρης. Το γέλιο είναι με το βίντεο που ο Δίας γίνεται βροχή, μπαίνουμε στο δωμάτιο και μια βροχή κάνει έρωτα με μια γυναίκα και εκείνη τη στιγμή λένε ότι συλλαμβάνει τον Ηρακλή, έτσι. Δηλαδή, έχουν τέτοια βίντεο. Ναι, δηλαδή λέει αυτή η τύπησα, το έχω δει το βίντεο, λέει να δείτε εδώ τώρα ο Δίας μπαίνει σαν βροχή μέσα στο σώμα της γυναίκας και τη γονιμοποιεί. Αυτό είπε. Φοβερό, έτσι δεν υπάρχει? 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε μας εσείς τι θα κάνατε αν είχατε αυτή τη μηχανή του χρόνου ή αν θα στείνατε ένα AI ταξίδι στο χρόνο. Φοβερή είδηση. Δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, έδειχνε τώρα, ξέρω εγώ, ότι... Αφήσανε. Αυτά, τα τηλέφωνα χτυπάνε. Τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με τις υπόλοιπες ειδήσεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αχ, σκάνε τα τηλέφωνα, είναι σαν τελέτορα. Δηλαδή, γίνεται χαμός. Είναι περίεργη μέρα σήμερα. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά δικαστικά θέματα ανοιχτά. Σας είπα για τη δίκη για τον τριόχρονο Άγγελο. Αυτός ο καθηγητής ψυχιατρικής, από ό,τι με ενημερώνουν, γύρισε και είπε για την μητέρα. Αντίλαλο έχουμε. Αντίλαλο. Λοιπόν, ότι ακόμα και τώρα λέει, δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρει πως το παιδί της έχει πεθάνει. Να χτυπάμε μια βόλτα μέχρι τον τάφο του. Λοιπόν, δεν φταίει κανένα σύστημα, πείτε σε αυτόν τον κύριο, γιατί θα έχω πάρει στο καλείο τώρα και θα αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα και του δικηγόρου του. Σα παρακαλώ, δώστε του μου το τηλέφωνο του. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που αποτυχάνει όταν μία μητέρα ή ένα πατέρα κάνουν κακό στα παιδιά του. Τέλος. Τέλος. Αυτές οι δικαιολογίες αφήστε τις για τα δικαστήρια και για τους νομικούς να τα επεξεργάζονται, να τα δηλώνουν εκεί στα δικαστήρια για να προσπαθήσουν να σώσουν τους πελάτες τους. Το παιδάκι αυτό βασανίστηκε, το παιδάκι αυτό κακοποιήθηκε, το παιδάκι αυτό έχασε τη ζωή του πριν ακόμα μάθει πώς να χαμογελάει. Τέλος.

Λοιπόν, δεν θα απολογηθεί ως ατάχρονος. Σήμερα, καθώς πήγε το χαρτί από τις φυλακές Αλκαλασσού στο δικαστήριο που δείχνει ότι έχει προβλήματα υγείας. Τι να του στέλνεις ένα παιδί, τι να κάνεις. Τα στερητικά είναι αυτά, ξέρεις. Το παιδί εννοώ που δεν το βλέπει. Αυτό το είχε δημιουργήσει πρόβλημα υγείας.

Και μαθαίνω και ότι και στα Χανιά γίνονται διάφορα εκεί πέρα με τον 43χρονο. Είχαν κάποιο θέμα, λέει, εκεί λίγο πριν φτάσει στα δικαστήρια. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Για να δούμε. Πάω. Σκάνει όλα, είδες έτσι ένα-ένα στη σειρά. Εντάξει, μεταπολίσεις γιατί να πεις, θα απολογηθούν αυτοί οι πέντε. Έχουν πάρει δύο φορές έτσι προθεσμία για να απολογηθούν. Αυτή τη στιγμή ο 43χρονος είναι στο μέγαρο των Χανίων, το δικαστικό μέγαρο. Έχει ήδη ομολογήσει, έχει υπογράψει την ομολογία του, αλλά κάτι μου λέει ότι σήμερα θα το γυρίσει αλλιώς η Ζακέλη Κολοτούμπα. Πιρουέτα που λέει ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα. Και μην ξεχνάμε να πούμε ότι έχουμε στα χέρια μας τη μήνυση που κατέθεσαν οι αστυνομικοί των Χανίων, πέντε στον αριθμό, κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για όσα είπε στην εκπομπή του Μέγκα, τον Νίκο Βαγγελέτο, αλλά και όσα είπε στην εκπομπή μας. Μέσα στη μηνυτήρια αναφορά τους έχουν αναφορά στην εκπομπή μας ότι είπε ο κύριος Μπαλάσκας. Η μήνυση υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυροδικών Αθηνών, καθώς εκεί τελέστηκε το αδίκημα που κατηγορούν οι αστυνομικοί τον κύριο Μπαλάσκα. Καθώς, όπως αναφέρουν μέσα, προχώρησε σε δημόσιες αναφορές που περίχαν ανακριβή στοιχεία και έπληξαν τόσο την προσωπική τους υπόλοιψη όσο και

διαρκές έγκλημα. Έτσι, δια του τύπου η συκοφαντική της φήμηση. Λοιπόν, αυτό. Να δικαιωθούν όλοι. Αυτό θέλω εγώ. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα ένας φίλος. Καλά έκανες και το είπες στην εκπομπή για το Λίντο. Κινδυνεύουν, λέει, να την εχθούν στον αέρα και ολυμπιακοί αγώνες που θα γίνουν εδώ. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, με μια βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Και το νερό, λέει, στην αγωστική πισίνα του Κολυμβητηρίου δεν είναι αρκετό. Είναι μη επαρκής τροφοδοσία νερού, λέει εδώ ο φίλος. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα έχει πρόβλημα και για τους αθλητές, αλλά και για τους αγώνες που είναι κανονισμένοι να γίνουν. Ναι, πρόκειται για μια οργάνωση, μου λέει, όπου θα συμμετάσχουν 373 παιδιά στο πλαίσιο, λέει, του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Κρήτης και Ρόδου, που δίνουν, λέει, το εισιτήριο για τους Πανελλήνιους Αγώνες. Φοβερό! Και εμείς δεν έχουμε νερό. Πάμε με μπουκάλια να το γεμίσουμε, τι λες. Πάμε. Μου στέλνουν όμως ένα μήνυμα για να προλάβουν ότι έχουν στείλει υδροφόρες, λέει, από το Δήμο Ηρακλείου, που ξεκίνησαν να τροφοδοτούν με νερό την αγωνιστική πισίνα και θα χρειαστούν, λέει, 10 βυτεία. Ναι, νερό. Νερό.

Λοιπόν, θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι τώρα, έτσι, για να χαλαρώσετε εκεί που είσαστε, όπου είσαστε. Εχθές έγινε κάτι τρελό πολιτικά. Μου το θύμισε τώρα φίλος, αυτός που με πήρε τηλέφωνο, ο δημοσιογράφος, συνάδελφος, πολύ καλός φίλος. Και μου λέει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και του λέω, για πες μου τι έγινε. Περιμέναν λίγο τον Τσίπρα να τελειώσει τη συνέντευξή του στον Αλφα για να βγουν να κάνουν. Για να τελειώσει λίγο η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ τη συνεδρίαση που είχαν. Και μου λέει, ναι. Ένα ολόκληρο κόμμα που βάζει χέρι στην κυβέρνηση για πράγματα, για καταστάσεις, για νομοσχέδια, για τροπολογίες, για οτιδήποτε άλλο. Τι κάνει, περιμένει τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που έγινε χθες στο Σόιντερ, στον Αλφα, και περιμένει να δει τι θα πει ο ηγέτης προκειμένου να τελειώσουν την πολιτική γραμματεία και να πάρουν απόφαση. Πέταξε μια σπόντα ο κύριος Τσίπρας εχθές για τον Μπολάκη. Είπε μια τάκα τρελή. Λοιπόν, διαφωνούν μεταξύ τους τώρα η ηγεσία, ο Φάμελος δηλαδή, και η εσωκομματική αντιπολίτευση που είναι ο Παπάς και ο Μπολάκης. Ο Παπάς δεν θα ήταν στην εσωκομματική αντιπολίτευση αν είχε δει το νεύμα από τον Τσίπρα, έλα και εσύ μαζί μας αγόρι μου. Δεν το έχει δει αυτό το νεύμα, οπότε όσο δεν το βλέπει θα είναι υποχθόνια από κάτω μαζί με τον Μπολάκη. Για να καταλάβετε τώρα, αν το κάνω του Λουμπούκι, θέλεις να σου πω τι γίνεται και να το συνδέσω και με Κρήτη, πάμε. Λοιπόν, εχθές ήταν η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ να συνεδριάσει σχετικά με το τι θα γίνει, ξέρεις, με το θέμα που έχει ανακύψει. Σκέφτομαι για ποιο είναι το θέμα που έχει ανακύψει. Ο Τσίπρας calling κάποιους από εμάς, αλλά όχι όλους από εμάς. Κάποιους από αυτούς που ήταν στον εξώστη τους έχει φτισμένους. Δεν ξέρω ποιους θα πάρει και ποιους δεν θα πάρει. Πάντως, όποιον και να πάρει, τι θα κάνει. Ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, άμα του πάρει αυτού. Άρα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάρει κανέναν. Αυτό όμως που μπορεί να πάρει, τι είναι? Το αφημί του κόμματος. Να πάρει το κόμμα για να πάρει τις επιδοτήσεις. Άρα δεν θα έχει πάνω του το κόκκινο, την αυγή και όλα αυτά τα κομματικά μέσα τα οποία τα πληρώνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Όποτε τα πληρώνει. Όποτε. Γιατί και αυτά παραπολεμένα μένανε.

Λοιπόν, και αυτό το τρολουμπούκι που γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν μετά, ξέρεις, τη μισή μέρα βγαίνουν και χτυπάνε εκεί να δουν τι θα γίνει με τον Τσίπρα, και την άλλη μισή χτυπάνε την κυβέρνηση γιατί έχει κάνει λάθος όλα αυτά τα. Κινείται λάθος παντού. Έτσι, αυτή

αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχεις και απ' την άλλη να τρελαίνονται οι Σαμαρικοί, γιατί ο Καραμαλής έκατσε πιο πέρα μακριά του, δεν έκατσε κοντά του στην εκδήλωση της παρουσίας του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα. Και από ό,τι φαίνεται, ένα μέτωπο από εκεί στη Νέα Δημοκρατία κλείνει σιγά σιγά, με έτσι κουβεντούλες, με συζητησούλες, με καφεδάκι. Ίσως εκεί στην Αθήνα να παίχτηκε και κανένα ψαράκι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ωραίο. Και εκεί στην Αθήνα, να ξέρεις κάτι, ο Κώστας Καραμαλής έχει δύο στέκια. Ένα ψαράδικο και ένα καφενείο. Στο καφενείο πάει για ταύλι, κανονικά, και στο ψαράδικο πάει και μπερκετά τζίρικα πράγματα, έτσι, δηλαδή ψαρούκλες, αυτά και τέτοια. Λοιπόν, κάπου εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε και κάπως θα έχει βρει ο Καραμαλής με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι μόνο αυτός. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που μέχρι πριν λίγες μέρες τάχωνε κανονικά στην κυβέρνηση, τώρα έχει σταματήσει. Δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν λέει. Τα βρήκαν και με αυτόν. Έχουμε. Και την ώρα που άλλοι σκίζονται εκεί και μαλλιοτραβιούνται και γίνεται χαμός και πανικοβάλλονται και... είδα μία δήλωση της κυρίας Δούρου ότι μας πετάει στα σκυλιά. Η κυρία Δούρου το είπε αυτό. Ε? Η κυρία Δούρου. Η κυρία Ρένα Δούρου. Και μου στέλνει μήνυμα φίλη από τις οικογένειες συγγενών θυμάτων στο Μάτι και μου λέει ότι περίπου 18 άνθρωποι βρέθηκαν όλα τα κόκαλά τους και τα είχαν πεταμένα δεξιά και αριστερά σε σκυλιά εκεί στο Μάτι. Και μετά τα βάλαν όλα μαζί σε έναν τάφο. Τα μαζέψαν και τα βάζαν σε έναν τάφο. Θυμάστε, το είχαμε αποκαλύψει εδώ στο πολυκέντρο.gr αυτό. Φτιάξαν οι άνθρωποι και έναν τάφο και βάλαν μέσα όλα τα κόκαλα που βρήκανε που ήταν πεταμένα στα σκυλιά. Καμία σχέση έτσι με το θέμα της κυρίας Δούρου. Και όσο αυτοί λοιπόν τρώγονται σαν τα σκυλιά μεταξύ τους, να το πω έτσι, ήδη από χθες έχει ξεκινήσει κάτι. Υπάρχουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας, συνδεσμίτες, οπαδοί, φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, μέλη, τομεάρχες, γενικές γραμματείες, διάφοροι, οι οποίοι τι κάνουν από χθες, ενημερώνονται πώς θα κινηθούν προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα μπήκε η Νέα Δημοκρατία σε προεκλογικό mood. Έλα, λέτε να κάνει την έκπληξη ο Μητσοτάκης μετά το Σεπτέμβριο. Ε? Μόλις γυρίσω από τις διαφημίσεις θα σας πω αυτό το σενάριο που υπάρχει για τις εκλογές. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Θελμουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τα πινελίκες, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και τώρα διαβάζω κάτι. Πω. Την ώρα πριν σας έλεγε για σκυλιά, θυμάστε. Κάτι έλεγε σκυλιά. Και ξαφνικά μου έρχεται μια πληροφορία εδώ για την Κρήτη. Πω, τρομερή και φοβερή.

Και όπως σας έλεγα, λέγαμε για σκυλιά πριν, έτσι, εκεί για το μάτι, για αυτά, για τη Δούρου, ότι την πετάει τη Δούρου σαν τα σκυλιά, λέει, είπε κάπου, ξέρω κάπως, για τον Τσίπρα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως τα κανονικές σκυλιά τι κάνουν. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κοινοκομείο στον Κρουσόνα πάνω, ο οποίος αυτό το κοινοκομείο είναι γύρω στο 6 μέτρα και επί 12, κάτι τέτοιο. Μικρό, παιδί μου, δεν είναι μεγάλο. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες έχει στοιχήσει όλο αυτό εκεί στις επιδοτήσεις που δίνουν από τους Δήμους και αυτά γύρω στα 280 χιλιάρικα. Καλά θα μου πεις. Σκύλα και αυτά να τα προσέχουμε, να τα κάνουμε εκεί πέρα, να τα μαζεύουμε εκεί, να τα προσέχουμε. Γίνεται όμως αυτό ή δεν γίνεται? Για να δούμε λοιπόν. Πώς σας έλεγα πριν ότι πλακώνονται εκεί στην πολιτική γραμματεία του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, δεν είναι του Τσίπρα πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πλακώνονται εκεί λοιπόν στην πολιτική γραμματεία? Έτσι λοιπόν θα γίνει τώρα το λουμπούκι και στο Δήμο Κρουσόνα. Γιατί? Ακούστε γιατί.

έχουν δαπανηθεί 280.000 ευρώ περίπου για αυτό το κοινοκομείο, το οποίο με 280.000 ευρώ ξέρεις τι έφτιαχνα. Από εδώ μέχρι την παραλία σου φτιάχνα μαγαζάρα, τελεία σου. Σπιταρώνα, ό,τι θες σου φτιάχνα. Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, να σας πω την είδηση. Θα γίνει κακός χαμός εκεί στον Κουσόνα, γιατί προσπάθησαν να περάσουν ένα ψήφισμα, λέει, για έξτρα επιδότηση, λέει, 37.000 ευρώ, για να φτιάξουν, λέει, βάσεις στα κλουβιά. Ήμαρτον. Με 37.000 και εγώ δίνω το πρόβλημα της ζωής μου τώρα, έτσι. Σου λέω ένα πράγμα, πάμε να δεις. Έχουν δώσει 280.000 ευρώ για αυτό το γυναικομείο, έτσι, τόσο είναι εδώ. Και ζητάνε και άλλα 37.000 από ό,τι μαθαίνω τώρα. Και γίνεται, ανέβηκαν στα κάγκελα πάνω για την πολίτευση, έγινε χαμός εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί. Και επειδή είναι σοβαρό το θέμα, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο για την υγεία των σκυλιών. Έτσι, είναι το θέμα. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα, ρε φίλε. 280.000 ευρώ εγώ ξέρεις τι σου φτιάχνα. Δηλαδή, φέρε μου τώρα 280.000 ευρώ εγώ να σου φτιάξω τα κοινοκομεία όλου του νησιού. Όχι μόνο του Ηρακλείου, όλου του νησιού. Όλου. Σου κάνω και μια χορηγία εκεί, μόνο τα τοπικά μέσα να παίρνουμε τροφές από συγκεκριμένα μαγαζιά, ξέρεις, που είναι για pet, και άντε να δεις μετά πως θα το φτιάχναμε το κοινοκομείο. Συνοψίζω, 280.000 ευρώ έχει στοιχεί στο κοινοκομείο. Τώρα χρειάζονται άλλα 37.000 για να φτιάξουν βάσεις για τα κλουβιά. Ρε, μας δουλεύετε. Θέλουμε να δούμε τα χαρτιά. Θέλουμε να δούμε το κοινοκομείο. Θέλω να πάω εκεί να το τραβήξω φωτογραφίες. Μόλις φύγει η κυρία Ζαχαράκη σήμερα, μα την Παναγία, θα πάω εκεί στο κοινοκομείο. Και κανονίστε να με αφήσετε να πω μέσα. Έτσι. Θα τραβήξω φωτογραφίες κανονικές να δω πώς είναι αυτό το κοινοκομείο που στήχησε 280.000 στους Έλληνες φορολογουμενούς εδώ στον κριτικό λαό και ζητάτε και άλλα 37 για να βάλετε βάση στα κλουβιά. Ξέρετε, τώρα πέφτει. Άμα το, επειδή μου το είπαν από εκεί πέρα, από υπάλληλο το έμαθα. Για να ξέρετε, έτσι μεταξύ σας, από υπάλληλο έμαθα την πληροφορία. Κανονίστε τώρα αρχίζει να πλένετε και να καθαρίζετε τα, να γυαλίζετε τα κλουβιά και να πλύνετε τα σκυλιά να μας χομυρίζουν, πώς το λένε, ρεξόνα. Άρα ρε φίλε, να σου πω κάτι, το τραβώ πολύ το θέμα, αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, έχεις δώσει 280.000 για να φτιάξεις ένα κοινοκομείο. Στον Κρουσόνα, έτσι. Εκεί. Και ξαφνικά ζητάς 37.000 για να φτιάξεις τις βάσεις για τα κλουβιά. Πώς γίνεται αυτό. Πόσα λεφτά δηλαδή θέλετε εκεί πέρα, δηλαδή, να χαλάσετε για να το παίξετε ότι είσαστε φιλόζωοι. Και αυτά τα λεφτά έχουν δοθεί στους Δήμους από το κράτος, έτσι. Δηλαδή, ο Δήμος τι κάνει εκεί πέρα. Παιδιά, εκεί στο Δήμο, αν μπορείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο, ψαχτείτε λίγο, δώστε μου κανένα χαρτί, γιατί αλλιώς θα τα βρω μόνος μου. 280.000 ευρώ για ένα κοινοκομείο και ζητάτε και έξτρα λεφτά για τις βάσεις των κλουβιών. Μήπως είχαν και δεινόσαυρους εκεί και πατάγανε πάνω και χαλάσαν οι βάσεις, κάτι. Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα, παιδιά. Μπορεί να γελάω λιγάκι, να ξέρεις γιατί γελάω όμως. Γιατί ο άνθρωπος που με πήρε και μου το είπε, που έχει εργαστεί εκεί πέρα στο κοινοκομείο, ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Είναι αδικία, ρε φίλε. Να παίρνει 600-700 ευρώ για να είσαι εκεί να προσέχει, να κάνει και τη μαγκιά να προσέχει τα ζωάκια, να είσαι φιλόζο και ξαφνικά κάποιοι να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δηλαδή δεν γίνεται. Αν γίνεται αυτό, έτσι. Είπαμε. Αν γίνεται αυτό. Εγώ θα το ψάξω το θέμα αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό. 280.000 ευρώ το κοινοκομείο. Με 280.000 ευρώ θα το ξαναπώ, ξέρει τι έφτιαχνα. Βίλα στη Βάρκιζα. Καλύτερη από του Τσίπρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι. Πώς θα τα συνδέσω όλα. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα γίνει αποστολή Έλληνα σε δορυφόρο εκτός διαστήματος. Θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο οποίος θα εκτελέσει πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθήμα της από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, από φορείς και από πανεπιστήμια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον εκπαιδευτή του Έλληνα που θα πάει στο διάστημα. Αιτήσεις. Αιτήσεις. Να πάμε να σωθούμε, ρε φίλε. Ξέρεις, άμα πας σε αυτό το δορυφόρο, έχεις και μια έτσι οπτική γωνία της κοντινής πλευράς της Σελήνης, όπου εκεί θα δεις και ένα αξιοθέατο. Είναι τα βαγόνια που χάθηκαν από τα Τέμπη.
Τα έχει πάει εκεί ο κ. Στοδουλάκης, έχει πει ότι εκεί έχουν βρεθεί. Ή μάλλον όχι, δεν το έχει πει αυτό, το έχει πει άλλο. Αλλά εκείνη τα βαγόνια που έχουν χαθεί. Α, είναι φοβερή είδηση όμως, ε. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον ISS. Α!

Πάμε να σου πω και μια είδηση τώρα που θα τρελάνε και 2-3 κριτικούς από εδώ, από το νησί μας. Την Επιτροπή Παιχνίων, την ξέρετε? Που ασχολείται έτσι με το τζόγο και με αυτά και μπουρμπουρου. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Η Επιτροπή Παιχνίων λοιπόν προχώρησε σε μήνυση κατά 18 influencer για διαφήμιση παράνομου τζόγου. Είχαν, λέει, πάνω από 3 εκατομμύρια followers κάποιοι από αυτούς και 3-4 από αυτούς ήταν ανήλικοι. Τρεις είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, για να την πούμε έτσι κανονικά την είδηση, η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων κατέθεσε μηνύσεις κατά 18 influencer, τρεις από την Κρήτη, για τη διαφήμιση μη εξουσιοδοτημένων παρόχων τυχερών παιχνιών. Μόνο το 2025 πάνω από 900.000 Έλληνες συμμετείχαν σε παράνομο τζόγο. Εντάξει, αυτό ξέρεις, το κυνηγάνε τώρα γιατί προκαλεί απώλειες στο κράτος. Στα κρατικά. Μάλιστα, λέει, το ύψος αυτής απώλειας εσόδων ήταν περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, αυτό το νέο νομοσχέδιο που έχει φτιάξει το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τους ελέγχους σε mobile εφαρμογές, δηλαδή στα κινητά, και θα επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις σε όσους προωθούν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες. Δηλαδή, την προωθείς εσύ, του, σε πιάσαμε. Γεια σας. Άσε αυτή να σε πληρώνουν τώρα. Ακούστε τώρα τα στοιχεία που φέρονται ότι υπάρχουν μέσα στο διαβαστικό. Οι πρώτοι 5 από τους 18 στους οποίους υποβλήθηκαν μηνύσεις είχαν 623.000 followers. 456.000 ο δεύτερος, 435 ο τρίτος, 422.000 followers ο τέταρτος. Αθρηστικά δηλαδή, μαζί και οι 5, πάνω από 3 εκατομμύρια ακολούθους. Κάποιοι από αυτούς ανήλικοι. Τους είχαν πιάσει και διαφημίζανε. Πάω, τι γίνεται. Τα έσοδα για αυτές τις εταιρείες του παράνομου τζόγου ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Και τα έσοδα για το κράτος που χάθηκαν ήταν 400 εκατομμύρια. Τρελό, έτσι. Λοιπόν, την Τετάρτη ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Ήταν μέσα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό το νέο πλαίσιο κανόνων φαίνεται πάρα πολύ αυστηρό. Και από ό,τι φαίνεται, για τους τύπους αυτού που έχουν μηνυθεί, προβλέπεται πάγωμα πληρωμών από και προς παράνομες στοιχηματικές. Από τα τέλη Ιουνίου και μετά, ίσως από τις αρχές Ιουλίου, να έχει τελειώσει αυτό και να ξεκινήσει. Λοιπόν, ωραίο θέμα. Θέλω να δω ποιοι είναι οι τρεις influencer από την Κρήτη που την πατήσανε. Τι. Λοιπόν, υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο το άρθρο 66, όπου προβλέπεται το πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε διαπιστωμένη παράβαση. Δηλαδή, αν η παράβαση είναι 10 και σου ρίξει το πρόστιμο των 50.000 ευρώ στην κάθε μία, πας για 500.000 μέσα. Καταλαβες. Είναι από 5 έως 50.000. Τώρα στο βάζουν κλιμακωτά. Δηλαδή, τότε το διαφήμισες για 5.000 πρόστιμο, τότε το διαφήμισες για 50. Οπότε, πάω που μιλάμε. Βλέπω να βγαίνουν οι influencers στους δρόμους με πανό και να λένε κάτω τα χέρια από τα πληκτρολόγια μας. Ξέρεις, κάτι τέτοιο.

0: Buona mana. Buona mana. Buona mana.
1: Μ' αρέσει. Όταν με παίρνουν και μου λένε τέτοια πράγματα, μ' αρέσει. Λέει το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή χτύπησε για άλλο. Καλό. Καλό για μένα. Για σένα, για τον Κωνσταντίνο μου. Ε? Για τα σκυλάκια στο κυλοκομείο που λέγαμε εκεί στον Κουζόνα. Μια χαρά τα σκυλάκια. Θα βρουν φροντίδα από εδώ και πέρα. Από ό,τι μαθαίνω, υπήρχε μια αναστάτωση και ψάχνουν όλοι να βρουν πώς μαθεύτηκε, πώς έγινε. Παιδιά, έχουν πλακωθεί αντιπολίτευση με την ηγεσία εκεί του Δήμου και έχει γίνει χαμός. Δηλαδή, δεν το μαθαίναμε. Τι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι το μυστικό, ξέρω εγώ, του κράτους, κάτι, τα σφάγει στο μυστικό. Λοιπόν, 37 χιλιάρικα λέει για να φτιάξουν βάσεις. Ξέρεις γιατί 37, ε? Είναι το όριο πριν, ξέρεις. Μέχρι εκεί που μπορεί να δώσει κάποια λεφτά και να μην ελέγχεις, ρε παιδί μου, κάπως. Κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, κάτι εκεί στον Κουρσόνα, γιατί εμείς θα το ψάξουμε το θέμα. Έχουμε ήδη και κάποιες φωτογραφίες στα χέρια μας. Οπότε, περιμένουμε την αντίδραση από το Δήμο εκεί πέρα να μας πει τι γίνεται με αυτά τα 37 χιλιάρικα. Φαντάσου τώρα, η εκπαίδευση του Έλληνα που θα πάει στη Σελήνη, έτσι, στο δορυφόρο αυτό, στο διαστημικό δορυφόρο, στοιχίζει 25 χιλιάρικα. Και οι βάσεις για κλουβιά σε κυλοκομείο στον Κουρσόνα στοιχίζει 37 χιλιάρικα. Πού πάμε!

Λοιπόν, και όσο ψάχνω να βρω πόσο στοιχίζει να πας στη Σελήνη, σίγουρα 280.000 ευρώ δεν θα είναι. Αλλά τόσο είναι το κοινοκομείο, φαίνεται ότι στήξε. Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, διαφημίσεις από τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα. Να κλείσουμε, να φύγουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δουλειά. Άντε, πάμε. Πάμε. Δεν πάμε στο κοινοκομείο, εδώ πάμε για διαφημίσεις, ειδήσεις. Έλα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

πριν από λίγο λοιπόν στο Google, έτσι που λέμε, τις φοιτητικές εστίες που θα εγκαιριάσει σήμερα η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Εντάξει, έχω βάθει πλάκα, έτσι. Πάτε την παλαιγία, θέλω να ξαναγίνω μαθητής, θα πω σχολείο ξανά. Φαντάσου, παλιά, μιλάμε πριν από 20 χρόνια, Δημήτρη Σιφάκη, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες που ήταν στην Πατησίων κάπου εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πήγα και έκανε εξετάσεις μετά, εδώ έχω πάθει χολέρα κάτι, επειδή ακούμπησα ένα... Και τώρα βλέπουμε και φτιάχνονται κάποιες έτσι... Μπείτε να το γκουγκλάρετε, είναι φοβερό. Δηλαδή, βλέπω αυτές τις φοιτητικές εστίες και λέω, τι είναι αυτό ρε φίλε. Κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα ρε φίλε. Εντάξει, έτσι όπως τις έχουν φτιάξει, τις βλέπω τώρα στις φωτογραφίες και έχω πάθει πλάκα. Πραγματικά είναι κομψοτεχνήματα, έτσι. Μιλάμε για φοιτητικές εστίες. Που ξέρεις όταν λες φοιτητικές εστίες, σκέφτεσαι αυτά τα παλιά, ξέρεις, θυμάσαι. Που δεν μπαίνεις μέσα εύκολα, που μπαίνανε αλλοδαπή, έμπορο ναρκωτικών και ό,τι άλλο μπορούσες να φανταστείς και τα κάνανε τσιφλίκια τους. Αυτό έχει τελειώσει πια. Αυτές όμως οι φοιτητικές εστίες που έχουν φτιαχτεί τώρα είναι μαγεία, παιδιά. Μπείτε να τις γκουγκλάρετε, να τις δείτε.

Βλέπω τα όπλα από τους 47χρονους άνδρα που πιάσανε στο Λασίθι και έχω πάθει πλάκα. Σήμερα πολύ πλάκα έχω πάθει, έτσι. Για όλα. Εκπλήσωμαι ακόμα. Είμαι σε μια ηλικία που μπορώ και εκπλήσωμαι ακόμα. Τι να πω. Μιλάμε καραμπίνα επαναληπτική. Κοίτα, έτσι, τέτοια. Καραμπίνα κανονική. Πιστόλια, όπλα, γκλοκ, μαχαίρια, σφήνες, διόπτρες, χασίσια. Βάζαμε χασίσια. Τι γίνεται. Έτσι. Το έλεγα και στην εκπομπή που είχα βγει προχθές, έτσι, στη Μαρίνα Σασοπούλου. Κάνουν πολύ καλή δουλειά στην κυρία αστυνομική. Απ' άκρη σ' άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Λασίθι, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο. Καλά, στο Ρέθυμνο, ξέρεις, προχθές έστειλαν, έτσι. Κήρυξαν πτώχευση, κάτι έμπορο ναρκωτικό, εκεί με κάτι δεδρίλια. Μιλάμε, πιάσανε μια φοιτεία απίστευτη. Τεράστια φοιτεία. Πού τη κρύβουνε, ρε φιλέ. Δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει να γίνει όλο, ξέρεις. Από αυτό το ξεψύρισμα θα πρέπει να είχαν μείνει κενά εκεί τα φαλάκια. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: γιατί έβαλες αυτό το τραγούδι, ρε φίλε? Γιατί κοροϊδεύεις όλα τα θέματα, μου λέει, και τους βάζεις μετά και λες την ατάκα και μετά πετάς το μανά μανά. Έτσι είναι αυτά. Και για να μην πάει χαμένο το σχόλιο, πάμε να σας πω κάτι για πολιτικά. Γιατί το ξέχασα. Ήταν να το πούμε μετά τις ειδήσεις από τη Μαρία Μαυρομάτη, αλλά το ξέχασα. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο σενάριο για τις εκλογές που υπάρχει εδώ, έτσι, στον πλανήτη Γη, εδώ στον πλανήτη Ελλάδα που ζούμε. Καθώς αυτό το σενάριο λέει ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ και αφού περάσουν μια-δυο εβδομάδες και δοθούν περίπου 1, 2, 3 δις στους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές. Ακούστε, ακούστε γιατί. Για να προλάβει, λέει, την ακρίβεια το χειμώνα. Τώρα δεν έχει ακρίβεια. Τι λέτε. Κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν ότι ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές στο τέλος. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ίσως μετά τη ΔΕΘ τους πει: για έλατε εδώ να μετρηθούμε. Και πάει να μετρηθούν. Φαντάζεστε έχει να γίνει μέχρι τη ΔΕΘ. Δηλαδή, τον Ιούλιο και κάποιοι δεν θα μαυρίσουν καθόλου. Δεν θα μάνει για μπάνια. Θα βγαίνουν στα πάνελ εκεί να λένε διάφορα για τα κόμματά τους. Πάντως, να ξέρετε, σοβαρά τώρα, πέρα από τις πλάκες, υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι λίγο μετά τη ΔΕΘ θα γίνει ένα σκηνικό το οποίο θα οδηγήσει κατευθείαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκλογές. Ακούστε κάτι. Έτσι και γίνει αυτό. Πάω, τρέξει μαραθώνιος. Ο Κεντέρης μπροστά τους δεν θα μοιάζει. Θα μοιάζει χελώνα, ξέρεις. Στον αγώνα χελώνα με λαγό. Που έφυγε ο λαγός. Και από ό,τι μαθαίνω, οι διεργασίες εδώ στην Κρήτη είναι πολύ χοντρές. Λοιπόν, λέω αυτό και κλείνουμε για να φύγουμε. Έτσι. Λοιπόν, πολύ σοβαρό θέμα. Σκοτώνονται μεταξύ τους ποιοι θα αναλάβουν εκπρόσωποι εδώ του Τσίπρα στην Κρήτη. Και ειδικά στο Ηράκλειο είναι δύο τα άτομα τα οποία έχουν έρθει σε πλήρη αντιπαράθεση. Όχι εγώ θα πάω, όχι εγώ θα το κάνω, όχι εγώ θα το γίνω. Και προσπαθούν να χρηστούν, να αυτοχρηστούν ως εκπρόσωποι του Τσίπρα στο Ηράκλειο. Και από το Ηράκλειο γενικότερα στην Κρήτη. Απ' την άλλη, το αντίπαλο δέος του κ. Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού, που μαζί σκάσανε τα κόμματα τα καινούρια, έχει προβλήματα, έχει ντράβαλα. Παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον. Παρετήθηκε ο κ. Κοκοτσάκης, που μιλάμε μεγάλη απώλεια. Παρετήθηκε ο κ. Παπα-Νικολάου. Αυτός πραγματικά ήταν απώλεια, ήταν σοβαρός άνθρωπος. Και τον βλέπω και τον. Πραγματικά τον θεωρώ πολύ σοβαρό. Απορώ πώς πήγε να μπλέξει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, είδε και ξέμπλεξε. Απλό δεν ήταν. Τώρα από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουν να φύγουν κι άλλοι. Κι άλλοι. Ακούστε τώρα γιατί έφυγε ο Κοκοτσάκης. Πρώτον, όταν λέει οργανωτικά, τι εννοεί? Οργανωτικά εννοούμε να οργανώσει κάποιες ομιλίες, κάποιες press conference, κάποιες συναντήσεις, κάποια πάρτι, κάποιες συναισθιάσεις, επειδή μου να φάνε το κουρασανάκι τους, να πιούν το καφεδάκι τους. Αυτά τα λεπτά δεν τα δίνει η κυρία Κοριστιανού. Οργανωτικά λοιπόν αποτύχαμε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Κατάλαβες τι σημαίνει το οργανωτικά? Λέμε εμείς εδώ στην PR Media, είμαστε οργανωτικά έτοιμοι. Γιατί πέσανε λεφτά και πήραμε στούντιο, μικρόφωνα, αυτά. Το οργανώσαμε. Οργανωτικά αυτό σημαίνει.
Όταν λοιπόν όλοι σου λέει ότι οργανωτικά εγώ δεν συμφωνώ, τι δεν συμφωνεί. Απλώνω εγώ τους καφέδες.

πολύ καθαρά και πολύ έντιμα, γιατί το έχω ακούσει, το έχω μάθει. Θα μπλέξουν πολύ άσχημα κάποιοι, γιατί κάποιοι συγγενείς θυμάτων ασχολούνται αυτή τη στιγμή μόνο με το δικαστήριο. Μετά θα ασχοληθούν και με συκοφάντες. Καλημέρα σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
10: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά politika.gr. Όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββάτου, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, μας ακούτε και 7 με 8 το πρωί της επόμενης, αλλά και 8 με 9 στην επανάληψη της ίδιας ημέρας. Το λέω γιατί έχουμε ακροατές ανάλογα με τις δικές τους τις συνήθειες που μας ακούν σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικές ώρες. Είναι η Πηξίδα που ήρθε στα ραδιόφωνά σας και που και σήμερα έχω την χαρά να συνεργάζομαι με την Φιλία Τσαριδάκη, τη Μαρία τη Μαυρομάτη και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο, τη Ζέτα Δικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρτος. Και σήμερα το στοίχημα είναι ακόμα μεγαλύτερο να κερδίσουμε το χρόνο, το μοναδικό μας αντίπαλο, γιατί έχουμε τρεις προγραμματισμένους καλεσμένους μέσα στο βαρύ πρόγραμμα και την ατζέντα της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολύ πλούσια. Κυρίες και κύριοι, η θλιβερή είδηση της ημέρας έρχεται από την Βενεζουέλα, όπου 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σπαρακτικές εικόνες, μητέρες που ψάχνουν με γυμνά χέρια στα ερείπια τα παιδιά τους. Έγραφα σήμερα το πρωί, ίσως είναι λίγο σκληρή, να το πω έτσι πολύ απλά, η αναφορά, αλλά θα το πω όπως ακριβώς το νιώθω. Ότι δηλαδή, επί της ουσίας, έχουμε μία περίπτωση μίας μεγάλης σεισμικής δόνησης, γιατί τα 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ είναι μια δόνηση που θεωρείται πολύ ισχυρή στην χώρα της Βενεζουέλας, στο Καράκας, και έχουμε και την ίδια δύναμη που είναι ίση με 180 ατομικές βόμβες, όπως είπε ο κύριος Λέκας, στην Ιαπωνία. Δείτε τις εικόνες, τι συνέβη στην Ιαπωνία, δεν άνοιξε μύτη, και τι έγινε στη Βενεζουέλα. Γιατί ισχύει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι δηλαδή ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο δεν σκοτώνει, όπως ο κεραυνός, ας πούμε, για παράδειγμα, σκοτώνει η κακή, η λάθος κατασκευή. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί ζούμε σε μια χώρα που είναι σεισμογενής, το έχω πει άπειρες φορές, το λέμε για μια ακόμα φορά, και να βγάλουμε τα δικά μας τα συμπεράσματα γενικά για το πώς κτίζουμε, πώς πολεοδομούμε, πώς ρημοτομούμε, πώς εφαρμόζουμε τα σχέδια πολιτικής προστασίας, πόσο σεβόμαστε τον αντισεισμικό κανονισμό που είναι αυστηρό στην Ελλάδα, όπως λένε οι μηχανικοί, και να προχωρούμε ανάλογα. Στην τοπική ειδησιογραφία έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη, για την οποία θα πω περισσότερα πράγματα σε λίγο. Όμως, εχθές είχαμε μία εξέλιξη και μία είδηση που δεν μπορεί να μας αφήσει έτσι ασυγκίνητους, να το πω, γιατί είχαμε μία δικαστική απόφαση που επιβάλλει μία πολύ μεγάλη ποινή σε ένα ανθρωπόμορφο τέρας, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα, χωρίς δισταγμό, και για το οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με την δικηγόρο, την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη, να μας πει. Είναι η περίπτωση που οδηγήθηκε στο ακροατήριο ενός ανθρώπου από το χώρο της εκπαίδευσης που ασελγούσε σε ανήλικους. Κυρία Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
10: Να πούμε ότι είστε η δικηγόρος που υπερασπίστηκε το θύμα. Έτσι. Της ανήλικης μαθήτριας που υπερασπίστηκε το θύμα.
11: Πολύ σωστά.
10: Λοιπόν, για να πούμε λίγο την ιστορία.
11: Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρωτοβάθμια κρίση. Το δικαστήριο έδειξε το σκληρό πρόσωπο πάνω σε αυτό το αδίκημα, το ήδη εκθέστατο, που τελέστηκε εις βάρος ενός ανηλίκου παιδιού, και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ιδιότητα του εκπαιδευτή και του ανθρώπου που έχει τη σχέση εμπιστοσύνης με την οικογένεια επί τουλάχιστον 4 έτη. Επομένως, το δικαστήριο δεν πίστεψε τις διαστρεβλώσεις και την προσπάθεια να συσκοτιστεί πια, σε συνδυασμό ότι είχαμε και ένα ηχητικό υλικό, το οποίο προέκυπτε χωρίς αφιβολία η τέλεση των κακουργημάτων εις βάρος της ανήλικης.
10: Μάλιστα. Να πούμε ότι είχαμε μια ποινή η οποία στα δικαστικά χρονικά και στα νομικά ζητήματα ίσως χαρακτηρίζεται όχι συχνή, εγώ δεν θα πω σπάνια, αλλά όχι συχνή, μια ποινή κάθειρξης 17,5 ετών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
11: Λοιπόν, πολύ σωστά, αυτή είναι η ποινή όπως την περιγράφεται. Πολίτες, ότι από τη στιγμή που δεν βοηθά στην αλήθεια, αλλά τη συσκοτίζεις, όπως είπαμε και πριν, και μάλιστα σε αυτή την προσπάθειά σου να συσκοτήσεις την αλήθεια εμπλέκεις αθώους πολίτες, γιατί αυτό ήταν βασικά επιχειρήματα, δηλαδή υπήρξε ένας ισχυρισμός ότι δεν άλλοι άνθρωποι στο συμβάν το καταγγελόμενο από την ανήλικη, που οδήγησε σε μια τόσο αυστηρή ποινή.
10: Να αποσαφηνίσουμε εδώ ότι χθες δικάστηκε η περίπτωση η μία. Δηλαδή τα 17,5 χρόνια κάθειρξη που είχαμε δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις που ο δράστης κατηγορείται.
11: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν έχει άλλες περιπτώσεις εναντίον του. Και δεν θα πάω πέρα εταίρο. Δηλαδή ασκήθηκε μία ποινική δίωξη για μία συγκεκριμένη ανήλικη μαθήτρια. Μέχρι εκεί. Κάτι άλλο, σε δική μου γνώση, δεν έχει έλθει.
10: Μάλιστα, γιατί
11: δεν
10: είχαν...
11: υπάρχουν άλλα. Δεν, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω
10: δεν εκκρεμούν,
11: εγώ.
10: Δεν εκκρεμούν. Έχουν... Ναι, δεν εκκρεμούν.
11: Δεν εκκρεμούν άλλα περιστατικά. Σε αυτό το περιστατικό για το συγκεκριμένο θύμα η συνολική ποινή. Και σας λέω, η ποινή διαμορφώθηκε διότι υπήρξε εδώ και 1,5 περίπου χρόνο υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά του κατηγορουμένου να επιρρύψει ευθύνη για το συμβάν σε άλλους αθώους πολίτες.
10: Μάλιστα. Τώρα,
11: Σε συνδυασμό με την ιδιότητά του, αυτό επίσης που αξίζει να, ενδεχομένως να ενδιαφέρει και τους ακροατές σας, είναι ότι αφαιρόμαστε σε ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή, πέραν την ιδιότητα την οποία έφερε και τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει με την οικογένεια και με το συγκεκριμένο ανήλικο, εκείνος ήταν από πολύ ισχυρή κοινωνική, βρισκόταν σε πολύ ισχυρή κοινωνική θέση. Μάλιστα, μας είχε παρουσιάσει και στην ακροματική διαδικασία ότι θα εμφάνιζε μάρτυρες οι οποίοι είχαν μια πολιτική δράση. Γενικότερα, έτσι εμφανιζόταν στην κοινωνία. Αυτό κατερρίφθη στο ακροατήριο. Επαναλαμβάνω και σε αυτά τα δικήματα η δυσκολία έγκυται ότι έχουμε το λόγο του ανηλίκου έναντι το λόγο του κατηγορουμένου. Αυτό δηλαδή είναι λίγο δυσαπόδεικτα αυτά. Όμως, από τη στιγμή που εμείς εμφανίσαμε και έκανε δεκτό το δικαστήριο το αίτημα να ακουστεί το ηχητικό, όπου υπήρχε παραδοχή και ομολογία του κατηγορουμένου για την τέλεση της συγκεκριμένης πράξης, αντιλαμβάνεστε μετά ότι είχαμε πλήρη απόδειξη του αδικήματος και σε συνδυασμό με τη διάθεσή του να επιρρύψει σε αθώους την πράξη για την οποία εκείνος κατηγορήθηκε, οδηγήθηκε το δικαστήριο σε μια δίκαιη και κρίση. Ήταν τα 17,5 χρόνια κάθεξη.
10: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω μια κουβέντα και ως νομικός, αλλά και ως μητέρα. Πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να μιλούν, να ανοίγουν τα στόματα. Το λέω γιατί φαίνεται ότι έχουμε περιστατικά πολλές φορές που δεν φτάνουν στον προθάλαμο ενός δικηγορικού γραφείου και πολύ περισσότερο δεν φτάνουν ποτέ στο ακροατήριο. Διότι υπάρχει η σιωπή, υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η ντροπή, υπάρχουν πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν δίνουν την επιλογή του να γνωστοποιήσεις μια τέτοια αξιόπινη πράξη προς τα έξω. Έπεσε η γραμμή μας, αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε, ακούμε την κυρία Μαρίνα Παναγιωτάκη, είναι δικηγόρος υπεράσπισης της ανήλικης, να το κάνω λίγο ξανά λίγο πιο συνοπτικά και να το κλείσουμε αμέσως μετά, που επί της ουσίας βιάστηκε από τον καταδικασμένο πλέον εκπαιδευτικό, ο οποίος με 17,5 χρόνια στην πλάτη ποινή φυλάκισης θα πορευτεί. Κυρία Παναγιωτάκη, θα πάει φυλακή τώρα ο κατηγορούμενος?
11: Αυτός έχει ήδη οδηγηθεί στις φυλακές. Αυτό που αξίζει σε συνδυασμό με αυτά που είπατε προηγουμένως να πούμε είναι ότι στο πέρας της διαδικασίας μίλησα με την ανήλικη. Μου είπε το παιδί, με ευχαρίστησε σαφώς, αλλά αυτό που εγώ σε μένα εντυπώθηκε είναι ότι ο παιδί μου λέει, είναι για μένα μία μορφή λύτρωσης. Μπορεί πάντα να κουβαλάω και να έχει εντυπωθεί στο μυαλό μου αυτή η δυσάρεστη εμπειρία την οποία έζησα, αλλά όμως η δικαίωση και η ποινή που το επιβλήθηκε και ο τρόπος που διαχειρίστηκε η δικαιοσύνη την όλη υπόθεση, το παιδί ανακουφίστηκε μέσα του και είναι μία μορφή ίασης της πληγής και θα πρέπει να αντιληφθούν και οι γονείς ότι είναι ένας υγιής τρόπος να προσφύγουμε και να ζητήσουμε στη δικαιοσύνη βοήθεια. Το παιδί κατά ένα μέρος δεν επουλώνεται φυσικά τα ψυχικά τραύματα, αλλάζει η προσωπικότητα του ατόμου μετά από μια τέτοια δυσάρεστη εμπειρία, όμως είναι μια μορφή ανακούφισης που σίγουρα και μια μορφή εκτόνωσης και δεν μεταβάλλεται σε κάτι άλλο. Και γι' αυτό λέμε να βρίσκουν το θάρρος, υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι πολύ υψηλού ηθικού φρονήματος και έχουν και νομικές γνώσεις και είναι και εκείνοι γονείς και πολύ καλοί νομικοί και στέκονται σε τέτοια περιστατικά με μεγάλη ευαισθησία και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε και σε μια τέτοια ποινή.
10: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κυρία Παναγιωτάκη.
11: Ευχαριστώ πολύ εγώ. Ευχαριστώ.
10: Να είστε καλά. Γεια σας. Παίρνουμε μουσική ανάσα, ανάπαυλα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τον χρόνο που μας απομένει για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, της σημερινής πηξίδας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω με χαρά τον καθηγητή Αριστίδη Τσατσάκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα για το επιστημονικό έργο που έχει επιδείξει και βεβαίως μία επί της ουσίας αναγνώριση για την παγκόσμια ερευνητική πρωτοπορία και την προσφορά στην κοινωνία. Κύριε Τσατσάκη, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Κώστα μου, εγώ ευχαριστώ που με προσκάλεσες πάλι να μιλήσουμε στην εκπομπή σου, την πηξίδα. Εγώ με χαρά βλέπω την αγωνία σου για τα θέματα, τα γενικότερα της Ελλάδας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η μικρή κοινωνία του Ηρακλείου. Μου φαίνεται λίγο τώρα δύσκολο για μένα να μιλήσω για τα θέματα τα οποία θέλεις, διότι πώς να πω, δεν είναι και πολύ όμορφο να μιλάει κανείς για τον εαυτό του, για αυτά που έχει κάνει. Απλά υπήρχε αυτή
0: ωστόσο
1: η
0: κάποιος, ωστόσο αυτό θέλω να πω, κάποιος πρέπει να τα πει, διότι υπήρξε μια ανακοίνωση, μια αναγνώριση, και ένας άνθρωπος που είναι κριτικός, να το πω έτσι πολύ απλά, και που φοράει την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος μέσα από ένα ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τόσα πολλά χρόνια, διότι υπηρετήσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία και με σημαντικές διακρίσεις και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, αλλά και με αποτελέσματα πάνω στο χώρο της δουλειάς, αυτά καθεαυτά, να το πω έτσι, σε επίπεδο καθημερινότητας, κάποιος πρέπει να πει ότι αυτός ο κόπος, αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η διαδρομή δεν έχει πάει τζάμπα, να το πω έτσι απλά.
1: Κοιτάξτε, Κώστα μου, φυσικά δεν έχει πάει τζάμπα, και αυτά τα οποία με απλά λόγια τώρα να σας πω προτείνω στην επιστημονική κοινότητα είναι θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα, και όχι μόνο, αλλά αναδεικνύουν για ποιο λόγο έχουμε τα σημερινά προβλήματα, τα πολλαπλά σημερινά προβλήματα στις κοινωνίες και ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Καλά, οι κοινωνίες με τα οικονομικά προβλήματα έχουν άλλα λίγο διαφορετικά, αλλά στη σύγχρονη, ας πούμε, Ευρώπη και στη σύγχρονη κοινωνία της Ελλάδας έχουν μια σειρά από προβλήματα, σύγχρονα προβλήματα, τα οποία τα έχει δημιουργήσει σε ένα μεγάλο βαθμό η ανεξέλεγκτη πρόοδος της επιστήμης, που ολισθά, μην κατορθώνοντας να αξιολογήσει όλες τις πλευρές αυτών των νέων καινοτομιών και προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το αντίκτυπο το οποίο αυτές δημιουργούν στην κοινωνία να είναι όχι καλό πάντα και να δημιουργεί προβλήματα. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τώρα είναι στην Ελλάδα, είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Έτσι. Γιατί έχει δημιουργηθεί, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτά που είπα παραπάνω. Αλλά και όχι μόνο, η αποξένωση και τα άλλα προβλήματα τα οποία είσαι να δείξει εσύ πολλές φορές με διάφορες κοινοποιήσεις που κάνεις και με τα άρθρα σου κλπ. Τέλος πάντων, επειδή η αφορμή για όλα αυτά, για τη σημερινή συζήτηση, έγινε λόγω των ανακοινώσεων αυτών που κάνουν οι διεθνείς βάσεις δεδομένων, που φαίνονται σε ένα δημοσίευμα που έχει βγει, ας πούμε, και παρουσιάζει το έργο μου τουλάχιστον στην συνειδικότητα της φαρμακολογίας, τοξικολογίας και σε όλα τα τα ειδικότερα πεδία της τοξικολογίας και το παρουσιάζει σαν, παρουσιάζεται όχι μόνο σαν πρωτοπόρο, αλλά να είναι στις πρώτες θέσεις στον κόσμο και φυσικά συνολικά για όλα τα ερευνητικά πεδία να καταλαμβάνω την πρώτη θέση, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τις αναφορές, τους δείχτες που είναι συνολικούς δείχτες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μια από τις πρώτες στην Ελλάδα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία, ας πούμε, 5-10 χρόνια, ας πούμε, και δεν είναι καινούριο. Έτσι. Εγώ κατάφερα μέσω των ιδεών που είχα πάνω στα γενικότερα θέματα της επιστήμης να επιβάλλω διάφορες απόψεις, να τις κατά κάποιο τρόπο να τις αποδείξω με πρωτόκολλα και με πειραματικά δεδομένα, και αυτές οι απόψεις έχουν να κάνουν περισσότερο με κριτική πάνω στον τρόπο που αξιολογεί η επιστήμη και ειδικότερα οι δικές μου επιστήμες διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την εκτίμηση κινδύνων κλπ. Το κεντρικότερο, ας πούμε, το κεντρικότερο κομμάτι όλων αυτών των ερευνών ήταν και είναι ακόμα ότι η ζωή μας έχει μια πολυπλοκότητα και η σύγχρονη ζωή μετά από τα τελευταία, ας πούμε, 30-40 χρόνια έχει μια μεγάλη επίδραση από αυτά τα νέα προϊόντα και ειδικότερα τα προϊόντα που είναι συνθετικά και έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε, όλο το lifestyle μας που έχει να κάνει με την διατροφή, με τα συντηρητικά, με τα cosmetics, αυτά που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και με τη μόλυνση του γενικότερα του περιβάλλοντος, αλλά και με μεγαλύτερα θέματα σε συνδυασμό, όπως είναι η τεχνολογία 5G και άλλες τεχνολογίες που έχουν δημιουργήσει μια συνδυαστική, πολλαπλή και σε χαμηλές, ας πούμε, δόσεις, δηλαδή σε δόσεις που θεωρούμε ασφαλείς, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι είναι σταθερά στη ζωή μας. Και όλο αυτό το σύμπλεγμα, ας πούμε, των αλληλεπιδράσεων δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα υγείας, τα οποία αναφαίνονται και αναδεικνύονται από την έξαρση που έχουν οι χρόνιες παθήσεις και τα αυτοάνοσα, παρά το γεγονός ότι έχουμε, ας πούμε, μια μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα μεγάλο, έχουμε μια μακροζωία, αυτή η μακροζωία σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν είναι η υγιής μακροζωία, ας πούμε. Και αυτό είναι και σε ένα βαθμό και το θέμα του πρόσφατου βιβλίου το οποίο έχει βγει στην ελληνική και είναι ένα μέρος από ξένα βιβλία τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά στρατηγικές και εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την υγιή μακροζωία. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα που έχουμε επιτύχει, ας πούμε, μια μακροζωία σε ένα μεγάλο βαθμό στις κοινωνίες, στις αναπτυγμένες κοινωνίες, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί τώρα και με μια καλή υγεία, ώστε να μπορέσει το συνολικά και το σύστημα να είναι πιο ανεκτό στις οικονομικές απαιτήσεις που δημιουργεί αυτή η μακροζωία.
0: Θέλω να πω το εξής. Ναι.
1: Ναι, και πέστε μου, Κώστα, και συνεχίζω εγώ.
0: Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι καταρχήν έχω αρκετά μηνύματα που φτάνουν, που βάζουν διάφορα ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι πέραν της μακροζωίας, που βεβαίως είναι ένα ζητούμενο σήμερα και έχει ανέβει σε παγκόσμιο επίπεδο και το προσδόκιμο, έχει μεγάλη σημασία και το έχουμε συζητήσει και μαζί πολλές φορές, η ποιότητα ζωής. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να φτάσει στα 85, τα 90, τα 100. πώς είσαι όταν θα είσαι στα 85, στα 80. Διότι εάν στα 80 σου αναπνές, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τις υπόλοιπες λειτουργίες, τις βασικές λειτουργίες, συγγνώμη που θα το πω, έχω αμφιβολία αν πρέπει να είσαι στα 80 στη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και η δική σας επιστήμη και η δική σας συμβολή πάνω σε αυτά τα θέματα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτό που προκύπτει τώρα από τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι ο κόσμος θα ήθελε να σας ακούσει σε μια εκπομπή τις επόμενες μέρες εδώ που θα την αφιερώσουμε συνολικά. Θα κάνουμε δηλαδή μια μονοθεματική πηξίδα, να το πω, χωρίς την πίεση του χρόνου που υπάρχει από το τηλέφωνο. Και θα συγκεντρώσω και πολλά ερωτήματα που θα στείλει ο κόσμος, που ήδη έχει αρχίσει και στέλνει ερωτήματα. Για το πώς θα φτάσουμε να έχουμε αυτή την ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που ρωτάνε οι περισσότεροι φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και που εσείς είστε ο άνθρωπος που μπορεί και να το εξηγήσει και να το αναλύσει και να συμβουλεύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του επιστημονικού σας έργου και της διαδρομής σας έχει βασιστεί πάνω σε αυτό. Θα τολμήσω να πω ότι είστε ο άνθρωπος που, έχοντας κάνει παρέα μαζί σας, και το λέω δημόσια, με έχετε αποτρέψει να καταναλώνω κάποια προϊόντα, θα τα πούμε βεβαίως στον αέρα, τα οποία όσες φορές ήρθα σπίτι σας δεν τα συνάντησα ποτέ. Και όσες φορές κάναμε παρέα δεν σας είδα ποτέ να τα καταναλώνετε. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Ξαναλέω, δεν είναι η ώρα να πούμε τι είναι αυτά και ποια είναι αυτά τα προϊόντα που κυκλοφορούν ευρέως ανάμεσά μας, όμως εσείς οι επιστήμονες γνωρίζετε το τι, το πώς, το μη και το πρέπει. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά. Πάνω σε αυτό θέλω να μου βάλετε ένα επίλογο και να συνεννοηθούμε την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια κουβέντα που θα έχει έτσι διαδραστικότητα ακόμα μεγαλύτερη, γιατί θα σας έχουμε εδώ στο στούντιο και θα έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Ο επίλογος που θέλω να βάλω είναι, για να πετύχεις οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει θέληση και πρέπει το μυαλό να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς, ας πούμε, συνείδηση και τη θέληση ότι θα πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Φυσικά δεν υπάρχει καμιά συνταγή που να είναι για όλους. Οι συνταγές, οι προτάσεις και οι συμβουλές είναι εξατομικευμένες και καθένας θα πρέπει να συνδυάσει αυτό το οποίο είναι το καλύτερο με τον τρόπο που ζει. Άρα θέλει ένα συνδυασμό, διότι δεν μπορείς να επιβάλλεις πράγματα τα οποία σε καθένα, τα οποία δεν γίνονται με κανέναν τρόπο, γιατί υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα που τα αλλάζουν. Αλλά εδώ θα ήθελα επίσης στον επίλογο να προσθέσω ότι πολλές φορές συζητάμε για πάρα πολλά θέματα τα οποία ναι μεν είναι πολύ σημαντικά, είναι όμως πολύ πιο μικρής συνολικής επίδρασης από κάποια άλλα τα οποία είναι τεράστια και τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να τα δεχόμαστε, ας πούμε, χωρίς ή μπαίνουμε πάνω σε αυτά χωρίς κανείς να μας τα επιβάλλει. Και αυτά βέβαια είναι, να πω μερικά πάρα πολύ απλά, ας πούμε, το περιβάλλον δίπλα όταν, ας πούμε, είναι γεμάτο σκουπίδια και το οποίο σε ένα βαθμό δημιουργεί και άλλα προβλήματα, ας πούμε, στην ψυχολογία μας, αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ σε μεγάλο βαθμό, είτε η κατανάλωση άλλων ουσιών ή το πολύ φαγητό το βράδυ ενώ θέλουμε να κοιμηθούμε νωρίς, ή ο κακός ύπνος, ή πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα, ή το καθισιό στην τηλεόραση για να βλέπουμε τους αγώνες χωρίς να φροντίζουμε να έχουμε μια συνεχή καθημερινά κίνηση. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εικόνα και μια μικρή εικόνα. Πολλές φορές επικεντρωνόμαστε να κάνουμε κάποια απλά πράγματα, όπως αυτά που θέλετε να πούμε τώρα για την αποφυγή κάποιων προϊόντων κλπ, που βέβαια είναι πολύ σημαντικά, αλλά συνολικά σε μακρά χρονική διάρκεια, ενώ κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, ας πούμε, τα αφήνουμε εντελώς χωρίς τα...
0: Ραντεβού στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
0: Διακοπή, ανάπαυλα, επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μου εδώ στο στούντιο και προσδεθείτε, γιατί θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω από τα σύννεφα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Λοιπόν, καλωσορίζω τώρα τον Σεμπάστιαν Πιπιλής που είναι μαζί μου εδώ, δίπλα μου, κυβερνήτης, εκπαιδευτής αεροσκαφών, για την πολιτική αεροπορία μιλάμε πάντα, με εμπειρία στο χώρο του aviation, σε μια χρονική στιγμή που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση των βάσεων, των αποτελεσμάτων μάλλον σωστότερα, για τις πανελλήνιες εξετάσεις, και μπαίνουμε στην περίοδο επιλογής, μιας κρίσιμης επιλογής, ουσιαστικής επιλογής από τους νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν το δρόμο τους για το υπόλοιπο της ζωής τους μέσα από την δουλειά που θα διαλέξουν να κάνουν. Και μία από τις επιλογές μπορεί να είναι και αυτή. Δηλαδή να αποκτήσουν την πουλάδα, θα το πω έτσι πολύ απλά, και να ξεκινήσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αεροπορικές εταιρείες, είτε ως συγκυβερνήτες αρχικά, είτε ως κυβερνήτες στη συνέχεια. Ο κύριος Σεμπάστιαν Πιπιλής είναι ο αρχιεκπαιδευτής του Κρητικού ΑΕΤΟΥ. Έχουμε πει και άλλες φορές για τον Κρητικό ΑΕΤΟΥ ότι είναι μία από τις παλιότερες και τις πιο σημαντικές σχολές πιλότων πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα, και έχουμε τη χαρά εδώ να την έχουμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και να έχουμε και πολλούς νέους και νέες που έρχονται να σπουδάσουν εδώ στην πόλη του Ηρακλείου από διάφορα μέρη της χώρας αλλά και από διάφορα μέρη του κόσμου. Κύριε Πιπιλής, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και εκ μέρους του Κρητικού ΑΕΤΟΥ ευχαριστούμε που είμαστε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, γίνε πιλότος, θα βάλω εγώ ένα κεντρικό θέμα και θα σας δώσω το λόγο να ξεκινήσετε να μας τα λέτε εσείς.
1: Είναι για αρχή είναι ένα φοβερό επάγγελμα, το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους νέους. Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις πιλότος. Καθώς εγώ έχω ξεκινήσει από τα 24 μου να γίνω πιλότος. Είναι ένα φοβερό επάγγελμα, ποτέ όμως δεν είναι αργά, και είναι απαιτητικό, αλλά ανταμείβεται πάρα πολύ καλά με το χρόνο. Θέλει σκληρή δουλειά, αλλά αξίζει πάρα πολύ. Τόσα χρόνια εμπειρίας, μπορώ να μιλήσω ότι όντως ανταμείβεται με θέμα χρόνου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα πρέπει να έχει ένας νέος ή μια νέα κοπέλα που θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα και θέλει να μπει στο χώρο του aviation, της αεροπορίας?
1: Σίγουρα θέλει πάθος, θέλει θέληση. Δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις που αρμόζει κάποιος να έχει. Είναι επίσης και ο χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας είναι να είσαι ευγενικός, να δουλεύεις σε ομάδα, ομαδικό πνεύμα να κυριεύεται στον υποψήφιο χειριστή αεροσκαφών, και οι γνώσεις στα αγγλικά. Καθώς και τα ψυχομετρικά, η ψυχολογία του κιόλας, γιατί περνάνε πάρα πολλοί χειριστές και ψυχομετρικά τεστ που θα πρέπει να τα έχουν σε κάθε αεροπορική εταιρεία, αλλά και πριν και την εισαγωγή του σε μια σχολή πιλότων. Σίγουρα τα soft skills που λέμε εμείς οι πιλότοι, πέρα τα τεχνικά, είναι ο χαρακτήρας κυρίως. Που πρέπει να είναι ευγενικός και να διακατέρχεται από το πνεύμα ομαδικότητας. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Πόσο διαρκεί ο κύκλος σπουδών? Δηλαδή, εάν ο Δημήτρης, εγώ, έρθουμε σήμερα και αποφασίσουμε ότι θέλουμε να γίνουμε πιλότοι, επαγγελματίες πιλότοι, όχι ερασιτέχνες, δεν μιλάμε για ερασιτέχνες πιλότους. Αυτό πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ολοκληρώσουμε, να το πω έτσι πολύ απλά, τη βασική εκπαίδευση, να πάρουμε την πουλάδα σας δηλαδή, και μετά βεβαίως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακολουθεί η εκπαίδευση πάνω στο type, στον τύπο του type rating, στον τύπο του αεροσκάφου, στο πετάς, γιατί άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Airbus 320, άλλη εκπαίδευση θέλει ένα Boeing 737, άλλη θέλει ένα, ξέρω εγώ, ελικοφόρο ATR, και πάει λέγοντας.
1: Σωστά, ναι. Κάθε σχολή πιλότων παρέχει τη βασική εκπαίδευση, η οποία είναι περίπου από, ξεκινάει από 12 με 16 μήνες. Είναι ανάλογο την επίδοση, απόδοση του εκπαιδευόμενου, αλλά και οι άλλοι παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες. Υπήρχε καιρικές συνθήκες κατά την πρώτη φάση, ας πούμε, της εκπαίδευσης. Μπορεί, ας πούμε, να δυσχερώνουν το πτυτικό έργο, να μην μπορεί να πετάξει, ακυρώνονται οι πτήσεις, οπότε πρέπει να υπάρχει και αρκετή υπομονή και επιμονή σε αυτό το κομμάτι. Αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε σε όλες τις σχολές, αλλά κυρίως και το κρατικό ΑΕΤΟ, σε 12 με 14 μήνες μπορεί να έχει πάρει το επαγγελματικό το πτυχίο. Το επαγγελματικό πτυχίο που λέμε εμείς στα αγγλικά είναι το CPL, το Commercial Pilot License, χωρίς όμως την εξειδίκευση του τύπου. Οι περισσότερες σχολές, κατά 95-98%, δεν παρέχουν την εξειδίκευση του τύπου, η οποία παρέχεται συνήθως από τις ίδιες αεροπορικές εταιρείες ή επίσης μπορεί να πάρθει και από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Που μιλάμε τώρα για ένα χρονικό διάστημα περίπου 1 με 1,5 μήνα επιπλέον εκπαίδευση στον τύπο, αν είναι ένα Airbus 320, ένα Boeing 737 ή ένα ATR 72-42.
0: Να ρωτήσω, ο χώρος έχει ανάγκη από εργατικά χέρια, να το πω έτσι πολύ απλά. Έχει ανάγκη, λείπουν πιλότοι από την αγορά. Το λέω και επιπηλής, γιατί εγώ θυμάμαι την εποχή που πήγαινα σχολείο και τελείωνα. Ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις αυτό το επάγγελμα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν πολύ ακριβό για να σπουδάσεις, έπρεπε να πας μόνο στο εξωτερικό. Άρα εδώ μιλάμε ότι προϋπόθεται μια μικρή περιουσία για την οικογένεια. Και το δεύτερο είναι ότι είχες αναμφίβολη εξέλιξη επαγγελματικής αποκατάστασης, διότι τότε υπήρχε μόνο η Ολυμπιακή Αεροπορία. Στην Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπεις, κακά τα ψέματα, και έπρεπε ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό ή να επιλέξεις να μείνεις στο εξωτερικό.
1: Ναι. Ισχύει. Παλιά ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μπορώ να σας πω έχουν αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια κιόλας, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε εύκολα να γίνουμε πιλότοι ακόμα και εδώ εντός της Ελλάδας, σε διάφορες σχολές πιλότων, αλλά όπως είπατε και στην Κρήτη, στο κριτικό αετό, που μπορούμε να παρέχουμε ό,τι βασική εκπαίδευση, τα πάντα, και μπορεί εύκολα κάποιος να γίνει και πιλότος και χειριστής αεροσκαφών εδώ πέρα στην Ελλάδα από διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Γιατί πλέον στην πολιτική αεροπορία και στον ελλαδικό χώρο έχουμε αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Και θα ήθελα κυρίως να δηλώσω ότι δεν είναι μόνο η Sky Express ή η Aegean, αλλά υπάρχουν και μικρότερες εταιρείες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και έναν πιλότο εκπαιδευόμενο που είναι φρέσκος, που έχει τελειώσει τώρα, που μπορούν να βοηθήσουν επίσης να πάρει επιπλέον τα διπλώματα που θα μπορούσε να χρειαστεί. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν χρειάζεται μόνο κάποιος να αλεχθεί πιλότος αν πετάει επιβάτες. Υπάρχει και πιλότος εμπορευμάτων, να μεταφέρει εμπορεύματα, να μεταφέρει επίσης VIP επιβάτες ή να κάνει αεροτάξη ή επίσης και να είναι ασθενοφόρα αεροδιακομιδή. Οπότε υπάρχει το να είμαι πιλότος μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά και αυτό είναι και το καλό σε αυτό το χώρο, γιατί καθώς αναζητούμε χιλιάδες πιλότους ετησίως και στην Ευρώπη, παγκοσμίως, αλλά και εδώ στην Ελλάδα.
0: Είπατε νωρίτερα ότι προϋπόθεση για ένα παιδί, για ένα νέο, και όχι μόνο βέβαια, που θέλει να έρθει στη σχολή, από τη συγκράτησα είναι η καλή γνώση των αγγλικών, λογικό, το ακούω, τα ψυχομετρικά που πρέπει να περάσει. Θέλω να μας πείτε λίγο για τα ψυχομετρικά, δώστε μας ένα παράδειγμα, τι είναι τα ψυχομετρικά, γιατί εγώ μπορεί να έχω μια αντίληψη και να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Ο πολλής κόσμος όμως που μας ακούει απ' έξω θα σου πει τι είναι τα ψυχομετρικά. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Συνήθως όταν ένας εκπαιδευόμενος τελειώνει και αποκτά τα πτυχία και θέλει να μπει σε κάποια αεροπορική εταιρεία, περνάει από κάποια τεστ. Όπως είναι αυτά που έχουμε πει, τα ψυχομετρικά. Δηλαδή είναι κάποια τεστ, όχι μόνο γνώσεων, αλλά ερωτήσεις που ρωτάνε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, αν θέλω να συνεχίσω ή ακούω φωνές π.χ. Είναι κάτι, μια τυπική ερώτηση, ας πούμε, που ρωτάνε κυρίως οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και οι

0: Ηρακλείου και κοιτάζεις προς την Τρία, προσδιορίσέ μου πού είναι η Ανατολή και πού ο Νότος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Αυτό. Να έχεις δηλαδή την αίσθηση του χώρου.
1: Σωστά.
0: Και φαντάζομαι και του χρόνου αντίστοιχα κλπ. Υπάρχει κάποιο μάθημα που αν ένα παιδί στο σχολείο, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν αδύναμος, θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μαθηματικά και φυσική είναι προϋπόθεση.
1: Είναι προϋπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει τόσο καλά. Δηλαδή, μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα πολλών χειριστών αυτή τη στιγμή που πετάνε για διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Δεν ήταν καλοί στα μαθηματικά ή στα φυσική. Παρ' όλα αυτά, πετάνε αυτή τη στιγμή, είναι συγκυβερνήτες, είναι και κυβερνήτες και έχουν περάσει αυτά τα ψυχομετρικά, τα τεστ γνώσεων και πετάνε αυτή τη στιγμή.
0: Τι άλλα μαθήματα κάνει κάποιος για να πάρει το δίπλωμα το επαγγελματικό του πιλότου? Εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που είναι μέσα στο αεροπλάνο, τα θεωρητικά μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών ποια είναι?
1: Αυτή τη στιγμή τώρα με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο εκπαιδευόμενος περνάει από 13 θεωρητικά μαθήματα, τα οποία το ένα από αυτό είναι και αρχές πτυτικής θεωρίας. Παραδείγματος χάρη πώς πετάει ένα αεροσκάφος ή βασικές γνώσεις, ας πούμε, η άνωση, τι είναι η άνωση, ας πούμε, για το αεροσκάφος. Μετά είναι αρχές θεωρίας μηχανικής, ας πούμε, για κάθε είδους αεροσκάφους, είτε είναι προπέλα, είτε είναι ο κινητήρας, πώς δουλεύει, πώς λειτουργούν αυτοί. Επίσης, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αεροπορική νομοθεσία, τι μπορεί να κάνει ένας χειριστής πιλότος στο αεροπλάνο όταν πετάει, ποια είναι το νομοθετικά πλαίσιο που μπορεί να ακολουθήσει. Επίσης, μετά η ραδιοτηλεφωνία, που απαρτίζεται από τα VFR λεγόμενα και το IFR, που πρέπει να έχει γνώσεις πώς να επικοινωνεί μέσα σε έναν στο ασύρματο. Αυτές είναι και από τα λίγα, ας πούμε, τα μαθήματα. Γενικά είναι 13 μαθήματα, όλα στα αγγλικά, τα οποία πρέπει ο εκπαιδευόμενος να περάσει για να μπορεί να έχει πάρει και το CPL πτυχίο, το Commercial Pilot License.
0: Έρχομαι στην διάσταση των πρακτικών πλέον μαθημάτων. Δηλαδή, μας είπατε τι κάνει στην τάξη ο μαθητής. Θα ήθελα να μου πείτε τι κάνει όταν μπαίνει στο αεροπλάνο.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες ανάλογα με την ημέρα στην οποία πετάει. Συνήθως αυτό που κάνει είναι το λεγόμενο το pre-flight inspection μιας καθημερινής μέρας πτήσης. Ελέγχει το αεροπλάνο, ελέγχει τα χαρτιά ότι όλα είναι εντάξει, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο και σιγά σιγά βάζει μπροστά που λέμε και κάνει την εκκίνηση. Παίρνει τις απαραίτητες άδειες από τον πύργο ελέγχου για να κάνει την εκκίνηση και την τροχοδρόμηση.
0: Μετά από πόσα μαθήματα το solo flight, δηλαδή μια πτήση μόνος του?
1: Συνήθως είναι 13 με 14 μαθήματα, πτητικές ώρες πάντα μιλάμε, γίνεται το πρώτο του solo. Η πρώτη του πτήση μόνος, κάθεται μόνος του στο αεροπλάνο υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή που είναι κάτω στο έδαφος.
0: Τώρα, θα κάνω την ερώτηση την κλασική. Υπάρχουν αρκετές σχολές στην Ελλάδα που μπορεί κάποιος να σπουδάσει πιλότος, να γίνει πιλότος. Γιατί να επιλέξουμε τον κριτικό αετό?
1: Ο κριτικός αετός είναι πρώτα απ' όλα από τις πιο παλιές σχολές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης είναι οι γνώσεις που παρέχονται από τους ίδιους εκπαιδευτές αλλά και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ο οποίος φυσικά έχει αποφοιτήσει από σχολεία έξω της Αγγλίας, οπότε έχει φέρει όλες τις γνώσεις, αρχικές γνώσεις εδώ στον ελλαδικό χώρο και κυρίως εδώ στην Κρήτη, και μπορεί να εκπαιδεύσει άρτια πάνω σε αυτό το κομμάτι με τις γνώσεις που έχει. Και φυσικά οι εκπαιδευτές που έχουμε έχουν το background πολεμικής αλλά και πολιτικής αεροπορίας. Και φυσικά η σχολή αυτή τη στιγμή, τώρα ο κριτικός αετός, από τα πιο ωραία πράγματα που έχει είναι το οικογενειακό κλίμα, που κάθε εκπαιδευόμενος αλλά και εκπαιδευτής και οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος νιώθει σαν οικογένεια και δεν είναι απλά ένα νούμερο εκεί πέρα, είναι με το όνομά του, αποκαλείται με το όνομά του και όλοι έχουν μια αξία, και ακόμα και για τον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή υπάρχει χαρά και θέληση να ακολουθήσει, να κάνει το έργο του, να φέρει εις πέρα το έργο του.
0: Πείτε μου κάτι, κλείνοντας την σημερινή μας κουβέντα, τελειώνοντας κάποιος πιλότος, πόσο εύκολα θα βρει δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, στο χώρο, στον κλάδο, και τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας χειριστής, ξεκινώντας από τη θέση που βρίσκεται δεξιά στο πιλωτήριο, δηλαδή τη θέση του συγκυβερνήτη?

0: Αυτή τη στιγμή κατά 95-96% όλοι οι απόφοιτοι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν μια θέση, μια δεξιά θέση σε ένα πυλωτήριο. Είτε είναι ένας ATR turboprop, είτε είναι ένας Airbus 320 ή ένα Boeing 777. Αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε πάρα πολλούς συγκυβερνήτες αλλά και πιλότους κυριότερα. Οπότε ακόμα και η Boeing με τα στατιστικά που έχει βγάζει κάθε χρόνο θέλουν πάρα πολλούς χειριστές αεροσκαφών. Η θέση του συγκυβερνήτη βέβαια είναι αρκετά δύσκολη στην αρχή γιατί απαιτούνται πάρα πολλά εφόδια, γνώσεις, δουλειά, υποπίεση και αυτά είναι κάτι τα οποία τα μαθαίνει και ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του και αυτό αξίζει φυσικά να το περάσει γιατί αυτό θα ανταμυφθεί σίγουρα και με το πέρασμα του χρόνου. Αλλά να είστε σίγουροι, σίγουρα ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μόνο χρειαζόμαστε πάνω από 1000 συγκυβερνήτες σε κάθε αεροπορική εταιρεία που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η κουβέντα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εύχομαι καλές πτήσεις και καλές προσγειώσεις και εύχομαι όλοι όσοι αναζητούν το όνειρο μέσα από αυτή τη δουλειά να έρθουν να σας βρουν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, δηλαδή εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο κριτικός αετός 25 χρόνια πριν μέχρι και σήμερα. Φέτος είχαμε και τη χαρά να ζήσουμε μαζί και τα γενέθλια της σχολής και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, βλέποντας ανθρώπους που πλέον ξεκίνησαν ως απλοί επισκέπτες της σχολής, έγιναν μαθητές και σήμερα είναι κυβερνήτες και εκπαιδευτές σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Και να πω ότι δικαίως ο κριτικός αετός, από την εικόνα που έχω εγώ όλα αυτά τα χρόνια, λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Υπάρχουν μαθητές, σπουδαστές από 12, 14, 15, 16 χώρες που έχουν περάσει ή που βρίσκονται εδώ και σπουδάζουν στον κριτικό αετό, ο οποίος είναι συμβεβλημένος και με την ΕΖΑ. Έτσι, να πούμε μια κουβέντα για την ΕΖΑ. Τι είναι η ΕΖΑ?
0: Σωστά. Έχουμε αρκετούς μαθητές από κάθε χώρα. Κυρίως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερος όγκος είναι από τη Γαλλία. Καθώς συνεργαζόμαστε με την ΕΣΑ, είναι μια γαλλική σχολή η οποία κάθε χρόνο και ανά εξάμηνο φέρνει μαθητές με τους οποίους έχουμε ενασχόληση στο ποιητικό έργο και κάνουν κάποια bachelor degree, πτυχία πίσω στη Γαλλία και φέρνουμε και τους εκπαιδεύουμε εδώ πέρα ως χειριστές και ξαναεπιστρέψουν πίσω στη Γαλλία και συνεχίζουν το κομμάτι το αεροπορικό και οι περισσότεροι βρίσκουν δουλειά κάπου στο χώρο της Γαλλίας.
1: Είναι εύσημα αυτό να συνεργάζεται μια ελληνική σχολή με μια τόσο μεγάλη γαλλική, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά και όχι μόνο με τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε διάφορα άλλα συμβόλαια από τις αραβικές χώρες και από την Ινδία, καθώς πάρα πολλοί σπουδαστές ενδιαφερόμενοι έρχονται αυτή τη στιγμή τώρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο μας και φυσικά τους προσπαθούμε και εμείς με τον καλύτερο τρόπο να τους εκπαιδεύσουμε και να γίνουν χειριστές. Και επίσης και τα μέσα που χρησιμοποιούμε, τα αεροσκάφη, έχουμε εντάξει ένα καινούριο αεροσκάφος και στο μέλλον συν δύο άλλα αεροσκάφη για πιο εύκολη και αποτελεσματική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλές πτήσεις, καλές προσγειώσεις.
0: Ευχαριστώ καλή
1: πολύ. Καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γεμίστε τις μπαταρίες, ξεκουραστείτε, πάρτε ανάσες. Τη Δευτέρα πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, να μην λείπει κανένας, στις 12 στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. 89 και 8 στα ραδιοφωνά σας, politica.gr, στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνο σας. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.

Γεια σας, γεια σας. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε στην πρωινή ζώνη του Πολίτικα 89,8. Σήμερα απουσιάζει επίσης ο Νίκος Αγγελάκης και σήμερα του στέλνουμε τις ευχές μας περαστικά από όλους. Όλοι οι συναδελφοί εδώ έχουν κληθεί να τον αντικαταστήσουν έτσι ώστε να υπάρχει διαρκώς ενημέρωση από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Οπότε σήμερα στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική μας ο Δημήτρης Σιφάκης. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια καλή συντροφιά και ήδη βλέπετε ότι το θερμόμετρο σήμερα σκαρφαλώνει αρκετά υψηλά στους 28 βαθμούς Κελσίου ήδη ο υδράργυρος και αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο στη διάρκεια της ημέρας κοντά στους 31 βαθμούς. Η άνεμη βορειοδυτική ένταση έως 5 μποφόρ και ξέρω ότι αυτό είναι ένας μεγάλος προβληματισμός σήμερα για την πυροσβεστική, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Η άνεμη, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την επόμενη μέρα της μεγάλης φωτιάς στον Αγιάννη. Με μελτέμια λοιπόν θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα. Σκεφτείτε τώρα ότι στη Μεσαρά το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, οπότε σιγά σιγά θα βιώσουμε λιγάκι καλοκαίρι, γιατί τις προηγούμενες μέρες ο καιρός θύμιζε και λίγο Αύγουστο λόγω των μελτεμιών. Έχουμε πολλά να πούμε για σήμερα, πολλά να συζητήσουμε, κυρίως δε για αυτή τη φωτιά που συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο από χθες, είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε καφετέριες, καφενεία, παντού, σε σπίτια, σε δουλειές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό συζητάμε όλοι. Αυτή η τρομακτική φωτιά που προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, προκάλεσε όμως και ένα μικρό χάος στο Ηράκλειο. Και θα σας πω τι εννοώ στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε σχέδιο διαφυγής σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει, οπότε πολλοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους μέχρι και μια μισή ώρα. Λαχτάρισαν λοιπόν οι κάτοικοι χθες, όχι μόνο του Αγιάννη και όλων των γύρω περιοχών και όλου του Ηρακλείου, βλέποντας αυτούς τους πυκνούς καπνούς να αναδύονται από την περιοχή, βλέποντας τις φλόγες να έχουν φτάσει κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια, και εδώ μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα. Γιατί το λέω αυτό, καταστροφικό συνδυασμός έτσι, έφλεκτο υλικό το οποίο καιγόταν, μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, το ένα σπίτι πάνω στο άλλο δηλαδή κοινώς, και βέβαια ισχυρή άνεμη. Και μας λυπήθηκε και ο Θεός που δεν φύσαγε περισσότερο, σκεφτείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι ήταν τιτάνια η μάχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα το λέμε και θα το λέμε ξανά και ξανά ότι οι άνθρωποι αυτοί έκαναν τα δύνατα δυνατά για να σφίσει η φωτιά. Θα συζητήσουμε όμως στη διάρκεια της εκπομπής πάρα πολλά και με τους αρμοδίους και με τους προέδρους των συνδέσμων για το αν υπάρχει σχέδιο διαφυγής, αν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τι είναι αυτό θα μου πείτε. Εδώ είναι αδύνατο να εκενωθεί μια τέτοια περιοχή. Εδώ εγκλωβίστηκαν απλώς οδηγοί που ήθελαν να φύγουν από αυτή την περιοχή. Σκεφτείτε τώρα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και βέβαια απίστευτο και όμως πραγματικό, ένα ελικόπτερο να ύπταται πάνω από το Ηράκλειο, πάνω από κατοικημένη περιοχή, σπάνια το βλέπουμε αυτό, και να προχωρά σε ρήψεις νερού. Ευτυχώς όμως υπήρχε και αυτό. Τι έχουμε τώρα να συζητήσουμε σήμερα σε σχέση με την επικαιρότητα? Καταρχάς στο politika.gr θα βρείτε όλα τα γεγονότα της ημέρας. Σήμερα έχουμε την απολογία του καθομολογίων δράστη για τη φρικτή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Θυμίζω ότι ο δικηγόρος του είπε ότι προηγήθηκε ένας καυγάς πριν από τη δολοφονία, καυγάς με το θύμα. Οπότε κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα κινηθεί και σήμερα στην απολογία του ο καθομολογίαν δράστης. Θα τα δούμε όμως στη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε και την απολογία των κατηγορουμένων για τον τρίχρονο άγγελο. Σημαντική ημέρα, θα δούμε τι έχουν να πούν οι δύο κατηγορούμενοι. Όχι που θα σταματούσε εδώ το δικαστικό ρεπορτάζ. Πραγματικά τις τελευταίες ημέρες είναι πολύ φορτωμένο από ειδήσεις. Έχουμε και τις απολογίες των μελών της οικογένειας Καργάκη για τα Βορίσια. Και βλέπω εδώ το πρώτο θέμα του politika.gr. Στο Ηράκλειο σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός, η οποία θα εγκαινιάσει το κέντρο καινοτομίας.
Και μέχρι εδώ όλα καλά θα μου πείτε. Θα μας πούν όμως οι συνδικαλιστές, γιατί δεν μπόρεσε σήμερα να συναντηθεί μαζί τους, και αναφέρομαι στους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους. Θα δούμε τι απάντηση έδωσε και θα δούμε και τι ανακοινώσεις έχει να κάνει από το Κεδασί Ηρακλείου. Σας θυμίζω, κέντρο αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών, όπου η αναμονή, παρακαλώ, είναι 1 με 2 χρόνια αυτή τη στιγμή, για να περάσει ένα παιδί από επιτροπή και να κρυθεί αν έχει μαθησιακές δυσκολίες, τι βοήθεια χρειάζεται στο σχολείο. Εκεί λοιπόν η κυρία Ζαχαράκη φαντάζομαι ότι έχει να δώσει απαντήσεις και να προχωρήσει σε ανακοινώσεις, έτσι ώστε να αρθεί αυτό το αδιέξοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει μπλοκάρει το Κεδασί από τις πολλές αιτήσεις.

0: Τώρα θέλω να ευχηθώ καλό δρόμο σε όσους μας ακούν από το οδικό δίκτυο. Πληστείτε με υπομονή, εμείς καταλαβαίνουμε από αυτά. Ιδιαίτερα τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε θέμα εκεί στο ΒΟΑΚ με τα έργα που εκτελούνταν. Υποθέτω ότι έχουν ολοκληρωθεί για να μην μας έχουν στείλει ανακοινώσεις. Όπως και να έχει, οπλιστείτε με υπομονή, γιατί κάνει και ζέστη σήμερα και όσοι είναι κολλημένοι πίσω από το τιμόνι, κατανοώ απόλυτα ότι δυσκολεύονται. Ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας. Μας χαροποιεί ότι σας κρατάμε μια καλή συντροφιά για σήμερα. Οπότε μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις επόμενες δύο περίπου ώρες. Τώρα η χθεσινή ημέρα έκρυβε και κάτι άλλο. Από τη μία χαμόγελα, από την άλλη απογοήτευση. Αυτό δηλαδή που όποτε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες έχουμε τόσο αντιφατικά συναισθήματα είναι πραγματικά πολύ περίεργο, ότι έχουμε δηλαδή τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είχαμε και φέτος πάρα πολλούς αριστούχους και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που βλέπουν να ανταμείβονται οι κόποι τους. Αυτό έχει σημασία, ότι βλέπουν σιγά σιγά να υλοποιούνται τα όνειρά τους. Εμείς όμως στεκόμαστε και σε όλα εκείνα τα παιδιά που αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Γιατί θα έχουν να δώσουν πολλές ακόμη μάχες, ακόμη και αν δεν τα πήγαν όπως ήθελαν, βρε αδερφές, αυτές τις εξετάσεις. Δεν έγινε και κάτι. Το σημαντικότερο είναι, όπως συζητούσαμε χθες με τον κλινικό ψυχολόγο τον Νίκο Παπανικολάου, να μαθαίνουμε στα παιδιά ότι όταν πέφτουμε ξανασηκωνόμαστε. Και όταν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας, με πάθος συνεχίζουμε για να κατακτήσουμε τα όνειρά μας. Ξέρετε, ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με εφήβους που έχουν την έκρηξη τόσων συναισθημάτων αυτή την περίοδο, που έχουν τόσο μπερδεμένα συναισθήματα, που έχουν απογοητευτεί κατά κάποιον τρόπο, εκεί πρέπει τώρα οι γονείς να σταθούν στο πλευρό των παιδιών. Και πάνω απ' όλα, και το λέω για όλους μας, να καταλάβουμε ότι το παιδί μας κουβαλάει και το δικό μας άγχος και τα δικά μας όνειρα. Γιατί πολλές φορές άθελά μας του περνάμε αυτό, ότι αυτό είναι το όνειρό μου, προσπάθησε το λίγο παραπάνω, να γίνεις παιδί μου γιατρός, επειδή το ήθελα κι εγώ. Καλύτερα όμως τα λέει ο Νίκος Παπανικολάου και θα ακούσουμε τι μας είπε χθες, ιδιαίτερα για όσους σας αφορά, αλλά γενικότερα επειδή είναι και μηνύματα ζωής αυτά που μας μεταφέρει, ακούστε προσεκτικά.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που είπες, πολύ σημαντικό, γιατί τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν έχουμε μυθίσει την αποτυχία. Έχουμε συνηθίσει στην επιτυχία, την προβάλλουμε την επιτυχία, την υπερπροβάλλουμε την επιτυχία. Αν το θέλεις, μέσα από την κοινωνική δικτύωση, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας ούτως ή άλλως προβάλλει την καλύτερη πλευρά του εαυτού του. Οπότε η αποτυχία, αν το θέλεις, είναι κάτι το οποίο την κρύβουμε, αισθανόμαστε ντροπή, αισθανόμαστε τύψεις, αισθανόμαστε ενοχές για όλη αυτή την κατάσταση. Πριν περάσουμε λοιπόν, θα έλεγα έτσι, σε οποιαδήποτε λογική αναπλαισίωση, το παιδί θα πρέπει να νιώσει ότι τον ακούμε ή την ακούμε αντίστοιχα. Μην προσπαθήσουμε λοιπόν να υποβαθμίσουμε τη λύπη του με φράσεις του στυλ «δεν πειράζει». Γιατί εκείνο πειράζει και παραπειράζει και είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να πούμε ότι καταλαβαίνω πόσο πολύ πονάει αυτό τώρα, ότι προσπάθησες ή ήλπιζες σε κάτι άλλο και είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις σε θυμό, απογοήτευση, ακόμα και ντροπή. Είμαι εδώ μαζί σου, είμαι ο γονιός σου, είμαι ο φίλος σου, είμαι ο γνωστός σου, μαζί σε αυτό το μαύρο κομμάτι της ζωής σου, αν το θέλεις, που αισθάνεσαι ότι είναι το μαύρο κομμάτι και δεν θα σε πιέσω να βγεις ανά πάσα στιγμή αμέσως. Mm-hmm. Το επόμενο έχει να κάνει, αν το θέλεις, με το διαχωρισμό που πρέπει να κάνουμε ανάμεσα στην αξία που έχει ο μαθητής, ανάμεσα στην αξία που έχει το παιδί και ανάμεσα στην απόδοση που έχει. Είναι τελείως διαφορετική αξία σαν πρόσωπο του καθενός μας και τελείως διαφορετικό η απόδοση που μπορεί να έχει στις πανελλήνιες, πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ειδικά όταν μιλάμε για αυτό το σύστημα εξετάσεων, το οποίο νομίζω, στο οποίο έχουμε αναφερθεί όλοι, πόσο άδικο είναι, πόσο πολύ πιέζει τα παιδιά, τα φέρνει στα άκρα ουσιαστικά και κρίνονται όλα μέσα σε μια χρονική στιγμή.
1: Ακριβώς, σε μια χρονική στιγμή, αν το θέλεις διαφορετικά, μέσα σε 12 ώρες πρέπει να κριθεί μια κατάσταση που στην τελική ανάλυση εγώ θα πω ότι κρίνεται το μέλλον, γιατί αλίμονο αν κρίνεται το μέλλον, αλλά κρίνεται η ποιότητα της προετοιμασίας, ίσως όχι μόνο ενός έτους, αλλά τουλάχιστον 2-3 ετών, προετοιμασία επί τούτου, επί των πανελληνίων εξετάσεων. Εξού λοιπόν, σκέψου ότι όλο αυτό, φιλία, συμβαίνει και σε μια ιδιαίτερη περίοδο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονική περίοδο για όλα τα παιδιά στην εφηβεία. Όπου οι έφηβοι, το ένα παραπάνω, τείνουν να ταυτίζουν το αποτέλεσμα των εξετάσεων με την προσωπική τους αξία και με την ευφυΐα. Δηλαδή, χρειάζεται να αποσυνδέσουμε το απέτυχα στις εξετάσεις από το είναι αποτυχημένος. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό το να πούμε ότι οι Πανελλήνιες μέτρησαν την απόδοσή σου σε 4 μαθήματα, όπως είπαμε προηγουμένως, σε 12 ώρες, κάτω από συνθήκες τεράστιου, πολύ μεγάλου στρες. Μια συγκεκριμένη εβδομάδα, 2 εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο κρατούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν μέτρησαν την ευφυΐα σου, ούτε τη δημιουργικότητά σου, ούτε την αξία σου γενικότερα σαν άνθρωπος. Ένα κακό σκορ σε ένα σύστημα, σε ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουμε και άδικο σύστημα, δεν χωρίζει το ποιος είμαστε. Αλλά τελικά, ξέρεις, νομίζω ότι αν μη τι άλλο, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πρέπει να απομυθοποιήσουμε, ειδικά το 2026, ότι η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις αποτελεί το μοναδικό δρόμο που έχει κάποιος στη ζωή του. Το εκπαιδευτικό σύστημα, αν το θέλεις, και συχνά εμείς οι ίδιοι, οι οικοί, το οικογενειακό περιβάλλον, δημιουργούμε τις ευαίσθησεις ότι η ζωή είναι μια ισχυρή γραμμή, ξέρεις, όπου υπάρχει το σχολείο, υπάρχει το πανεπιστήμιο και υπάρχει η καριέρα. Προφανώς το 2026 δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μέσες έρευνες δείχνουν ότι ακολουθούμε το μέσο όρο της Ευρώπης. Έρευνες δείχνουν ότι ακολουθούμε το μέσο όρο της Ευρώπης, όπου περίπου ο καθένας αλλάζει 5 εργασίες στη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
2: Από αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις, και συχνά αυτό είναι και μαγικό. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, ότι όταν κλείνει μια πόρτα ανοίγει μια άλλη. Ότι υπάρχουν όλοι οι δρόμοι μπροστά τους, αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι φυσιολογικό να μην μπορούν να το καταλάβουν, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα σε μορφή έκρηξης μέσα τους.
1: Σε μορφή έκρηξης, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι πολύ σημαντικό το να αναγνωρίσουμε τα συγκεκριμένα συναισθήματα, να θεωρήσουμε φυσιολογικά πριν από όλα εμείς ότι είναι τα συγκεκριμένα συναισθήματα και να σταθούμε, όχι να τα υποβαθμίσουμε τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε, ίσως αν θέλεις, ότι ξέρω ότι αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι το τρένο έφυγε. Όμως η αλήθεια είναι ότι η επαγγελματική ζωή δεν είναι κατοστάρι, ένας μαραθώνιος με πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, ξέρεις, και νομίζω ότι η ιστορία το έχει δείξει αυτό, δεν πέρασαν ποτέ στη σχολή που ήθελαν με την πρώτη ή ακολούθησαν κάποιους άλλους δρόμους. Κάποια κολέγια, κάποια ΕΙΕΚ, σπουδές στο εξωτερικό ή κάποια αλλαγή κατεύθυνσης. Η επιτυχία απλώς καθυστερεί ή δεν ακυρώνεται η επιτυχία μας. Αν το θέλεις, ξέρεις, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να πούμε ότι ειδικά στη σύγχρονη, και αυτό είναι, αν το θέλεις, πως έλεγα, έτσι, μια κατάκτηση της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το ότι έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος από μια συγκεκριμένη σχολή, από εκεί και πέρα με κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή με κάποια εξειδίκευση να περάσει σε ένα διαφορετικό αντικείμενο εργασιακό και τελικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να καταλήξει σε κάποιο άλλο εργασιακό αντικείμενο. Αυτό που λέμε διαδίου εκπαίδευση, διαδίου μάθηση, είναι μια κατάκτηση η οποία υπάρχει πλέον και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς όλο αυτό είναι.
0: Πολύ σημαντικά τα όσα μας μετέφερε ο Νίκος Παπανικολάου και πολύ βοηθητικά. Να αποσυνδέσουμε το απέτυχα στις εξετάσεις από το είμαι αποτυχημένος. Είναι δύο άλλες έννοιες. Αφήστε δε που δεν είναι καν απέτυχα. Νομίζω ότι λάθος λέξεις γενικότερα χρησιμοποιούμε σε σχέση με τις εξετάσεις. Δεν έγινε και κάτι. Θα υπάρξουν και άλλες μάχες στη ζωή μας. Βέβαια, όπως μας είπε, θα πρέπει να μιλάμε με πραγματικά συναισθήματα στα παιδιά μας, δηλαδή χωρίς να κρύβουμε την αλήθεια. Ναι, τώρα περνάνε δύσκολα, στη συνέχεια όμως θα καταλάβουν ότι, όπως είπαμε, έχει και άλλους δρόμους η ζωή. Και πριν περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάμε και στον πολύ μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα. Στο δίδυμο σεισμό, στο διπλό σεισμό κατά κρίβεια, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, δυστυχώς οι εικόνες που έχει αφήσει πίσω του είναι χαοτικές. Εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων, σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Για όσους έχετε δει αυτές τις εικόνες από τα βίντεο που μας έρχονται από την περιοχή, είναι σαν να έπεσε βόμβα. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές και έχουν χαθεί από το χάρτη. Μέχρι στιγμής, το ξεκαθαρίζω αυτό γιατί αλλάζει διαρκώς αυτός ο τραγικός αριθμός, ο μακάβριος αριθμός, μιλάμε για 235 νεκρούς. Εξ αρχής όμως οι αρχές κάνουν λόγο για φόβους, για χιλιάδες νεκρούς. Αγωνιώδεις και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και βασικά μέσα. Όλη η κυβέρνηση, μάλλον η κυβέρνηση κήρυξε όλη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Σκεφτείτε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για τα σωστικά συνεργεία που όπως αναφέρεται ακόμα και σκάβουν με τα χέρια τους και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να βρουν ζωή στα ερείπια. Ευχόμαστε να βρεθούν πολλοί ακόμη επιζώντες, υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά ο χρόνος μετρά αντίστροφα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή. Δραματικές οι εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγελίες όπως είπαμε για έλλειψη συντονισμού, για έλλειψη εξοπλισμού, όλα αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, εκεί βρίσκεται η σκέψη μας αυτή τη στιγμή, στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι χωρίς πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κάτι διαφορετικό, πιο αισιόδοξο. Ας ελπίσουμε ότι θα νικήσει η αλληλεγγύη, ότι θα βοηθήσουν όλα τα έθνη έτσι ώστε να παρασχεθεί βοήθεια και όπως είπαμε, η σκέψη μας είναι κοντά στη Βενεζουέλα. Τώρα εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή και στη συνέχεια επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για κάτι το οποίο έχει όντως πολύ συζητηθεί το τελευταίο διάστημα και δεν είναι άλλο από τους λαγοκεφάλους με τους οποίους έχουν γεμίσει οι θάλασσες. Και όπως αντιλαμβάνεστε, προκύπτει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες και όχι μόνο. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, πρώτα διακοπή και μετά επιστρέφουμε.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και όπως σας υποσχέθηκα θα μιλήσουμε για τους λαγοκεφάλους. Γι' αυτό τον εισβολέα θα πω εγώ στις ελληνικές θάλασσες και δει τις κριτικές που νομίζω ότι έχει προκαλέσει τεράστια ζημιά και περισσότερα θα μας πει ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα αγροτικής οικονομίας, ο κύριος Τζεδάκης που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα κυρία Σαρδάκη, τους ακροατές σας.
0: Κύριε Τζεδάκη, τι ακριβώς συμβαίνει με το λαγοκέφαλο, γιατί το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς και όχι μόνο, αλλά και το σχέδιο δράσης που έχετε καταθέσει από πλευράς της περιφέρειας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει?
1: Κυρία Σαρδάκη, όπως γνωρίζετε, το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους αλλοιείς μας. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στα αλλιεύματα και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα και από τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αλλιείας, που είναι η μόνη περιφέρεια η οποία το έχει συγκροτήσει, με τη συμμετοχή των αλλιεών μας, του ΕΛΚΕΘΕ, των λιμενικών ταμείων, καταθέσαμε ένα σχέδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιλωτικό σχέδιο όσον αφορά την αλλίευση του λαγοκέφαλου, για να μπορέσουν να μειωθούν τα αποθέματα και να δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η Κρήτη είναι έτοιμη προκειμένου να υλοποιήσει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, διότι υπάρχει εταιρεία η οποία θα αποτεφρώνει το λαγοκέφαλο, γιατί είναι ένα τοξικό ψάρι. Θα πρέπει να υπάρξουν συστητικοί θάλαμοι με τους συλλόγους αλλιεών οι οποίοι θα μπουν στο πρόγραμμα στην περιφέρεια Κρήτης και νότια και βόρεια του νησιού, και θα συλλέγονται από αυτόν που θα αποτεφρώνει το ψάρι, θα πηγαίνει να μαζεύει τα ψάρια προκειμένου να τα αποτεφρώνει. Mm-hmm. Και αυτό θα δίνει ένα ποσό στον αλλιέα προκειμένου να κάνει αυτή την αλλίευση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θεωρούμε ότι θα του παράσει και ένα εξοπλισμό για να μπορέσει να το κάνει. Τα υλικά για να φτιάξει τον εξοπλισμό βάσει του ΕΛΚΕΘΕ. Δηλαδή το ΕΛΚΕΘΕ είχε φτιάξει ένα μηχανισμό, ένα τρόπο αλλίευσης ειδικό για το λαγοκέφαλο. Η Περιφέρεια Κρήτης από το 2021 είχε χρηματοδοτήσει μια μελέτη στο ΕΛΚΕΘΕ προκειμένου να αποτυπώσει και αποτύπωσε τα προβλήματα που δημιουργεί ο λαγοκέφαλος.
0: Αποτύπωσε και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας, αν θυμάμαι πολύ καλά, και ήταν τεράστιο για τους ψαράδες.
1: Τεράστιο πρόβλημα, τεράστια ζημιά. Έγιναν μια σειρά από κινήσεις όλο αυτό το διάστημα, με επιστολές προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί είναι και περιβαλλοντικό το ζήτημα κυρίως. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό μπήκε σε μια σειρά. Είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία σαν Περιφέρεια Κρήτης και πήγαμε μαζί με τους αλλιείς και με το Νότιο Αιγαίο και με την Πελοπόννησο, στην τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Τσιάρα και τον κύριο Τσέλα, και απαιτήσαμε να υπάρξει αποζημίωση του λαγοκέφαλου.
0: Mm-hmm. Τώρα κύριε Τζεδάκη, αυτό που μου περιγράφετε είναι λίγο πολύ αυτό που έχει και στο μυαλό της η κυβέρνηση. Βλέπω εδώ δημοσιεύματα κάτω πως η Κύπρος το σχέδιο για την εξολόθρευση του λαγοκεφάλου με επιδότηση 5,33 ευρώ και ακούσαμε από πλευράς του Υπουργείου ότι είναι το σκεπτικό αυτό που θέλει να ακολουθήσει και για το ελληνικό μοντέλο, να το πω έτσι. Άρα προηγήθηκε το δικό σας σχέδιο και τώρα το σκέφτεται και η κυβέρνηση?
1: Εμάθα η αποτύπωση από το ΕΛΚΕΘΕ ήταν από το 2021. Από τον Ιούλιο του 2025 είχαμε στείλει αίτημα για πιλωτικό πρόγραμμα όσον αφορά για το λαγοκέφαλο. Τα θέματα του λαγοκεφάλου τα γίνονται τώρα αιτιάστα την περιφέρεια και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι ορίμασε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει και πιο μπροστά, όμως ποτέ δεν είναι αργά. Αρκεί τώρα να γίνει σωστά με τη συμμετοχή και των στελεχών των υπηρεσιών. Τις περιφέρειες πραγματικά έχουν δώσει τον αγώνα τους και έχουν διαβουλευτεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τη συνεργασία με τους αλλιείς, το ΕΛΚΕΘΕ, με όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να γίνει σωστά αυτή η διαδικασία και να αποτελέσει πιλότο για το επόμενο διάστημα που μπορεί να ισχύσει για όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Τώρα στην Κύπρο επιδοτείται με 4,73 ευρώ το κιλό η αλλίευση αυτού του τοξικού ψαριού. Θεωρείτε ότι είναι μια τιμή ικανοποιητική για τους ψαράδες, μπορεί να τους βοηθήσει να πάνε παρακάτω?
1: Κοιτάξτε, αν είναι μια καθαρή τιμή το 5,33 έτσι όπως άκουσα το δημοσίευμα, αλλά θέλω να το δούμε κιόλας, νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή, γιατί το 4,73 είναι στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι μειχτό. Είναι μέσα και τα έξοδα της αποτέφρωσης και τα μεταφορικά και όλα, το 4,73.
0: Αν είναι μεικτό, είναι σίγουρα πιο χαμηλό το ποσό, οπότε θα είναι νομίζω
1: ναι,
0: όχι
1: είναι
0: ικανοποιητικό.
1: Εδώ καθαρό, αν είναι καθαρό το 5,33, νομίζω ότι είναι ένα ικανοποιητικό ποσό.

0: Όσον αφορά το λαγοκέφαλο, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και με το LGSE που το ψάχνει το θέμα αυτό, προκειμένου να μπορεί να είναι κυρίως ως ιχθυοτροφή να μπορεί να χρησιμοποιείται, γιατί νομίζω για να είναι βρόσιμο είναι λίγο δύσκολο.
1: Οπότε σας είπαν ότι δεν είναι αξιοποιήσιμο στη συνέχεια, γιατί είστε και σε συνεννόηση πάντα με το ΕΛΚΕΘΕ και ξέρουν καλύτερα οι επιστήμονες τι μπορεί να γίνει από εκεί και μετά. Η απάντηση τώρα που έχετε λάβει μέχρι στιγμής σε αυτό το σχέδιο το πιλωτικό το οποίο προτείνεται, ποιο είναι, ποια είναι μάλλον η απάντηση?
0: Η απάντηση είναι βάσει δημοσιεύματο, ο υπουργός χθες βγήκε και μίλησε και είπε ότι θα εγκριθεί για την Κρήτη. Εγκρίθηκε μάλλον για την Κρήτη και για το Νότιο Αιγαίο, τις δύο αυτές περιφέρειες που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα και θα μπει αυτή όλη η διαδικασία που είπαμε πριν. Δηλαδή οι συλλόγοι αλλιέων στην ουσία το αναλαμβάνουν την αλλίεση. Μέσω των συλλόγων αλλιέων θα γίνεται και η πληρωμή των χρημάτων. Θα υπάρξει μια συνεργασία και με τα στελέχη των υπηρεσιών της περιφέρειας ώστε να γίνεται σωστά και η δίληση και όλα αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Και μετά τα περνάει η εταιρεία που αποτεφρώνει το συγκεκριμένο προϊόν προκειμένου να τα παίρνει και να γίνεται η κάψη.
1: Έχετε μια πρώτη έτσι αντίδραση από πλευράς των ψαράδων, γιατί ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική όλο αυτό το διάστημα με τα όσα ανακοινώνονται ή δεν ανακοινώνονται για τη λύση αυτού του προβλήματος, και άκουσα έτσι και έναν προβληματισμό για την τιμή που αναφέραμε νωρίτερα, αν εκεί κατσιμπίλια, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Έχετε πρώτη έτσι απάντηση από την πλευρά
0: τους? Νομίζω οι ψαράδες ήταν κάτι το οποίο το θέλαν πάρα χρόνια αυτό το πράγμα, και σας λέω γιατί η τιμή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εγκρίνει όσο θέλει το Υπουργείο, είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν λάβουμε υπόψη μας, όπως σας ξαναείπα, το θέμα της Κύπρου, το 473, που δεν είναι καθαρό, δηλαδή μέσα εκεί θα συμπεριλαμβάνεται και σίγουρα πάνω από ένα ευρώ όσον αφορά την κάψη, και αν βάλουμε και μεταφορικά κτλ., μειώνεται πάρα πολύ το καθαρό ποσό για τον αλιέα. Αν πούμε ότι είναι το 5,33 καθαρό για την Κρήτη, για την Ελλάδα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλύτερο ποσό σε σχέση με αυτό της Κύπρου. Και ευελπιστώ να είναι ικανοποιημένοι και οι ψαράδες, προκειμένου να αποτελεί ένα κίνητρο για να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
1: Ακούσαμε λοιπόν σε σχέση με τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Τζεδάκης ότι το σχέδιο το πιλωτικό το οποίο προτείνει η περιφέρεια περιλαμβάνει την αλίευση του λαγοκέφαλου. Στη συνέχεια οι εταιρείες θα φροντίσουν έτσι ώστε να αποτεφρώνεται και φυσικά για όλο αυτό να αποζημιώνονται οι ψαράδες που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή λόγω αυτού του είδους. Τώρα σε σχέση με τα χρήματα και αν αρκούν 4 ή 5 ευρώ πόσα θα είναι, θα καθοριστεί η τιμή, θα δούμε στη συνέχεια και τις αντιδράσεις των ψαράδων. Εμείς ευχόμαστε να δοθεί επιτέλους μια λύση σε αυτό το ζήτημα, γιατί έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο προβληματισμό. Τώρα δεν το συζητάμε ότι υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα για επιθέσεις λαγοκεφάλων. Σε όλα αυτά να είστε πολύ επιφυλακτικοί, να ακούτε τους επιστήμονες τι μας μεταφέρουν και πόσο επικίνδυνο ή όχι είναι το είδος, έτσι ώστε να μην πανικοβαλόμαστε χωρίς λόγο.

Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα, θα πάμε για λίγο μέχρι το Μουντιάλ. Μη φοβηθείτε, ανάλυση δεν θα κάνω. Θα σας πω όμως ότι ξεχώρισαν στις εξέδρες πολύ διάσημα ονόματα. Είχαμε λάμψη αστέρων στις εξέδρες του αγώνα ΗΠΑ Τουρκία. Συγκεκριμένα πανηγύρισε ο Μπρατ Πιτ, ο Έντουαρτ Νόρτον, ο Ντικάπριο και ο Σκότι Πίπεν. Το λέω αυτό γιατί οι εικόνες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο συζητήθηκε όσο τίποτε άλλο σήμερα. Δεν είναι από τη συγκίνησή μου, κλείνει η φωνή μου. Το Εκουαδόρ έγραψε ιστορία με την πρόκρισή του στους 32 του Μουντιάλ. Εντάξει, σίγουρα θα έχετε δει εικόνες, θα έχετε δει βίντεο από τους πανηγυρισμούς, οι οποίοι είναι ξέφρενοι. Ένα ολόκληρο έθνος έχει ξεσπάσει σε δάκρυα χαράς. Και γιατί? Γιατί νίκησε την πανίσχυρη Γερμανία. Είναι δηλαδή αυτό και κάτι επιπλέον για το οποίο καταλαβαίνετε ότι πανηγυρίζουν. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικές οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου, με παίκτες οι οποίοι ξεσπούν σε κλάματα, με ξέφρενους όπως είπαμε πανηγυρισμούς. Θεωρείται τεράστια η νίκη τους.

Στη φάση των 32 η ομάδα θα βρει μπροστά της πλέον έναν εκ των Μεξικού, Ελβετίας ή τις πρωτοπόρες ομάδες των ομίλων 11 και 12 σε μια νέα μεγάλη πρόκληση για τη συνέχεια του ταξιδιού της στο Μουντιάλ. Εντάξει, φαντάζομαι τώρα οι περισσότεροι είστε φαν του Μουντιάλ, παρακολουθείτε φανατικά, ιδιαίτερα οι άνδρες, αλλά και πολλές γυναίκες γνωρίζω, οι οποίες καθυλώνονται μπροστά στην τηλεοπτική οθόνη και παρακολουθούν όλους τους αγώνες ή τους περισσότερους, βλέπουν με πολύ μεγάλη προσοχή και προσήλωση και αγωνία, και από ό,τι έχω ενημερωθεί είχαμε και πολλές ανατροπές στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο μας κρατάει πάντα σε αγωνία. Πάντως, επειδή μιλούσαμε για το Εκουαδόρ, η επιτυχία αυτή έχει πάρει διαστάσεις εθνικού γεγονότος, σου λέει, με φιλάθλους και παίκτες να ξεσπούν σε δάκρυα χαράς και με εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος του κατορθώματος. Αυτά λοιπόν και από το Μουντιάλ. Τώρα εμείς θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα μας για σήμερα και στη συνέχεια, όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για τι άλλο, για τη μεγάλη φωτιά στον Αηγιάννη. Θα δούμε πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις εκεί στη Φοινικιά και στις Μαλάδες, που χθες εξέδωσαν και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, γιατί φοβούνται τα χειρότερα για την περιοχή αυτή και αποδείχθηκε περίτρανα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως προστασία και κανένα απολύτως σχέδιο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Θα δούμε όμως και τι περιλαμβάνει πιο αναλυτικά η επίσκεψη της Υπουργού σήμερα, της κυρίας Ζαχαράκη. Γιατί εδώ υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Υπάρχουν υπηαγωγεία υποέξωση. Υπάρχει το κέδαση με την τεράστια λίστα αναμονής των μαθητών, θυμίζουμε, από 1 έως 2 χρόνια. Οπότε όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, πρώτα διάλειμμα και στη συνέχεια επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
5: το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική μας ο Δημήτρης Σιφάκης, ο Νίκος Αγγελάκης. Κοντά σας και πάλι από τη Δευτέρα. Παρασκευούλα σήμερα, μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο, με λίγα μελτέμια έτσι να πνέουν και σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά την πρόβλεψη να αναφέρει ότι θα σκαρφαλώσει ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο. Και όπως σας είπαμε, ανεβαίνει πολύ περισσότερο στη Μεσαρά, με τη θερμοκρασία να φτάνει σχεδόν στους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Μια ματιά στην επικαιρότητα, μια ματιά στο politica.gr, να δούμε ποια είναι τα πρώτα θέματα για σήμερα. Πρώτο, νομίζω ότι κυριαρχεί το θέμα των βοριζίων. Γιατί έχουμε την ώρα των απολογιών σήμερα για τη βόμβα που μπήκε στα βορίζια και συγκεκριμένα στο ακίνητο πριν από το φωνικό και πυροδότησε τότε όλες τις αντιδράσεις και όλη την ένταση στην περιοχή. Σήμερα όμως αναμένεται και η απολογία του καθομολογίαν δράστη αυτής της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Γυναικοκτονία είναι στην ουσία. Ό,τι και αν λέει ο φερόμενος δράστης, αυτό που προκύπτει από τα γεγονότα είναι ότι δολοφονήθηκε με βάναυσο τρόπο μία 45χρονη γυναίκα. Στο Ηράκλειο σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη θα συναντήσει φορείς και θα εγκαινιάσει το κέντρο καινοτομίας και θα συζητήσουμε και με τους δασκάλους και νηπιαγωγούς όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη σε σχέση με την παιδεία. Δυστυχώς πολύ άσχημα τα νέα που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα και τη βιβλική καταστροφή. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί, 50.000 οι αγνοούμενοι και εικόνες καταστροφής. Όπως πραγματικά προκαλεί δέος και αυτή η εικόνα από ψηλά στον Άι Γιάννη Χωστό, γιατί εδώ θα δείτε εικόνες από ντρόν που εξασφάλισε το politica.gr που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Και βλέπω και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ αισιόδοξο, νέα δεδομένα, ευχάριστα νέα που μας έρχονται από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και τον οφθαλμίατρο, τον κύριο Παπά, Γιώργο Παπά, που μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο. Τώρα τι ακριβώς περιέγραψε, μια νέα τεχνολογία αιχμής που ανεβάζει τον πύχη στη χειρουργική υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτή η τεχνική ή πιο καλά, το έχει ήδη εξηγήσει στην εκπομπή Πηξίδα και θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Νομίζω ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που πλέον δεν την προλαβαίνουμε. Είναι όμως όλη αυτή η εξέλιξη προς όφελος του ασθενούς, γιατί η τεχνολογία γίνεται ουσιαστική μόνο όταν φτάνει στο επίπεδο να την απολαμβάνει ο ασθενής. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε με την καινούργια τεχνολογία να κάνουμε τη χειρουργική πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής για τον ασθενή. Αυτό είναι η προσπάθεια που γίνεται και από μας και από τις διοικήσεις και από την 7η ΥΠΕ και από το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την τεχνολογία, την οποία την ίδια τεχνολογία απολαμβάνει και ο ασθενής αν χειρουργείται στο καλύτερο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
2: Πόσο σπουδαίο ακούγεται πραγματικά αυτό και πόσο στην ουσία σπουδαίο είναι?
1: Είναι πραγματικά σπουδαίο. Το δεύτερο σπουδαίο είναι ότι στην κλινική μας, στη μονάδα μας, είχαμε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που επίσης είναι σημαντικό και για την οφθαλμολογία στην Κρήτη και για την ιατρική στην Κρήτη, και δηλώνει ακόμη μια φορά ότι η ιατρική έρχεται να βοηθήσει την Κρήτη να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που μπορεί να δηλώσει ότι το νησί, εκτός από τον τουρισμό της, εκτός από τις τεχνολογίες της, εκτός από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας οργανισμός όπως το είπε, έχει δύο πολύ καλά νοσοκομεία, έχει κλινικές που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία της αιχμής, και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ακούγονται. Η είδηση μεταφέρεται καθημερινά και αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για την Κρήτη μας.
2: Πείτε μου κάτι, να εξειδικεύσουμε λίγο, ποιες παθήσεις και ποιες περιπτώσεις αφορά η συγκεκριμένη εξέλιξη.
1: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά στις παθήσεις και στη χειρουργία των αμυγιστροειδούς. Η χειρουργία των αμυγιστροειδούς είναι από τις δυσκολότερες χειρουργικές στον οφθαλμό, γιατί αφορά στα νεύρα του ματιού, στους πολύ λεπτούς και ευαίσθητους ιστούς, και αυτό κάνει τη χειρουργική πολύ ιδιαίτερα λεπτή, και όχι μόνο αυτό, κάθε λάθος ή κάθε πρόβλημα μπορεί να κοστίσει με πλήρη απώλεια της όρασης. Άρα όταν η τεχνολογία εξελίσσεται, διαμορφώνει πολύ καλύτερες συνθήκες και για τον χειρουργό αλλά και για τον ασθενή. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το 2006 που ήρθα εγώ και πολύ νωρίτερα από την Αγγλία να χρησιμοποιούμε ανοιχτές τομές, μετά τομές με τις οποίες χρησιμοποιούσαμε μεγαλύτερα εργαλεία, και τώρα η τεχνολογία στην οποία αναφερόμαστε είναι μια τεχνολογία η οποία έχει το μέγεθος μιας καρφίτσας, στην ουσία αυτό συμβαίνει, και μέσα από μια καρφίτσα κάνεις όλη τη χειρουργική στο πίσω μέρος του ματιού και έχεις την ίδια αποτελεσματικότητα σαν να είχες ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που έπρεπε να ανοίξεις το μάτι, έπρεπε να έχεις ανοιχτές τομές. Αυτό που οδηγεί στο ένα είναι πολύ πιο αποτελεσματική η χειρουργική σου, αλλά την ίδια στιγμή και ο ασθενής να φεύγει από το χειρουργείο και ο χρόνος της αποκατάστασής του να είναι ελάχιστος, με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που θα έχει με μεγαλύτερα εργαλεία. Άρα μας κάνει εμάς των γιατρών πιο εύκολη τη ζωή, και του ασθενούς εξασφαλίζει καλύτερη χειρουργική αποκατάσταση.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία τα ακούμε, πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα χαρώ να σας έχουμε κοντά μας με την πρώτη ευκαιρία. Θα συνδυάσω κλείνοντας αυτό που ρώτησα ξεκινώντας τον Αριστοτέλη το Σκουντάκι για τον ήλιο. Η οφθαλμίατροι τι λένε για τον ήλιο, τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι όπου η ηλιοφάνεια είναι πολύ πιο αυξημένη, οι θερμοκρασίες ψηλότερες και βεβαίως.
0: Αυτά λοιπόν και από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Εμείς όμως θα πάμε στο πολύ μεγάλο θέμα αυτών των ημερών. Στο πολύ μεγάλο θέμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στον Άγιο Γιάννη Χωστό. Και θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιοπά, Φοινικιάς και Μαλάδων για να συζητήσουμε το θέμα. Είναι ο κύριος Καθέρης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα κύριε Θερδάκη και σε εσά και
0: κύριε Καθέρη, το ότι κινδύνευσαν νομίζω χθες επιχειρήσεις και σπίτια ήταν ξεκάθαρο, γιατί είχαμε και ζημιές. Φοβηθήκατε τα χειρότερα, γιατί θεωρούμε ότι κινδύνευσαν χθες και ανθρώπινες ζωές?
3: Κύριε Σαρδάκη, η χθεσινή μέρα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Αντιμετωπίστηκε βέβαια για ακόμα μια φορά από την ετοιμότητα που είχε το πυροσβεστικό σώμα και την αμεσότητα που κατάφερε και έφερε πάρα πολλά πυροσβεστικά, ακόμα και οι ρήψεις των ελικοπτέρων που βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Φοβηθήκαμε, καθώς η ανέμη ήταν πάρα πολύ ισχυρή, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, και βγήκανε δυστυχώς και στην επιφάνεια αυτά τα οποία λέμε και συζητάμε όλο αυτό τον καιρό, καθώς η προσβασιμότητα ήταν ένας από τους κύριους λόγους που υπήρξε ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Προσβασιμότητα των πυροσβεστικών εννοώ στο γεγονός.
0: Ήταν από δύσκολη έως αδύνατη, γιατί μιλάμε για μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Πείτε μας λίγο εσείς που παρακολουθήσατε όλες τις εξελίξεις από πολύ κοντά, δυστυχώς, γιατί είστε σε πολύ κοντινή περιοχή η επιχειρήση σας. Πόσο δύσκολο ήταν το έργο της κατάσβεσης όταν δεν μπορείς καν να περάσεις από κάποια σημεία σε αυτές τις περιοχές?
3: αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι η περιοχή με 300 επιχειρήσεις έχει ένα δρόμο για να μπεις, ένα δρόμο για να βγεις, και μετά υπάρχουν κάποιοι παράπλευροι δρόμοι οι οποίοι δεν είναι ικανοί να στηρίξουν όλο αυτό τον όγκο των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, των εργαζόμενών τους, ταυτόχρονα και των οικιστών που είναι στην περιοχή. Συζητούσαμε για ένα πλήρη αποκλεισμό. Οι κάμερες και όλοι είχαν επικεντρωθεί στο γεγονός, αλλά η ουσία ήταν εν τέλει γύρω. Καθώς, αυτό το λέω για ποιο λόγο, καθώς χιλιάδες συμπολίτες μας, εργαζόμενοι μας, βρεθήκανε αποκλεισμένοι έως και 40 λεπτά και μία ώρα ακόμα σε περιφερειακούς δρόμους, οι οποίοι μάλιστα είχαν μπλοκάρει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και αν είχε προκύψει κάποιο δεύτερο γεγονός, δεν θα ήταν σε θέση να ανταποκριθεί ούτε πυροσβεστική ούτε το ΕΚΑ.
0: Κύριε Καθέρη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, γιατί μου το μετέφεραν και εμένα εργαζόμενοι της περιοχής, ότι εγκλωβίστηκαν στο σημείο για τόσες ώρες μέσα στο αυτοκίνητό τους. Και γιατί είναι σημαντική αυτή η διαπίστωση και η πραγματικότητα? Γιατί αν χρειαστεί εκένωση μιας περιοχής, πώς θα φύγουν τόσοι άνθρωποι από αυτό το σημείο? Και τι θα γινόταν αν ήταν ανοιχτά και τα σχολεία, εάν σχόλαγαν εκείνη τη στιγμή τα παιδιά?
3: Ήταν ακριβώς αυτό που έχουμε αναφέρει. Στην περίπτωση που ήταν και τα σχολεία, συζητάμε ότι η προσβασιμότητα τριπλασιάζεται. Η δυσκολία στην προσβασιμότητα τριπλασιάζεται. Είναι τέτοιος ο όγκος, είναι το σημείο τόσο επίκαιρο. Συζητάμε πλέον για ένα κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου και όχι για ένα απλό περιφερειακό. Είναι τέτοιο λοιπόν το σημείο όπου η παραμικρή, ένα αυτοκίνητο να πούμε να χαλάσει, δημιουργεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Και εδώ είναι αυτό που θέλω να επαναφέρουμε. Και είναι και η ουσία της διαμαρτυρίας επιστολής που στείλαμε χθες και στην περιφέρεια και στην Δήμο. Απαιτείται ένα σοβαρό σχεδιασμός, ο οποίος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Και δυστυχώς, αυτό δεν το λέμε από... έχοντας ας πούμε στο μυαλό μας κάποιο υποθετικό σενάριο, κάθε και πριν ένα μήνα είχαμε πάλι φωτιά στην περιοχή, η οποία βέβαια ήταν βραδινές ώρες σοβαρής πάλι έκτασης, με αντίστοιχη αποθήκη πολύ μεγαλύτερη βέβαια, με εξίσου όμως υλικά τα οποία ήταν έφλεκτα. Καταλαβαίνετε ότι τώρα πλέον μιλάμε εκπείρας. Είναι απαράδεκτο να μην έχουμε μπει σε μια διαδικασία να δούμε πώς θα κενώσουμε μια ολόκληρη περιοχή. Έχουμε ένα ποταμό ο οποίος λειτουργεί σαν φυτίλι, κυριολεκτικά. Αν θυμάστε πέρσι το καλοκαίρι είχαμε άλλο ένα περιστατικό που πάλι χρειάστηκε συνδρομή ελικοπτέρων για να κατασβεστεί το γεγονός. Πριν 2 χρόνια εξίσου μια φωτιά σε ξυλαποθήκη. Η έλλειψη του νερού, του δικτύου που να έχει πρόσβαση στο πυροσβεστικό και να διλύσει νερό. Η έλλειψη των υποδομών είναι αυτό το οποίο κάνει την κατάσταση εκρηκτική.
0: Αυτό λοιπόν που λέτε μέσα στην ανακοίνωσή σας είναι ότι χρειάζονται κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, ενίσχυση της πυροπροστασίας και δημιουργία εναλλακτικών οδών διαφυγής σε περίπτωση ομιγέννητο έκτακτης ανάγκης. Να όμως που εδώ χθες είχαμε μια έκτακτη ανάγκη και ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα με την παρέμβαση της πυροσβεστικής. Εσείς ήρθατε σε επαφή με τις επιχειρήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή υποστεί ζημιές?
3: Έχω έρθει σε επαφή με μία επιχείρηση από τις δύο, κυρίως με την επιχείρηση που ήταν με το ηλεκτρολογικό υλικό, η οποία και αυτή υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές, σε εμπορεύματα και στο χώρο της. Δυστυχώς οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι στη δεδομένη στιγμή. Είναι κυριολεκτικά μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Είδανε την περιουσία τους να καταστρέφεται, τα εμπορεύματά τους να καταστρέφονται. Το μόνο που το οποίο κατάφεραν να διασώσουν ήταν έστω κάποιους υπολογιστές ή κάποιους σερβερ για να μην χάσουν και τα δεδομένα τους, τα οποία και αυτά γνωρίζετε.
0: Είναι πολύτιμα.
3: Είναι τόσο πολύτιμα καθώς δεν μπορείς να λειτουργήσεις διαφορετικά. Το μόνο το οποίο κατάφεραν να σώσουν. Θεωρώ, κυρία Σαρδάκη, θεωρώ ότι πλέον το πρόβλημα δεν είναι μόνο το γεγονός τη μέρα που διαδραματίζεται. Το πρόβλημα έρχεται πριν και μετά. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα είμαστε πάλι για ακόμα μια φορά στο ίδιο εργοθεατές, αν δεν ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για την περιοχή. Είναι μονόδρομος πλέον. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ένα, για ένα βιοπά, για ένα επιχειρηματικό πάρκο, το οποίο να έχει τέτοια σοβαρή έλλειψη στις υποδομές.
0: Και μια και ήρθατε σε επαφή με μία από τις δύο επιχειρήσεις που, όπως λέτε, καταστράφηκαν, έχουν υποστεί ζημιές, προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις αποζημίωση? Πώς θα μπορέσουν να ξανασταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους? Γιατί μιλάμε και για δύσκολες εποχές για όλους, όχι μόνο για όσους έχουν καταστραφεί από μία φωτιά.
3: Κύριε Σαρδάκη, να σας πω κάτι. Εγώ έχω πίστη στον κριτικό, θα πω επιχειρηματία, δεν θα μιλήσω για το ελληνικό. Εγώ θα πω ότι έχω πίστη στον κριτικό επιχειρηματία, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει μάθει να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον το οποίο σε κάθε επίπεδο ποτέ δεν ήταν φιλικό προς αυτόν. Οπότε θεωρώ ότι για ακόμα μια φορά θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Οι άνθρωποι μέσα στην απόγνωσή τους είναι και αισιόδοξοι. Κοιτάνε την επόμενη μέρα και όχι τη χθεσινή και θα δούνε με ποιο τρόπο θα είναι σε θέση να πάνε παρακάτω. Και είναι και ο μόνος τρόπος ο οποίος μπορείς να δεις και να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση στο επίπεδο το οποίο διαδραματίζεται, έτσι όπως συγκέντρωσαν τουλάχιστον τα γεγονότα.
0: Mm-hmm. Υπήρξε τώρα και μια πολύ μεγάλη κουβέντα που άνοιξε χθες για το αν είχαν ή όχι νερό ή πυροσβεστική κρουνή. Υπήρξαν καταγγελίες από τη μία πλευρά, υπήρξε η απάντηση της ΔΕΗ από την άλλη που είπε ότι όχι, υπήρχε νερό διαθέσιμο. Εσείς μας λέτε ότι σε κάποιες περιοχές, σε κάποια σημεία είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που προκύπτει τη στιγμή της πυρόσβεσης, έτσι, της κατάσβεσης.
3: Η αντιμετώπιση της οποιασδήποτε πυρκαγιάς γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Θέλει νερό. Εξού και το ελικόπτερο, εξού και το πυροσβεστικό δίκτυο. Αν είσαι σε θέση να δώσεις νερό, η αντιμετώπιση είναι πολύ πιο εύκολη. Οπότε θα ήθελα και να κλείσω και με αυτό, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου για όλη την περιοχή υπάρχει ένας προβλός και αυτός είναι απέξω από ένα ποστό. Αυτό ήταν το ζητούμενο.
0: Ένας μόνο κρουνός για μια περιοχή με 300 επιχειρήσεις, εννοείται, σωστά, το έχω κατανοήσει σωστά?
3: Σωστά, εξού και γι' αυτό ήρθαν και οι υδροφόροι και ευχαριστούμε βέβαια προφανώς και την περιφέρεια και τους όμορους δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιτζίου και την υδροφόρα του δήμου που ήρθε. Αλλά καταλαβαίνετε την εκρηκτική κατάσταση η οποία επικρατούσε χθες.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας μεταφέρετε και ενδεικτικό της κατάστασης. Τώρα κλείνοντας, φαντάζομαι η επόμενη μέρα σας βρίσκει να αγωνιάτε όλοι. Αυτό μας εκφράζεται ουσιαστικά και εδώ στη συνομιλία μας, αλλά και μέσω της επιστολής σας. Τι σας μεταφέρουν όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες? Αγωνιούν μήπως προκύψει άλλη φωτιά φέτος, ομιγέννητο, ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Τι θα συμβεί?
3: Και σε αυτά και ήμασταν όπως ήμασταν πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα όλοι είναι με αφορμή αυτό το γεγονός, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση την οποία είναι να κάνουμε. Ο σχεδιασμός είναι που λείπει αυτή τη στιγμή. Για την επόμενη μέρα. Οπότε η αγωνία είναι προφανώς έκτηλη. Δεν το συζητάω.
0: Η αγωνία λοιπόν είναι έκδηλη, να δούμε τι απαντήσεις θα δώσουν και οι αρμόδιοι και αν μπορεί τέλος πάντων να γίνει ένας σχεδιασμός όπως ζητούν οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Καθέρη και να ευχηθούμε όλα αυτά που είπατε να εισακουστούν, να ευχηθούμε όλα αυτά που είδαμε χθες να διαδραματίζονται, να μας κινητοποιήσουν, να μας αφυπνήσουν για το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Επαναλαμβάνουμε ενδεικτικά. Εγκλωβίστηκαν για μια μισή ώρα άνθρωποι στα αυτοκίνητά τους, φεύγοντας από μια φωτιά. Σκεφτείτε να χρειαστεί να εκενωθεί μια τέτοια περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και σε σχέση με την περιοχή του Αγιάννη. Τώρα τι να πρωτοπιάσεις από όσα μας είπε ο κύριος Καθέρης. Εγώ νομίζω ότι σοκαρίστηκα από την πραγματικότητα και την είδηση ότι έχει μόνο έναν πυροσβεστικό κρουνό, όπως καταγγέλει, ολόκληρη περιοχή. Θυμίζω μια περιοχή με 300 επιχειρήσεις. Αν αυτό δεν είναι σοβαρό, τότε τι είναι?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελική ευθεία εκπομπή. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και θα κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή με την επίσκεψη τι άλλο της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Ζαχαράκη στην Κρήτη. Να υπενθυμίσουμε ότι θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας. Θα έχει επαφές και στο. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο και θα έχει και επαφές με την σχολική κοινότητα και θα επισκεφθεί και το Κεδασί Ηρακλείου. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Είναι ο κύριος Μακράκης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Μακράκη, καταρχάς να μας πείτε αν επιδιώξατε συνάντηση με την κυρία Ζαχαράκη, γιατί εδώ αναφέρει ότι θα συναντηθεί με τη σχολική κοινότητα. Δεν ξέρω όμως αν πήρατε απάντηση και τι ακριβώς σας είπε.
1: Καταρχάς εμείς βρισκόμαστε, ο κλάδος βρίσκεται στην 25η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Υπάρχει το συνέδριο δηλαδή της Ομοσπονδίας που γίνεται και ολοκληρώνεται σήμερα στην Αθήνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας στο Ηράκλειο, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία συνεννόηση όσον αφορά τη συνάντηση με τα θεσμικά δικαστικά όργανα. Και ποτέ δεν είχαμε ενημερωθεί ούτε όχι μόνο από την κυρία Ζαχαράκη αλλά και με τις επισκέψεις των τελευταίων ετών από τους υπουργούς παιδείας, ποτέ δεν υπήρχε συνεννόηση ή εν πάση περιπτώσει μια αποδοχή από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας για συνάντηση με τα συνδικαλιστικά όργανα. Mm-hmm. Προφανώς όμως κατά την επίσκεψη τη σημερινή της υπουργού σίγουρα θα αναδειχθούν και επιδίωξή μας είναι να αναδειχθούν τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό, είτε είναι κεντρικά ζητήματα, είναι τοπικά, γιατί είναι πάρα πολλά όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης, ειδικότερα σε μία περίοδο όπου την ουσία είναι η προεργασία για το ξεκίνημα της επόμενης σχολικής χρονιάς.
0: Προφανώς κύριε Μακράκη και θα ενημερωθεί και είναι θετικό το γεγονός ότι επισκέπτεται την Κρήτη έτσι ώστε να δει από κοντά κάποια θέματα. Υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Βέβαια εδώ επειδή είναι ανοιχτό το ζήτημα και πρόσφατες οι διαμαρτυρίες για τα υποέξωση νηπιαγωγεία, σε αυτό το θέμα υπάρχει αυτή τη στιγμή λύση ή υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να ξεκινήσει η νέα σεζόν, να το πούμε έτσι, σχολική σεζόν και να είναι εκτός αίθουσας.
1: Πάμε τώρα ένα-ένα στα ζητήματα. Πρώτον, για τη σχολική στέγη. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο ειδικότερα στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνολικά με την σχολική στέγη, κυρίως των νηπιαγωγείων. Θυμίζω ότι περίπου 30 μισθωμένα κτίρια, τα περισσότερα από αυτά δεν είναι και κατάλληλα για παιδαγωγική διαδικασία, για ένα παιδί να βρίσκεται στην ηλικία των 4-6 ετών από το 8 το πρωί και αν είναι και στο λέμενο μέχρι 4 το απόγευμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη από πέρυσι 2 νηπιαγωγεία τα οποία έχει γίνει η έξωση και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε τουλάχιστον για 5 μέχρι νηπιαγωγεία ακόμα μια διαδικασία δικαστική από τους ιδιοκτήτες που προφανώς σε αυτά μπορεί μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες να καλούν από τη μία μέρα στην άλλη σε έξωση. Αυτό πρακτικά λοιπόν σημαίνει ότι τεινάζεται στον αέρα η εκπαιδευτική διαδικασία από το Σεπτέμβρη, άρα πρέπει να αναζητηθεί χώρος. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική και βιώσιμη λύση είτε από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, από το Δήμο, είτε από την πλευρά του κεντρικού κράτους, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς πρέπει να υπάρξει σίγουρα βούληση και από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, καθότι υπάρχουν και ζητήματα νομικής φύσεως που θα μπορούσαν να επιληθούν με παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, όπως είναι για παράδειγμα η αύξηση του ποσού των ενοικίων, γιατί αυτό χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μην αυτή τη στιγμή προσφεύγουν ο ένας μετά τον άλλο για να υπάρξει έξωση της αξιοποίησης του δικού τους χώρου προς τα νηπιαγωγεία. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά είναι μια ορολογιακή βόμβα στο κομμάτι που αφορά την προσχολική εκπαίδευση στον αστικό ιστό του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί υπενθυμίζω και σημείωνω πάλι ότι έχουμε ήδη δύο νηπιαγωγεία σε έξωση και το επόμενο διάστημα τουλάχιστον για 6 μεστά νηπιαγωγεία προκύπτει να έχουμε πρόβλημα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Ναι, όντως εδώ υπάρχει ο φόβος, όπως λέτε, να τυναχθεί στον αέρα η εκπαιδευτική διαδικασία εάν δεν δοθεί λύση στα υποέξωση νηπιαγωγεία. Από την άλλη, επειδή περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα της Υπουργού, αλλά επειδή έτσι και αλλιώς το παρακολουθούμε το ζήτημα από κοντά, θα επισκεφθεί μεν το ΚΕΔΑΣ Ηρακλείου, φαντάζομαι όμως ότι έχει να ανακοινώσει και λύσεις. Γιατί όταν η αναμονή για τους μαθητές διαρκεί 1 με 2 χρόνια για να περάσει από αυτή την επιτροπή, να το πούμε έτσι, από αυτό το κέντρο αξιολόγησης για μαθησιακές διαδικασίες και όχι μόνο, τότε τι άλλο να λέμε? Τι άλλο να πούμε?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό θα έλεγα το επόμενο θέμα, μια που θα επισκεφθεί το ΚΕΔΑΣΥ. Κάθε χρόνο, εμείς που σαν Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ και το προσωπικό που είναι συνάδελφοί μας, κάθε χρόνο περίπου 1.500 με 2.000 αιτήσεις δεν ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους, δηλαδή, γιατί ως προς τη διάγνωση των παιδιών. Διότι το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που είναι κάθε προκύπτουν κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πάρα πολλά παιδιά μένουν ξεκρέμαστα από την οποιαδήποτε εκπαιδευτική, κοινωνική ή άλλου είδους στήριξη, καθώς οι ανάγκες του νομού Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλες σε σχέση με το υπάρχον πλαίσιο του ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Αυτό που έχουμε προτείνει, γιατί το ζήτημα είναι τι κάνουμε, εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε προτείνει, επειδή ο νομός Ηρακλείου ακριβώς είναι ένας τεράστιος νομός και γεωγραφικά και πληθυσμιακά, θα πρέπει να υπάρξει ίδρυση ενός δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ για να μοιραστεί, αν θέλετε, ο νομός γεωγραφικά και να εξυπηρετούνται δηλαδή γονείς και μαθητές από δύο υπηρεσίες του ΚΕΔΑΣΥ. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει όλο αυτό το διάστημα και ελπίζω κάποια στιγμή, γιατί μαθαίνουμε ότι υπήρχε η εκτέταση αυτού του ζητήματος και από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ελπίζω αυτή η συνάντηση να συνδυαστεί με κάτι τέτοιο.
0: Ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και σήμερα ανακοινώσεις, γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που βιώνουν αυτή τη στιγμή γονείς και μαθητές, να πρέπει δηλαδή να περάσουν 2 χρόνια για να αξιολογηθεί ένα παιδί το οποίο παλεύει με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Όλοι προσπαθούν να το βοηθήσουν, αλλά στην ουσία δεν το έχει βοηθήσει το ίδιο το κράτος, η κυβέρνηση, το Υπουργείο.
1: Είναι. Και είναι ένα μεγάλος κύκλος, αν θέλετε, απουσίας του κράτους, όπως είπατε και εσείς, η έλλειψη του κράτους να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Γιατί από τη μια πλευρά είναι η καθυστέρηση της διάγνωσης από το ΚΕΔΑΣΥ, από την άλλη πλευρά είναι, αν θέλετε, η έλλειψη σε προσωπικό, σε εκπαιδευτικούς, καθώς ήταν και φέτος γνωστό ότι οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης δεν καλύφθηκαν σε σχέση με τις προσλήψεις που έκανε κατά το φετινό σχολικό έτος το Υπουργείο Παιδείας.
0: Τώρα, επειδή περιλαμβάνει και μια επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου της Υπουργού, που ονομάζεται Μαριέτα Γιαννάκου, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, πήγε μοιραία το μυαλό μου και σε αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης που έχει πάρει το όνομα της αείμνης της πολιτικού, και νομίζω ότι έχουν μείνει εκτός δυστυχώς πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα, τα οποία έχουν άθλιες τουαλέτες, τα οποία πέφτουν σοβάδες. Ξέρουν πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση σε πολλά παλιά σχολικά συγκροτήματα. Πώς θα γινόταν να ενταχθούν περισσότερα σχολεία? Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση?
1: Μα το είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή που αυτό το πρόγραμμα από πέρυσι υπόθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι θα πραγματοποιηθεί, και καθότι βλέπαμε το χρηματοδοτικό πακέτο το οποίο είχε ανακοινωθεί, προφανώς αυτό είναι πάρα πολύ μικρό για να καλύψει, όπως είπατε και εσείς,

0: όπου παίζουν τα παιδιά κτλ. Βαψίματα, κάτι τέτοια περιλαμβάνει, όπως είπατε και εσείς, την επισκευή της τουαλέτας και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό όμως είναι μια σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουμε και στη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Καθώς τα χρήματα, όπως μας λένε κάθε φορά από τις συναντήσεις που κάνουμε και με τους εκπροσώπους σε κάθε δημοτική αρχή εντός του νομού Ηρακλείου, δεν επαρκούν προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη αναβάθμιση στο επίπεδο της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών κτηρίων.
1: Και θέλω να κλείσουμε με μία δική σας φράση. Αν είχατε απέναντί σας την Υπουργό Παιδείας επιγραμματικά, τι άλλο θα της λέγατε για την εικόνα των σχολείων και της παιδείας του εκπαιδευτικού συστήματος, τις ανάγκες στην Κρήτη?
0: Έχει, είναι άλλα δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί αναδείξαμε και τα ζητήματα της ειδικής αγωγής, όπως είπατε προηγουμένως με το κερασί, αναδείξαμε τα ζητήματα της λικοτεχνικής υποδομής, τα ζητήματα της σχολικής στέγης. Νομίζω κατά τη γνώμη μου είναι άλλα δύο βασικά ζητήματα που έχει να κάνουν με το εργασιακό πλαίσιο. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το 2026 δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός που ασκεί ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό λειτουργήμα να αμείβεται με μισθούς των 820 ευρώ, όπως είναι ο μισθός του νεοσερχόμενου νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Είναι ντροπή για την ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος με βάση το σημερινό κόστος διαβίωσης, τις σημερινές ανάγκες, τη στέγη των εξόδων που έχει, γιατί είμαστε και ένας κλάδος, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένα μεγάλο κομμάτι που δουλεύει μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας, μόνιμων συμφερόντων, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και αν θέλετε, αυτό το δείχνουν και πάρα πολύ ποιοτικά στοιχεία. Μόνο δύο να σας πω. Το πρώτο είναι ότι και η φετινή χρονιά έκλεισε με 1.500, όπως και η περσινή, με 1.500 αρνήσεις ή παρετήσεις συναδέλφων αναπληρωτών. Δηλαδή, ενώ κλήθηκαν να δουλέψουν, προτίμησαν να μην εργαστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι φέτος που άνοιξαν οι πίνακες της γενικής αγωγής για να εισέλθουν στους πίνακες και να μπορούν να εργαστούν ως ενδυνάμει αναπληρωτές ή ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί για τα επόμενα 3 χρόνια, δυστυχώς είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι αυτό που απαιτείται είναι μια αναγνώριση κοινωνική, επιστημονική, οικονομική του ρόλου του εκπαιδευτικού. Και από την άλλη πλευρά, προφανώς πρέπει να είναι προτεραιότητα η διασφάλιση από την 1η του Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία για τους εκπαιδευτικούς, όλοι οι εκπαιδευτικοί, είτε μόνοι, είτε νεοδιόριστοι, είτε αναπληρωτοί, να βρίσκονται στη θέση τους, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε για άλλη μια χρονιά που θυμίζω ότι η τελευταία σχολική χρονιά, που μας πέρασαν πάρα πολύ κακή σε ό,τι έχει κάνει με τη ελέγχωση των σχολείων από την άποψη κάλυψη των αναγκών, είτε αυτό αφορά το εκπαιδευτικό, είτε αφορά το ειδικό εκπαιδευτικό, είτε το βοηθητικό προσωπικό στα σχολεία.
1: Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία τα γνωρίζει το Υπουργείο. Βρισκόμαστε και εν αναμονή των ανακοινώσεων, γιατί μπορεί να προτείνει και λύσεις το Υπουργείο και να ανακοινώσει σε όλα αυτά που προαναφέραμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μακράκη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε πώς είναι τα προβλήματα στην Κρήτη. Χαμογελώ πικρά, γιατί δεν ξέρει κανείς από πού να βάλει αρχή. Στα υποέξωση, νηπιαγωγεία, όπου μπορεί στον αέρα να τυναχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ακούσαμε, και αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την επόμενη χρονιά. Στο γεγονός ότι πολλά σχολεία είναι εκτός του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο είναι νομίζω σημαντικό. Προβλέπει ανακαινήσεις στα σχολεία, αλλά για πόσα σχολεία εδώ έχουν πολλές ανάγκες τα δικά μας σχολικά συγκροτήματα στην Κρήτη, και βέβαια το καυτό θέμα του κερασί. Δεν είναι δυνατόν τόσα χρόνια να περιμένουν μαθητές για να περάσουν από μία επιτροπή. Και ακούσαμε βέβαια τους χαμηλούς μισθούς που δεν αρκούν για τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μπορέσουν να διδάξουν στα σχολεία, μέχρι και πολλά πολλά ακόμα ζητήματα για τη διασφάλιση μιας ομαλής εκπαιδευτικής χρονιάς, σχολικής χρονιάς.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και θέλω να αποχαιρετήσουμε με μια είδηση που είναι νομίζω συναισθηματικά πολύ πολύ φορτισμένη. Τη σήμερα Παρασκευή αναμένεται να παραδώσει το πτυχίο στους γονείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Όπως λέει, αποτελεί χρέος τιμής της πολιτείας στη μνήμη αυτού του παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα στη γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τιμητικό πτυχίο, για μια συμβολική πράξη και διαδικασία για τον αδικοχαμένο σπουδαστή, τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, που νομίζω σημάδεψε βαθιά όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν τον ξεχνούμε, δεν ξεχνάμε και αυτή την στάση των γονιών του, ηθική στάση των γονιών του, οι οποίοι με τα λόγια τους νομίζω σημάδεψαν τους πάντες. Και δηλώνουν μέχρι και σήμερα περήφανοι για το Βαγγέλη Γιακουμάκη και για ό,τι υπήρξε αυτό το παιδί. Και αντίθετα αισθάνονται ντροπή για όσους συμπεριφέρθηκαν σαν νταΐδες, γιατί ξέρουμε ότι βίωσε βασανιστήρια ο άτυχος Βαγγέλης, ότι ήταν μαρτυρική πραγματικά η πορεία του από τη γαλακτοκομική σχολή. Και ξέρουμε ότι μετά από όλη αυτή την περιπέτεια και όλο αυτό το τραγικό γεγονός, άνοιξε η πολύ μεγάλη συζήτηση για το bullying. Πολλά μέχρι και σήμερα τα αναπάντητα γιατί να χάνονται με αυτόν τον τρόπο οι ζωές νέων ανθρώπων. Κάπου εδώ λοιπόν εμείς κλείνουμε για να παραδώσουμε και τη σκυτάλη. Έρχεται Σαββατοκύριακο με λίγα μελτέμια από ό,τι βλέπουμε, αλλά και πάλι με καλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Ελπίζουμε να κάνετε πολλές βουτιές, να χαλαρώσετε. Και για όσους τώρα ασχολείστε με το Μουντιάλ, δεν σας ξεχνάω. Γιατί το πρόγραμμα για σήμερα περιλαμβάνει εντυπωσιακές ομάδες της διοργάνωσης που τίθενται αντιμέτωπες. Από τη μία η Νορβηγία του Χάλαντ αντιμετωπίζει τη Γαλλία του Εμπαπέ και την ίδια ώρα η Σενεγάλη παίζει την τύχη της απέναντι στο Ιράκ. Η δυναμική Ουρουγουάη παίζει με την Ισπανία που ακόμη λέει δεν έχει βρει το ρυθμό της παρά τη μεγάλη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη θέλει να πάρει την πρόκριση σε ένα μάτς με το πράσινο ακροτήρι. Και μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις των αθλητικών συντακτών γιατί λέει το πράσινο ακροτήρι έχει αποδειχθεί πολύ σκληρό για να πεθάνει. Εντάξει, καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία όσων παρακολουθούν όλα αυτά τα μάτς του Μουντιάλ και τη χαρά τους και τον ενθουσιασμό τους. Είναι παιχνίδια νομίζω πολύ εντυπωσιακά, ποδόσφαιρο και θέαμα, και σας είπαμε και νωρίτερα για τους πανηγυρισμούς που υπήρξαν από πλευράς κάποιων ομάδων οι οποίες αποτελούν έκπληξη σε αυτό το Μουντιάλ. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο με πολύ πολύ πολύ ηρεμία και χαλάρωση. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Όσοι είχατε κανονίσει να πάτε για μπάνιο στην εκεί στην πισίνα του Λίντο, μην πάτε. Υπάρχει έλλειψη από νερό. Με τι ξεκινάω κι εγώ. Κάνω πλάκα. Πάμε άλλη μια πλάκα. Μην ψάχνετε για ταξί το πρωί. Όλοι έχουν κάτσει μπροστά στα ακτοασγερόπλα και περιμένουν να πάρουν τουρίστες. Ξεχάστε το. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο και άμα αυτό και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα βρίσκεις ταξί μετά από αγώνα. Πόσο χάρηκα χθες τη νίκη του Εκουαδόρ απέναντι στη Γερμανία. Το έλεγα στο γιο μου. Μου λέει γιατί είμαστε με το Εκουαδόρ. Γιατί φοράει κίτρινα, του λέω. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Είναι και γιατί δεν γουστάρω τη Γερμανία, ρε παιδί μου, σαν ομάδα. Δηλαδή, άμα μου βρεις δύο-τρεις Γερμανούς μέσα, θα σου πω εντάξει, αλλά δεν έχει Γερμανούς. Έχει μαζέψει τα πάντα. Ό,τι υπάρχει από γύρω-γύρω από τον κόσμο. Ο Μουσιάλα δηλαδή είναι καθαρό ξέρεις, Γερμανός. Το ξέρεις. Ο Μουσιάλα, το ξέρεις. Ε? Της άδειας φυλής και τέτοια. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε. Αλλά ήταν η ματσάρα. Ξεκινάει η Γερμανία, βάζει το πρώτο γκολ. Ισοφαρίζει ο Καϊσέδο, παιχτούρα μεγάλη. Μπορεί να τον είχαμε στην ΑΕΚ αυτό. Και μπαπ, το δεύτερο μπαλάκι. Μετά και γεια σας. Άντε γεια, Γερμανία. Τώρα πάει. Κοίτα, κάποιοι λένε ότι το έκανε επίτηδες η Γερμανία για να παίξει πιο χαμηλά στον όμιλο, ώστε να πάει με πιο εύκολο αντίπολο. Αλλά δεν είναι έτσι. Γερμανία, πρέπει να νικάς, τι να κάνεις. Έτσι, δεν έχεις μάθει, ε? Με κάθε τρόπο. Άντε, πάρ' το τώρα. Ακόμα μια ευχαριστήριση. Σήμερα στο Ηράκλειο η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, αμέσως μετά τη λήξη και τις βαθμολογίες, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο. Εντάξει, εγώ ένα πράγμα θα πω για τη Σοφία Ζαχαράκη. Κρατήστε το. Όπως σας είπα λοιπόν, θα βρεθεί σήμερα στο Ηράκλειο. Το έχουμε ανακοινώσει εμείς από προχθές εδώ στο πολιτικά.gr, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στην υπουργό αυτή, τη Σοφία Ζαχαράκη. Αλλά ρε παιδιά, οι συνεργάτες της έχετε φτιάξει ένα πρόγραμμα για τη Σοφία Ζαχαράκη, το οποίο ξεκινάει από τις 9 ξέρω εγώ, το πρωί και πάει μέχρι το απόγευμα ασταμάτητα. Αδυσόπιτα, βασανισμένα, όχι αβασάνιστα που λέει η αγγελία. Και ένα πρόγραμμα, μιλάμε μύτη-μύτη. Δεν προλαβαίνει η γυναίκα να κάτσει να φάει. Πώς το λένε. Αλλά όταν έχεις να εγκαινιάσεις σοβαρά έργα, όπως το 10ο γυμνάσιο του Ηρακλείου, το Μαριέτα Γιαννάκου, με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, έχει μια επίσκεψη στο κεδασί του Ηρακλείου, όπου θα ενημερωθεί και για την στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες. Μετά θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, μετά με Σταύρο Αρναουτάκη και Αλέξη Καλοκαιρινό, μετά θα πάει και στη Θέπη της Νέας Δημοκρατίας, δεν γίνεται να πάει εκεί, την περιμένουν πώς και πώς τα παιδιά όλα εκεί, από ό,τι έχω μάθει. Και από τις 6.30 ως 7 θα συμμετάσχει και σε μια εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια φοβερή εκδήλωση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, την πάνε τρένο. Δηλαδή δεν σταματάει. Παιδιά. Είπαμε, είναι καλή πολιτικός, κάνει αυτά που κάνει, αλλά τα κάνει καλά, αλλά παιδιά, λίγο το πρόγραμμα, φτιάξτε το εκεί, γιατί να βρει και έτσι λίγο να ξεφύγει, να ξεκουραστεί.

Λοιπόν, για να το πούμε σοβαρά τώρα, σήμερα η Σοφία Ζαχαράκη έχει μια πολύ σπουδαία δουλειά να κάνει εδώ στο Ηράκλειο. Θα πάει στο Κεδασί, όπου εκεί είναι, ήταν η αγωνία της από ό,τι μαθαίνω, να πάει πρώτα εκεί, αλλά το πρόγραμμα το έφερε έτσι ώστε να είναι εκείνη η ώρα, γύρω στις 2.30 θα πάει εκεί πέρα, να ενημερωθεί για την υπηρεσία υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λοιπόν, εντάξει, θα πάει στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου τις ανακαινίζουν, τις φτιάχνουν. Και εκεί είναι πολύ σοβαρό, έτσι, γιατί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και στις φοιτητικές εστίες. Δεν θα ντρέπονται τα παιδιά να μένουν σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι. Έτσι. Είναι εστίες κανονικές. Όπως τις ξέραμε από τις ταινίες που βλέπουμε εκεί στην Αμερική. Έτσι θα γίνουν και αυτές. Εντάξει, έχει ένα full πρόγραμμα γυναίκα. Δηλαδή εκεί οι συνεργάτες της κάνουν κάτι, ελαφρώστε το πρόγραμμα της στην επόμενη εκδήλωση που θα κάνει, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνει από το πρωί το τέτοιο συνεχόμενα, τέρμα, στα κόκκινα. Θα φοράει κόκκινα σήμερα. Δεν ξέρω. Τη πάνε τα μπλε πάντως. Λοιπόν, θα συμμετάξει σε μια εκδήλωση για τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή. Δεν είναι το παρόν εκεί. Θα είναι παρούσα η Σοφία Ζαχαράκη. Θα τη δούμε και εμείς από κοντά, θα τη ρωτήσουμε πολλά πράγματα, γιατί βγήκαν βαθμολογίες εχθές και δεν βλέπω παράπονα. Δεν βλέπω, ξέρεις, στο σύστημα το πώς δόθησαν οι βαθμολογίες και όλα αυτά. Κάτι έκανε καλά, μάλλον το Υπουργείο Παιδείας. Κάτι έκανε καλά. Αυτό.

Λοιπόν, το ντρόουν του Πολίτικα εχθές σας έδειξε όλο το μέγεθος της καταστροφής στον Άγιο Ιωάννη Χωστό. Μιλάμε για μια καταστροφή σε αρκετά σπίτια. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ νωρίς. Τα ελικόπτερα είχαν συνέχεια νερό, κάτω συνέχεια ρήψη νερού. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Οι πυροσβέστες έδωσαν και την ψυχή τους, από ό,τι βλέπω και στα βίντεο και τα πλάνα του Πολίτικα.gr. Αλλά ήταν μια πυρκαγιά η οποία έδειξε λίγο και τα ανακλαστικά της πυροσβεστικής, έτσι. Πολύ γρήγορα φτάσανε εκεί τα μέσα, πολύ γρήγορα βοηθήσαν όλοι. Υπήρχε πολύ δύσκολη μέρα, ήταν πολύ δύσκολη μέρα χθες εδώ Ηράκλειο. Η πυροσβεστική όμως πέρασε, έδωσε τα διαπιστευτήριά της εχθές και πέρασε με άριστα. Λοιπόν, πάμε σε τρεις δικαστικές υποθέσεις τώρα. Σήμερα στο Ηράκλειο απολογούνται η μητέρα και ο σύντροφός της για το βίαιο θάνατο του τρίχρονου άγγελου. Μια ιστορία που εδώ στο Politica.gr ξέρετε ότι την έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, πολύ ψηλά, γιατί πραγματικά πρέπει να δικαιωθεί αυτό το παιδάκι το οποίο δεν μπορεί να ζήσει. Και αυτό το παιδάκι δεν έχει υποστήριξη στο δικαστήριο. Θα μπορούσε να έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας ο πατέρας, ο βιολογικός, αλλά δεν μπορεί, γιατί του είχε κάνει μήνυση η μητέρα και είναι γι' αυτός κατηγορούμενος. Οπότε, ο μικρός άγγελος δεν έχει υπεράσπιση σε αυτό το δικαστήριο. Την ίδια ώρα, στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, θα βρεθούν 5 προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της βόμβας σε σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη πριν το μακελιό στα Βορίζια. Οι κατηγορούμενοι αυτοί καλούν να δώσουν εξηγήσεις για την έκρηξη. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 2025, όπου αυτό το περιστατικό ξεδίπλωσε δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν και με αποκορύφωμα το διπλό φωνικό του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγέλη Φραγκιαδάκη. Και εκεί που όλοι νομίζουν ότι το έχουμε ξεχάσει το θέμα, δεν έχει ξεχαστεί από την αστυνομία, καθώς αναμένονται εξελίξεις για τα Βορίζια τις επόμενες ημέρες, μετά δηλαδή τις απολογίες των Καργάκηδων, έρχεται κάτι, από ό,τι μαθαίνω. Οι έρευνες είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ στοχευμένες, δεν μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά κάτι γίνεται με τα Βορίζια, κάτι κινείται, κάτι έχουν βρει, κάτι υπάρχει το οποίο θα προκαλέσει έτσι μια αίσθηση. Πάμε για μια βόλτα Χανιά, όπου εκεί θα απολογηθεί σήμερα ο Σκοπιανός, ο 43χρονος Σκοπιανός, για τη φρικτή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Από το Politica.gr σας αποκαλύψαμε προχθές τα χρήματα που βρέθηκαν μέσα στο κοντέινερ, αλλά και τον τρόπο που μετέφερε την Σταυρούλα Λεβεντάκη ο 43χρονος. Σας είχαμε γράψει στο Politica.gr ότι κάτι λείπει από τις έρευνες, κάτι λείπει γενικά, δηλαδή λείπει το κίνητρο. Ο συγκεκριμένος άντρας τη βασάνισε τη Σταυρούλα πριν τη δολοφονήσει. Δεν θα σταθώ στο τι αντίκρισε η αστυνομική όταν τη βγάλανε από το λάκκο που την είχε θάψει ο 43χρονος, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θα σκάσει σήμερα, μάλλον λίγο πριν την απολογία του ή λίγο μετά, και λύνει τα χέρια τελείως της αστυνομίας όσον αφορά την υπερασπιστική γραμμή που φαίνεται να ακολουθήσει ο 43χρονος. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι θα αλλάξει τελείως η κατάθεση την ομολογία του. Ότι θα τα πάρει όλα πίσω. Δεν το έκανα εγώ, με απειλήσανε, με κάνανε, με δείξανε. Θα γελάσουμε όταν το κάνει, αλλά εντάξει, είναι τραγικό. Κατηγορείται λοιπόν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, παράνομη πληροφορία, προχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κάτι άλλο θα βγει σήμερα το επόμενο. Υπάρχει κάτι ακόμα. Θα βγει και αυτό. Θυμηθείτε το. Και υπάρχει και ένα έτσι περίεργο περιστατικό το οποίο συνέβη στον Πυλοπόταμο, καθώς ένας 32χρονος άντρας. Αυτά είναι. Παίρνω και τηλέφωνο. Καθώς ένας άγνωστος άντρας εντοπίστηκε νεκρός από τον πατέρα του, ένας 32χρονος.

Λοιπόν, αυτός ο 32χρονος βρέθηκε κοντά στο σπίτι της οικογένειάς του από τον πατέρα του. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ αμέσως. Έφτασε πολύ γρήγορα, αλλά ο γιος του είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία κάνει τις ερευνές της, αλλά μέχρι στιγμής έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Και όλοι περιμένουν τώρα το πώς ρωτούν για τον δικαστή για να δουν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Λοιπόν, σήμερα στη δίκη για τον Τρίχρονο Άγγελο, να το πούμε έτσι με τη σειρά, κάποιοι βγαίνουν και μιλάνε για μια αποτυχία γενικά κοινωνικών δομών κλπ. Τι να πεις για αυτό το παιδάκι, τι να πεις.

Ξεκινά λοιπόν με αυτό το σύστημα, καθώς πριν από λίγη ώρα μου λένε τώρα ότι υπήρχε ένταση ανάμεσα στην πρόεδρο του δικαστηρίου αλλά και τον κύριο Νουλέζα, τον συνήγορο υπεράσπισης του 40χρονου κατηγορούμενου. Μια ένταση. Δεν ξέρω τώρα τι αφορούσε, δεν το έχουμε μάθει ακόμα, θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει να κάνει με την απουσία του κατηγορούμενου. Και η πρόεδρος ζήτησε να μάθει το λόγο. Και όπως φαίνεται, μάλλον δεν μπορούσε να πάει να απολογηθεί ο 40χρονος και γι' αυτό φόρτωσε κρανίο η πρόεδρος και είπε γιατί τι ασθενεία, πώς αυτό, δικαιολογήστε το κτλ. Η πρόεδρος είπε ότι πρέπει να παρουσιαστεί μια βεβαίωση σχετικά, ότι είναι άρρωστος και αυτά. Και ο δικηγόρος απάντησε πως το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να το προσκομίσουν οι αστυνομικοί. Γιατί κρατείται στις φυλακές Νέας Αλικαίας ο 40χρονος, οπότε δεν μπορεί να πάει αυτός να πάρει το χαρτί.

Λοιπόν, ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Βουζένης έχει υποταθεί ως μάρτυρας από την περάσπιση 27χρονη μητέρα παιδιού. Της μητέρας, θέρας. Αυτός ο αντιλέλος εδώ υπάρχει. Ακόμα. Όταν λέμε το μητέρας, θέρας. Προσπαθώντας λοιπόν τώρα αυτός ο... Τι να πω τώρα. Είπε μέσα στο δικαστήριο ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια αποτυχία του συστήματος, καθώς αυτή η γυναίκα δεν είχε, λέει, την απαραίτητη αντιμετώπιση υποστήριξης, εκπαίδευσης, ακόμα και καθοδήγησης από κάποιους που την άποψή του θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της ζωής της. Έχουν σκεφτεί τα πάντα. Δηλαδή, τη μία ότι αυτή δεν αναγνωρίζει ότι έχει πεθάνει το παιδί της, ότι έχει φύγει από τη ζωή. Την άλλη ότι χαμηλό IQ. Μετά ότι το σύστημα φταίει που δεν πρόλαβε να την περιθάλψει αυτή, να την κάνει καλά που ήταν, ξέρω εγώ τι ήταν. Και όλα αυτά πάνω στην ιστορία αυτή του μικρού άγγελου που μας είχε συγκλονίσει όλους. Τώρα τελευταία έχεις κάνει την τηλεόραση μια διαφήμιση με κάτι βιταμίνες, ξέρεις, παγωμένες, έχεις δει. Κάνεις σιτ, λέει, και έχεις τη βιταμίνη στο στόμα και σε παγώνει. Και σε δροσίζει, λέει, κιόλας και σε δυναμώνει. Λοιπόν, μάλλον αυτό θα έχει πάρει και η μητέρα, Γιατί έχει αντίλαλο όταν λέει ο μητέρας. Έχει αντίλαλο. Λοιπόν, ο καθηγητής αυτός ψυχιατρικής είπε ότι η μητέρα έχει ένα μηχανισμό, λέει, παγώματος μέσα της, ο οποίος την κάνει και παγώνει, οπότε είναι να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση. Αν ποτέ με πουν τρελό, μη μου φέρετε αυτό να με εξετάσει. Έτσι, εντάξει. Θα με βγάλει του γιατρού τελείως. Γεια σας. Δεν αφισβητώ την επιστημονική του επάρκεια. Αφισβητώ όλα όσα λέγονται για αυτή τη γυναίκα μέσα στο δικαστήριο. Α, θα μου πεις ποιος εσύ που τα αφισβητείς. Α, έλατε, ποιος είμαι εγώ. Ακούς, πάγωμα. Εσκιμώα ήταν αυτή. Γι' αυτό και δεν μπορούσε το εύκολα το κλίμα της Κρήτης, γι' αυτό και άλλαξε η τέλειος ψυχολογία της. Χαμηλό IQ. Ήξερε όμως αυτό το χαμηλό IQ να πάει από τον Οροπό στον Πειραιά, από τον Πειραιά στην Κρήτη και από την Κρήτη να κάνει γούτσου γούτσου συνέχεια με τον 44χρονο. Έτσι, αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Εκεί δεν χρειάζεται. Δεν είναι μειωμένη η αντίληψή της, δεν είναι. Ή όταν τραντάζανε το παιδί, σαν να είναι, πώς το λέει, vibrator, δόνηση αυτό, να δονούν το παιδί συνεχόμενα μέχρι το κεφάλι του να κουνηθεί, έτσι, τελείωσε από τη θέση του. Και μας πειράζει μετά οι δομές που έχουμε ή που δεν έχουμε ή που έχουμε ή κοινωνικές υπηρεσίες. Κοίτα, υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες που δουλεύουν πολύ σοβαρά και πολύ ωραία και πολύ σωστά. Υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες όμως που είναι για να τις πετάξεις στα σκουπίδια. Έτσι, τελείως. Το λέω πραγματικά. Το έχω ζήσει, το έχω βιώσει, το έχω δει. Υπάρχουν όμως και πραγματικά δομές οι οποίες είναι παράδειγμα, δηλαδή, προς μίμηση. Λοιπόν, το κλου της ημέρας εκεί δεν είναι ότι θα απολογηθεί η μητέρα και ο σύντροφος, έτσι, η εντολοφόνη παιδιού. Είναι ο τσακωμός που έγινε μεταξύ του κ. Νουλέτζα και της Προέδρου. Η οποία Προέδρος, θα σας πω το εξής. Επειδή έχω δει 2-3 δίκες, είναι άψογη. Αυτή η έδρα ήταν η ιδανική για να βγάλει απόφαση τιμιγορία για τον μικρό άγγελο.

Λοιπόν, και μέχρι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το πήραμε σερί τώρα, έτσι, και διαφημίσει μετά κατευθείαν και ειδήσεις. Να σας πω ότι ξεκινάει η επικήρυξη με 5,33 ευρώ το κιλό για τους ψαράδες εδώ της Κρήτης, όταν θα πιάνουν λαγοκέφαλους. Εμένα ο γιος μου είπε σήμερα να πάρουμε καλά μισά μας, να πάμε και εμείς. Πόσα, αν πιάσουμε 200 κιλά, πόσα πάρουμε, 2, 5, 10, 100 ευρώ, μια χαρά. Μια χαρά, χίλια. Ξένεσαι, να πηγαίνουμε να ψαρεύουμε, στον ελεύθερο χρόνο μας, να καθόμαστε, εκεί, όλο μου γιάμα και το φωνάκι, δίπλα, ξένεσαι. Όσοι πιάσεις εσύ, πιάσεις εγώ, θα τους πουλήσουμε μετά εκεί. Αλήθεια, πού τους δίνουμε για να μας πληρώσουν? Θα σας τα πω, τα γυρίσουμε. Λοιπόν.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να μιλάμε για κουφιοκέφαλους, θα μιλήσουμε για το λαγοκεφαλό, ο οποίος έχει γίνει μάστιγα των θαλασσών. Τον έχουν επικηρύξει πλέον παντού. Και από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει η επικήρυξή τους με τιμή 5,33 ευρώ το κιλό. Οι ψαράδες της Κρήτης θέλουν παραπάνω χρήματα γι' αυτό. Πριν από λίγο, ο κ. Αδριανός βγήκε στην ΕΡΤ και είπε ότι θα στηρίξει τους ψαράδες, ότι άκουσε τα αιτήματά τους. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει, λένε οι ψαράδες. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αμοιβή που θα λαμβάνουν οι αλλοιείς είναι 5,33 ευρώ το κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά στην Κρήτη, αλλά και στα ανοιχτά του Νοτιού Αιγαίου. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει βγάλει και μια επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά το λίτρο, στο λίτρο. Έτσι. Και για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 12 λεπτά ανά ευρώ το λίτρο.

0: coming to the tree. They strung up a man, they say who murdered three.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα του λαγού κεφαλού, γιατί ακούω διάφορα από κάποιους έτσι εκπροσώπους των αλλιών για πρόβλημα, έτσι, που δημιουργούν και τα δελφίνια και οι φώκες εδώ στην Κρήτη. Βάρδα, μην αρχίσουν τώρα να λένε, να αρχίσουν να κυνηγάμε τις φώκες και τα δελφίνια. Ετοιμάσου, έρχεται. Κοίτα, έρχεται όπου να είναι. Ναι, ναι, ναι. Γελάτε, καλά. Θα το δείτε, θα το δείτε. Λοιπόν, και από αυτό πάμε να σας πω κάτι άλλο. Τώρα γελάστε πάρα πολύ. Αν μου έλεγαν τι θα θέλεις να σου χαρίσουμε, που να είναι κοσμογονικό, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό, ένα-δυο πράγματα, ρε παιδί μου, που θα θέλεις και να είναι κοσμογονία να τα ζητείς αυτά. Δηλαδή κάτι που να μπορεί να το φτιάξει κάποιος, να το δώσει, έτσι. Δεν μιλάμε για συναισθηματικά, μιλάμε για υλικά, κάτι υλικό. Θα ζήταγα μια μηχανή του χρόνου. Για φαντάσου τώρα να πήγαινες πίσω και να διορθώνεις ένα λάθος. Ή να πήγαινες πίσω και να βρεις ένα. Να πέτρεπες μια δολοφονία. Φοβερό. Γιατί το λέω αυτό. Στην Αμερική και σε κάποιες έτσι πολιτείες έχει αρχίσει μια τάση ταξιδιών στο χρόνο. Πώς το κάνουν αυτό? Παίρνω εγώ το κινητό μου, γράφω τον εαυτό μου να περπατάω σε μια ερημιά και να λέω, κοιτάξτε δίπλα μου έχω τον Λεωνίδα. Λίγο πριν πάει στη μάχη στις Θερμοπύλες. Ή έχω εγώ δίπλα μου τον Οδυσσέα, λίγο πριν του ήρθε η ιδέα να φτιάξει το δούριο ύπο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ομάδες που με AI στείλουν αυτά τα βίντεο και φτιάχνουν πραγματικές τέτοιες καταστάσεις, AI καταστάσεις, όπου αναπαριστούν αυτά. Δηλαδή πάνε, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα βίντεο που λέει ποια ήταν η πρώτη φορά που αποπλάνησε, παραπλάνησε την Ελένη ο Πάρης. Το γέλιο είναι με το βίντεο που ο Δίας γίνεται βροχή, μπαίνουμε στο δωμάτιο και μια βροχή κάνει έρωτα με μια γυναίκα και εκείνη τη στιγμή λένε ότι συλλαμβάνει τον Ηρακλή, έτσι. Δηλαδή έχουν τέτοια βίντεο. Ναι, δηλαδή λέει αυτή η τύψη, το έχω δει το βίντεο, λέει, να δείτε, δείτε εδώ τώρα ο Δίας μπαίνει σαν βροχή μέσα στο σώμα της γυναίκας και τη γονιμοποιεί. Αυτό είπε. Φοβερό, έτσι, δεν υπάρχει. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε μας εσείς τι θα κάνατε αν είχατε αυτή τη μηχανή του χρόνου ή αν θα στείνατε ένα AI ταξίδι στο χρόνο. Φοβερή είδηση. Δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, έδειχνε τώρα, ξέρω εγώ, ότι... Αφήσανε. Αυτά, τα τηλέφωνα, χτυπάνε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με τις υπόλοιπες ειδήσεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αχ, σκάνε τα τηλέφωνα, γιατί σαν τρελά τώρα. Δηλαδή, γίνεται χαμός. Είναι περίεργη μέρα σήμερα. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά δικαστικά θέματα ανοιχτά. Σας είπα για τη δίκη για τον τριόχρονο Άγγελο. Αυτός ο καθηγητής ψυχιατρικής, από ό,τι με ενημερώνουν, γύρισε και είπε για την μητέρα. Αντίλαλο έχουμε. Αντίλαλο. Λοιπόν, ότι ακόμα και τώρα λέει, δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρει πως το παιδί της έχει πεθάνει. Να την πάμε μια βόλτα μέχρι τον τάφο του. Λοιπόν, δεν φταίει κανένα σύστημα, πείτε σε αυτόν τον κύριο, γιατί θα έχω πάρει στο καλείο τώρα και θα αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα και του δικηγόρου. Ότι σα παρακαλώ, δώστε του μου το τηλέφωνο του. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που αποτυχάνει

Απολογηθεί ο 40χρονος. Σήμερα, καθώς πήγε το χαρτί από τις φυλακές Αλκαλασσού στο δικαστήριο, που δείχνει ότι έχει προβλήματα υγείας. Τι να του στέλνει ένα παιδί, τι να κάνεις. Τα στερητικά είναι αυτά, ξέρεις. Το παιδί εννοώ που δεν το βλέπει. Αυτό το είχε δημιουργήσει πρόβλημα υγείας.

Και μαθαίνω και ότι και στα Χανιά γίνονται διάφορα εκεί πέρα με τον 43χρονο. Είχανε κάποιο θέμα, λέει, εκεί λίγο πριν φτάσει στα δικαστήρια. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Για να πούμε. Πάω. Σκάνε όλα, είδες έτσι ένα-ένα στη σειρά. Εντάξει, μεταπολίτες, γιατί να πεις, θα απολογηθούν αυτοί οι πέντε. Έχουν πάρει δύο-τρεις φορές έτσι προθεσμία για να απολογηθούν. Αυτή τη στιγμή ο 43χρονος είναι στο μέγαρο των Χανίων, το δικαστικό μέγαρο. Έχει ήδη ομολογήσει, έχει υπογράψει την ομολογία του, αλλά κάτι μου λέει ότι σήμερα θα το γυρίσει αλλιώς η Ζακάρη Κολοτούμπα. Πιρουέτα που λέει και ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα. Και μην ξεχνάμε να πούμε ότι έχουμε στα χέρια μας τη μήνυση που κατέθεσαν οι αστυνομικοί των Χανίων, πέντε στον αριθμό, κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για όσα είπε στην εκπομπή του Μέγκα, τον Νίκο Βαγγελέτο, αλλά και όσα είπε στην εκπομπή μας. Μέσα στη μηνυτήρια αναφορά τους έχουν αναφορά στην εκπομπή μας ότι είπε ο κύριος Μπαλάσκας. Η μήνυση υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυρολογικών Αθηνών, καθώς εκεί τελέστηκε το αδίκημα που κατηγορούν οι αστυνομικοί τον κύριο Μπαλάσκα. Καθώς, όπως αναφέρουν μέσα, προχώρησε σε δημόσιες αναφορές που περίχαν ανακριβή στοιχεία και έπληξαν τόσο την προσωπική του υπόλοιψη όσο και το κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Κάποιοι ήλπιζαν εχθές ότι αυτό θα τελειώσει νωρίς, ότι δεν θα κάνουν μήνυση, ότι θα κάνουν πίσω. Είπε και μια υποτυπώδη συγγνώμη ο κ. Μπαλάσκας το βράδυ στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω. Εχθές δεν βγήκε στην εκπομπή, δεν τον είδα. Δηλαδή, όσο τον βλέπα, δεν τον είδα. Μπορεί να βγει και μετά, δεν ξέρω, αλλά αν δεν βγήκε, μάλλον υπάρχει θεματάκι εκεί πέρα. Αλλά όπως φαίνεται, οι αστυνομικοί το είπαν και το έκαναν. Έτσι. Είπανε θα πιάσουν τον κακό, τον πιάσανε. Είπανε θα πάνε μέχρι τέλους αυτή την ιστορία με τις προσβλητικές εκφράσεις του κύριου Μπαλάσκα, όπως χαρακτηρίζουν. Το πηγαίνει και αυτό μέχρι τέρμα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αυτό είναι διαρκές αδίκημα. Διαρκές έγκλημα. Έτσι, δια του τύπου η συκοφαντική δυσκολία. Λοιπόν, αυτό. Να δικαιωθούν όλοι. Αυτό θέλω. A man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα ένας φίλος. Καλά έκανες και το πες στην εκπομπή για το Λίντο. Κινδυνεύουν, λέει, να την εχθούν στον αέρα και ολιβητικοί αγώνες που θα γίνουν εδώ. Υπάρχει ένα θέμα, λέει, με μια βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Και το νερό, λέει, στην αγωστική πισίνα του Κολυβητηρίου δεν είναι αρκετό. Είναι μη επαρκής τροφοδοσία νερού, λέει εδώ ο φίλος. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα έχει πρόβλημα και για τους αθλητές, αλλά και για τους αγώνες που είναι κανονισμένοι να γίνουν. Ναι, πρόκειται για μια οργάνωση, μου λέει, όπου θα συμμετάσχουν 373 παιδιά στο πλαίσιο, λέει, του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Κολύβησης Κρήτης και Ρόδου, που δίνουν, λέει, το εισιτήριο για τους πανελλήνιους αγώνες. Φοβερό! Και εμείς δεν έχουμε νερό. Πάμε πάρουμε μπουκάλι να το γεμίσουμε, τι λες. Πάμε. Μου στέλνουν όμως ένα μήνυμα για να προλάβουν ότι έχουν στείλει υδροφόρες, λέει, από το Δήμο Ηρακλείου, που ξεκίνησαν να τροφοδοτούν με νερό την αγροτική πισίνα και θα χρειαστούν, λέει, 10 βιτία. Ναι, νερό. Νερό.

αυτό που είσαστε. Εχθές έγινε κάτι τρελό πολιτικά. Μου το θύμισε τώρα φίλος αυτός που με πήρε τηλέφωνο, ο δημοσιογράφος, συνάδελφος, πολύ καλός φίλος. Και μου λέει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και του λέω, για πες μου τι έγινε. Περιμέναν λίγο τον Τσίπρα να τελειώσει τη συνέντευξή του στον Α για να βγουν να κάνουν. Για να τελειώσει λίγο η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ τη συνεδρίαση που είχαν. Και μου λέει, ναι. Ένα ολόκληρο κόμμα που βάζει χέρι στην κυβέρνηση για πράγματα, για καταστάσεις, για νομοσχέδια, για τροπολογίες, για οτιδήποτε άλλο. Τι κάνει, περιμένει τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα που έγινε χθες στο Σόιντερ, στον Α, και περιμένει να δει τι θα πει ο ηγέτης προκειμένου να τελειώσουν την πολιτική γραμματεία και να πάρουν απόφαση. Πέταξε μια σπόντα ο κύριος Τσίπρας εχθές για τον Μπολάκη. Είπε μια τάκα τρίβη. Λοιπόν, διαφωνούν μεταξύ τους τώρα η ηγεσία, ο Φάμελος δηλαδή, και η εσωκομματική αντιπολίτευση που είναι ο Παπάς και ο Μπολάκης. Ο Παπάς δεν θα ήταν στην εσωκομματική αντιπολίτευση αν είχε δει το νεύμα από τον Τσίπρα, έλα και εσύ μαζί μας αγόρι μου. Δεν το έχει δει αυτό το νεύμα, οπότε όσο δεν το βλέπει θα είναι υποχθόνια από κάτω μαζί με τον Μπολάκη. Για να καταλάβετε τώρα, αν το κάνω του Λουμπούκι, θέλεις να σου πω τι γίνεται και να το συνδέσω και με Κρήτη. Πάμε. Λοιπόν, εχθές ήταν η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ να συνεδριάσει σχετικά με το τι θα γίνει. Ξέρεις, με το θέμα που είχε ανακύψει, σκέφτηκε κάποιο. Είναι το θέμα που είχε ανακύψει ο Τσίπρας calling κάποιους από εμάς, αλλά όχι όλους από εμάς. Κάποιους από αυτούς που ήταν στον εξώστη τους έχει φτισμένους. Δεν ξέρω ποιους θα πάρει και ποιους θα πάρει. Πάντως, όποιον και να πάρει, τι θα κάνει. Ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, άμα του πάρει αυτούς. Άρα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάρει κανέναν. Αυτό όμως που μπορεί να πάρει, τι είναι? Το αφημί του κόμματος. Να πάρει το κόμμα για να πάρει τις επιδοτήσεις. Άρα δεν θα έχει πάνω του το κόκκινο, την αυγή και όλα αυτά τα κομματικά μέσα τα οποία τα πληρώνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Όποτε τα πληρώνει. Όποτε. Γιατί και αυτά παραπολεμένα μένανε.

Λοιπόν, και αυτό το τρολουμπούκι που γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν μετά, ξέρεις, τη μισή μέρα βγαίνουν και χτυπάνε εκεί να δουν τι θα γίνει με τον Τσίπρα, και την άλλη μισή χτυπάνε την κυβέρνηση γιατί έχει κάνει λάθος όλα αυτά τα. Κινείται λάθος παντού. Έτσι, αυτή είναι η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχεις και απ' την άλλη να τρελαίνονται οι Σαμαρικοί, γιατί ο Καραμαλής έκατσε πιο πέρα μακριά του, δεν έκατσε κοντά του στην εκδήλωση της παρουσίας του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα. Και από ό,τι φαίνεται ένα μέτωπο από εκεί στη Νέα Δημοκρατία κλείνει σιγά σιγά, με έτσι κουβεντούλες, με συζητησούλες, με καφεδάκι, ίσως εκεί στη Ραφίνα να παίχτηκε και κανένα ψαράκι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ωραίο. Και εκεί στη Ραφίνα, να ξέρεις κάτι, ο Κώστας Καραμαλής έχει δύο στέκια. Ένα ψαράδικο και ένα καφενείο. Στο καφενείο πάει για τάβλη, κανονικά, και στο ψαράδικο πάει και μπέρ και τα τζίρικα πράγματα, έτσι, δηλαδή ψαρούκλες, αυτά και τέτοια. Λοιπόν, κάπου εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε και κάπως θα έχει βρει ο Καραμαλής με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι μόνο αυτός. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος που μέχρι πριν λίγες μέρες τάχωνε κανονικά στην κυβέρνηση, τώρα έχει σταματήσει. Δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν λέει. Τα βρήκαν και με αυτόν. Έχουμε. Και την ώρα που άλλοι σκίζονται εκεί και μαλλιοτραβιούνται και γίνεται χαμός και πανικοβάλλονται και είδα μία δήλωση της κυρίας Δούρου ότι μας πετάει στα σκυλιά. Η κυρία Δούρου το είπε αυτό. Ε? Η κυρία Δούρου. Η κυρία Ρένα Δούρου. Και μου στέλνει μήνυμα φίλη από τις οικογένειες συγγενών θυμάτων στο Μάτι και μου λέει ότι περίπου 18 άνθρωποι βρέθηκαν όλα τα κόκαλά τους και τα είχαν πεταμένα δεξιά και αριστερά σε σκυλιά εκεί στο Μάτι. Και μετά τα βάλαν όλα μαζί σε έναν τάφο. Τα μαζέψαν και τα βάζαν σε έναν τάφο. Θυμάστε, το είχαμε αποκαλύψει εδώ στο πολυκέντρο.gr αυτό. Φτιάξαν οι άνθρωποι και έναν τάφο και βάλαν μέσα όλα τα κόκαλα που βρήκανε που ήταν πεταμένα σε σκυλιά. Καμία σχέση έτσι με το θέμα της κυρίας Δούρου. Και όσο αυτοί λοιπόν τρώγονται σαν τα σκυλιά μεταξύ τους, να το πω έτσι, ήδη από χθες έχει ξεκινήσει κάτι. Υπάρχουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας, συνδεσμίτες, οπαδοί, φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, μέλη, τομεάρχες, γενικές γραμματείες, διάφοροι, οι οποίοι τι κάνουν από χθες, ενημερώνονται πώς θα κινηθούν προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα μπήκε η Νέα Δημοκρατία σε προεκλογικό mood. Έλα, λέτε να κάνει την έκπληξη ο Μητσοτάκης μετά το Σεπτέμβριο. Ε? Μόλις γυρίσω από τις διαφημίσεις θα σας πω αυτό το σενάριο που υπάρχει για τις εκλογές. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
4: στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Θελμουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τα πινελίκες, παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και τώρα διαβάζω κάτι. Την ώρα πριν σας έλεγε σκυλιά, θυμάστε. Κάτι έλεγε σκυλιά. Και ξαφνικά μου έρχεται μια πληροφορία εδώ για την Κρήτη. Πω, τρομερή και φοβερή.

Και όπως σας έλεγα, λέγαμε για σκυλιά πριν, έτσι, εκεί για το μάτι, για αυτά, για τη Δούρου, ότι την πετάει τη Δούρου σαν τα σκυλιά, λέει, είπε κάπου, ξέρω, κάπως, για τον Τσίπρα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως τα κανονικές σκυλιά τι κάνουν. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κοινοκομείο στον Κουσόνα, πάνω, ο οποίος αυτό το κοινοκομείο είναι γύρω στο 6 μέτρα και επί 12, κάτι τέτοιο. Μικρό, παιδί μου, δεν είναι μεγάλο. Σήμερα λοιπόν με πληροφορίες έχει στοιχήσει όλο αυτό εκεί στις επιδοτήσεις που δίνουν από τους δήμους και αυτά γύρω στα 280 χιλιάρικα. Καλά θα μου πεις. Σκύλα και αυτά να τα προσέχουμε, να τα κάνουμε εκεί πέρα, να τα μαζεύουμε εκεί, να τα προσέχουμε. Γίνεται όμως αυτό ή δεν γίνεται? Για να δούμε λοιπόν. Πώς σας έλεγα πριν ότι πλακώνονται εκεί στην πολιτική γραμματεία του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, δεν είναι του Τσίπρα πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πλακώνονται εκεί λοιπόν στην πολιτική γραμματεία? Έτσι λοιπόν θα γίνει τώρα του Λουμπούκι και στο Δήμο Κρουσόνα, γιατί. Ακούστε γιατί.

Ενώ έχουν δαπανηθεί 280.000 ευρώ περίπου για αυτό το κοινοκομείο, το οποίο με 280.000 ευρώ ξέρεις τι έφτιαχνα. Από εδώ μέχρι την παραλία σου φτιάχνα μαγαζάρα, τελεία σου. Σπιταρώνα, ό,τι θες σου φτιάχνα. Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, να σας πω την είδηση. Θα γίνει κακός χαμός εκεί στον Κλουσόνα, γιατί προσπάθησαν να περάσουν ένα ψήφισμα, λέει, για έξτρα επιδότηση, λέει, 37.000 ευρώ, για να φτιάξουν, λέει, βάσεις στα κλουβιά. Ήμαρτον. Με 37.000 και εγώ δίνω το πρόβλημα της ζωής μου τώρα, έτσι. Να σου λέω ένα πράγμα, πάμε να δεις. Έχουν δώσει 280.000 ευρώ για αυτό το γυναικομείο, έτσι, τόσο είναι εδώ. Και ζητάνε και άλλα 37.000 από ό,τι μαθαίνω τώρα. Και γίνεται, ανέβηκαν στα κάγκελα πάνω για την πολίτευση, έγινε χαμός εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί. Και επειδή είναι σοβαρό το θέμα, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο για την υγεία των σκυλιών. Έτσι, είναι το θέμα. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα, ρε φίλε. 280.000 ευρώ εγώ ξέρεις τι σου φτιάχνα. Δηλαδή, φέρε μου τώρα 280.000 ευρώ εγώ να σου φτιάξω τα κοινοκομεία όλου του νησιού. Όχι μόνο του Ηρακλείου, όλου του νησιού. Όλου. Σου κάνω και μια χορηγία εκεί, μόνο τα τοπικά μέσα να παίρνουμε τροφές από συγκεκριμένα μαγαζιά, ξέρεις, που είναι για pet, και άντε να δεις μετά πως θα το φτιάχναμε το κοινοκομείο. Συνοψίζω, 280.000 ευρώ έχει στοιχείς το κοινοκομείο. Τώρα χρειάζονται άλλα 37.000 για να φτιάξουν βάσεις για τα κλουβιά. Ρε, μας δουλεύετε. Θέλουμε να δούμε τα χαρτιά. Θέλουμε να δούμε το κοινοκομείο. Θέλω να πάω εκεί να το τραβήξω φωτογραφίες. Μόλις φύγει η κυρία Ζαχαράκη σήμερα, μα την Παναγία, θα πάω εκεί στο κοινοκομείο. Και κανονίστε να με αφήσετε να πω μέσα. Έτσι. Θα τραβήξω φωτογραφίες κανονικές να δω πώς είναι αυτό το κοινοκομείο που στήχησε 280.000 στους Έλληνες φορολογουμενούς εδώ στον κριτικό λαό και ζητάτε και άλλα 37 για να βάλετε βάση στα κλουβιά. Ξέρετε, τώρα πέφτει. Άμα το, επειδή μου το είπαν από εκεί πέρα, από υπάλληλο το έμαθα. Για να ξέρετε, έτσι μεταξύ σας, από υπάλληλο έμαθα την πληροφορία. Κανονίστε τώρα αρχίζει να πλένετε και να καθαρίζετε τα, να γυαλίζετε τα κλουβιά και να πλύνετε τα σκυλιά να μας χομυρίζουν, πώς το λένε, ρεξόνα. Άρα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το τραβάω πολύ το θέμα, αλλά μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, έχεις δώσει 280.000 για να φτιάξεις ένα κοινοκομείο. Στον Κλουσόνα, έτσι. Εκεί. Και ξαφνικά ζητάς 37.000 για να φτιάξεις τις βάσεις για τα κλουβιά. Πώς γίνεται αυτό. Πόσα λεφτά δηλαδή θέλετε εκεί πέρα, δηλαδή, να χαλάσετε για να το παίξετε ότι είσαστε φιλόζωοι. Και αυτά τα λεφτά έχουν δοθεί στους Δήμους από το κράτος, έτσι. Δηλαδή, ο Δήμος τι κάνει εκεί πέρα. Παιδιά, εκεί στο Δήμο, αν μπορείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο, ψαχτείτε λίγο, δώστε μου κανένα χαρτί, γιατί αλλιώς θα τα βρω μόνος μου. 280.000 ευρώ για ένα κοινοκομείο και ζητάτε και έξτρα λεφτά για τις βάσεις των κλουβιών. Μήπως είχαν και δεινόσαυρους εκεί και πατάγανε πάνω και χαλάσαν οι βάσεις, κάτι. Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα, παιδιά. Μπορεί να γελάω λιγάκι, να ξέρεις γιατί γελάω όμως. Γιατί ο άνθρωπος που με πήρε και μου το είπε, που έχει εργαστεί εκεί πέρα στο κοινοκομείο, ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Είναι αδικία, ρε φίλε. Να παίρνεις 600-700 ευρώ για να είσαι εκεί να προσέχεις, να κάνεις και τη μαγκιά να προσέχεις τα ζωάκια, να είσαι φιλόζωος και ξαφνικά κάποιοι να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δηλαδή δεν γίνεται. Αν γίνεται αυτό, έτσι, είπαμε. Αν γίνεται αυτό. Εγώ θα το ψάξω το θέμα αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό. 280.000 ευρώ το κοινοκομείο. Με 280.000 ευρώ θα το ξαναπώ, ξέρεις τι έφτιαχνα. Βίλα στη Βάρκιζα. Καλύτερη από του Τσίπρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι. Πώς θα τα συνδέσω όλα. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα γίνει αποστολή Έλληνα σε δορυφόρο εκτός διαστήματος. Θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο οποίος θα εκτελέσει πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν πρωταθλήματα από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, από φορείς και από πανεπιστήμια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον εκπαιδευτή του Έλληνα, που θα πάει στο διάστημα. Αιτήσεις. Αιτήσεις. Να πάμε να σωθούμε, ρε φίλε. Ξέρεις, άμα πας αυτό το δορυφόρο, έχεις και μια έτσι οπτική γωνία της κοντινής πλευράς της Σελήνης, όπου εκεί θα δεις και ένα αξιοθέατρο. Είναι τα βαγόνια που χάθηκαν από τα Τέμπη.
Τα έχει πάει εκεί ο Μπασίμπερκος. Ο κ. Στοδουλέξης έχει πει ότι εκεί έχουν βρεθεί. Ή μάλλον δεν το έχει πει αυτό, το έχει πει άλλο. Αλλά εκείνη τα βαγόνια που έχουν χαθεί. Α, είναι φοβερή είδηση όμως, ε. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον ISS. Α!

0: Μανά.
1: Πάμε να σου πω και μια είδηση τώρα που θα τρελάνε και 2-3 κριτικούς από εδώ, από το νησί μας. Την Επιτροπή Παιχνίων, την ξέρετε? Που ασχολείται έτσι με το τζόγο και με αυτά και μπουρμπουρου. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Η Επιτροπή Παιχνίων λοιπόν προχώρησε σε μήνυση κατά 18 influencer για διαφήμιση παράνομου τζόγου. Είχαν λέει πάνω από 3 εκατομμύρια followers κάποιοι από αυτούς και 3-4 από αυτούς ήταν ανήλικοι. Τρεις είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, για να την πούμε έτσι κανονικά την είδηση, η Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων κατέθεσε μηνύσεις κατά 18 influencer, τρεις από την Κρήτη, για τη διαφήμιση μη εξουσιοδοτημένων παρόχων τυχερών παιχνιών. Μόνο το 2025 πάνω από 900.000 Έλληνες συμμετείχαν σε παράνομο τζόγο. Εντάξει, αυτό ξέρεις, το κυνηγάνε τώρα γιατί προκαλεί απώλειες στο κράτος. Στα κρατικά. Μάλιστα, λέει, το ύψος αυτής απώλειας εσόδων ήταν περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, αυτό το νέο νομοσχέδιο που έχει φτιάξει το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει τους ελέγχους σε mobile εφαρμογές, δηλαδή στα κινητά, και θα επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις σε όσους προωθούν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες. Δηλαδή, την προωθήσεις εσύ, του, σε πιάσαμε. Γεια σας. Ας αυτή να σε πληρώνουν τώρα. Ακούστε τώρα τα στοιχεία που φέρονται ότι υπάρχουν μέσα στο διαβαστικό. Οι πρώτοι 5 από τους 18 στους οποίους υποβλήθηκαν μηνύσεις είχαν 623.000 followers. 456.000 ο δεύτερος, 435 ο τρίτος, 422.000 followers ο τέταρτος. Αθρηστικά δηλαδή, μαζί και οι 5, πάνω από 3 εκατομμύρια ακολούθους. Κάποιοι από αυτούς ανήλικοι. Τους είχαν πιάσει και διαφημίζανε. Τι γίνεται? Τα έσοδα για αυτές τις εταιρείες του παράνομου τζόγου ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Και τα έσοδα για το κράτος που χάθηκαν ήταν 400 εκατομμύρια. Τρελό, έτσι. Λοιπόν, την Τετάρτη ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Ήταν μέσα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό το νέο πλαίσιο κανόνων φαίνεται πάρα πολύ αυστηρό. Και από ό,τι φαίνεται, για τους τύπους αυτού που έχουν μηνυθεί, προβλέπεται πάγωμα πληρωμών από και προς παράνομες στοιχηματικές. Από τα τέλη Ιουνίου και μετά, ίσως από τις αρχές Ιουλίου, να έχει τελειώσει αυτό και να ξεκινήσει. Λοιπόν, ωραίο θέμα. Θέλω να δω ποιοι είναι οι τρεις influencer από την Κρήτη που την πατήσανε. Τι. Λοιπόν, υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο το άρθρο 66, όπου προβλέπεται το πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ για κάθε διαπιστωμένη παράβαση. Δηλαδή, αν η παράβαση είναι 10 και σου ρίξει το πρόστιμο των 50.000 ευρώ στην κάθε μία, πας για 500.000 μέσα. Καταλαβες. Είναι από 5 έως 50.000. Τώρα στο βάλουν κλιμακωτά. Δηλαδή, τότε το διαφήμισες για 5.000 πρόστιμο, τότε το διαφήμισες για 50. Οπότε, πάω που μιλάμε. Βλέπω να βγαίνουν οι influencers στους δρόμους με πανό και να λένε κάτω τα χέρια τα πληκτρολόγια μας. Ξέρεις, κάτι τέτοιο.

Manamana. Manamana. Manamana. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όταν με παίρνουν και μου λένε τέτοια πράγματα, μ' αρέσει. Δηλαδή το τηλέφωνο αυτή τη στιγμή χτύπησε για άλλο. Καλό. Καλό για μένα. Για σένα, για τον Κωνσταντίνο μου. Ε? Για τα σκυλάκια στο κυλοκομείο που λέγαμε εκεί στον Κρουσόνα. Μια χαρά τα σκυλάκια. Θα βρουν φροντίδα από εδώ και πέρα. Από ό,τι μαθαίνω, υπήρχε μια αναστάτωση και ψάχνουν όλοι να βρουν πώς μαθεύτηκε, πώς έγινε. Παιδιά, έχουν πλακωθεί αντιπολίτευση με την ηγεσία εκεί του Δήμου και έχει γίνει χαμός. Δηλαδή, δεν το μαθαίναμε. Δεν το μαθαίναμε. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι το μυστικό, ξέρω εγώ, του κράτους, κάτι, τα σφάγει στο μυστικό. Λοιπόν, 37 χιλιάρικα λέει για να φτιάξουν βάσεις. Ξέρεις γιατί 37, ε? Είναι το όριο πριν, ξέρεις. Μέχρι εκεί που μπορεί να δώσει κάποια λεφτά και να μην ελέγχεσαι, παιδί μου, κάπως. Κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, κάτι και στον Κρουσόνα, γιατί εμείς θα το ψάξουμε το θέμα. Έχουμε ήδη και κάποιες φωτογραφίες στα χέρια μας. Οπότε, περιμένουμε την αντίδραση από το Δήμο. Εκεί πέρα να μας πει τι γίνεται με αυτά τα 37 χιλιάρικα. Φαντάσου τώρα, η εκπαίδευση του Έλληνα που θα πάει στη Σελήνη, έτσι, στο δορυφόρο αυτό, στο διαστημικό δορυφόρο, στοιχίζει 25 χιλιάρικα. Και οι βάσεις για κλουβιά σε κυλοκομείο στον Κρουσόνα στοιχίζει 37 χιλιάρικα. Πού πάμε? Μαρά, μαρά.

0: Λοιπόν, και όσο ψάχνω να βρω πόσο στοιχίζει να πας στη Σελήνη, σίγουρα 280.000 ευρώ δεν θα είναι, αλλά τόσο είναι το κοινοκομείο, φαίνεται ότι στοίχησε. Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε ειδήσεις διαφημίσεις από τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα, να κλείσουμε, να φύγουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δουλειά. Άντε, πάμε.
1: Πάμε.
0: Δεν πάμε στο κοινοκομείο εδώ, πάμε για διαφημίσεις ειδήσεις. Έλα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
1: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Βρήκα πριν από λίγο λοιπόν στο Google, έτσι που λέμε, τις φοιτητικές εστίες που θα εγκαιριάσει σήμερα η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Εντάξει, έχω βάθει πλάκα, έτσι. Πάτε την παλαιγία, θέλω να ξαναγίνω μαθητής, θα πω σχολείο ξανά. Φαντάσου, παλιά, μιλάμε πριν από 20 χρόνια, Δημήτρη Σιφάκη, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες που ήταν στην Πατησίων κάπου εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πήγα και έκανε εξετάσεις μετά να δω αν έχω πάθει χολέρα κάτι, επειδή ακούμπησα ένα... Και τώρα βλέπουμε και φτιάχνονται κάποιες έτσι... Μπείτε να το γκουγκλάρετε, είναι φοβερό. Δηλαδή βλέπω αυτές τις φοιτητικές εστίες και λέω, τι είναι αυτό ρε φίλε. Κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα ρε φίλε. Εντάξει, έτσι όπως τις έχουν φτιάξει, τις βλέπω τώρα στις φωτογραφίες και έχω πάθει πλάκα. Πραγματικά είναι κομψοτεχνήματα, έτσι. Μιλάμε για φοιτητικές εστίες. Που ξέρεις όταν λες φοιτητικές εστίες, σκέφτεσαι αυτά τα παλιά, ξέρεις, θυμάσαι. Που δεν έμπαινες μέσα εύκολα, που μπαίνανε αλλοδαπή, έμποροι ναρκωτικών και ό,τι άλλο μπορούσες να φανταστείς και τα κάνανε τσιφλίκια τους. Αυτό έχει τελειώσει πια. Αυτές όμως οι φοιτητικές εστίες που έχουν φτιαχτεί τώρα είναι μαγεία, παιδιά. Μπείτε να τις γκουγκλάρετε, να τις δείτε.

Βλέπω τα όπλα από το 47χρονο άνδρα που πιάσανε στο Λασίθι και έχω πάθει πλάκα. Σήμερα πολύ πλάκα έχω πάθει, έτσι. Για όλα. Εκπλήσωμαι ακόμα. Είμαι σε μια ηλικία που μπορώ και εκπλήσωμαι ακόμα. Τι να πω. Μιλάμε καραμπίνα επαναληπτική. Κοίτα, έτσι, τέτοια. Καραμπίνα κανονική. Πιστόλια, όπλα, γκλοκ, μαχαίρια, σφήνες, διόπτρες, χασίσια. Βάζαμε χασίσια. Τι γίνεται. Έτσι. Το έλεγα και στην εκπομπή που είχα βγει προχθές, έτσι, στη Μαρία Στασοπούλου. Κάνουν πολύ καλή δουλειά στην κυρία αστυνομική. Απ' άκρη σ' άκρη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Λασίθι, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο. Καλά, στο Ρέθυμνο ξέρει, προχθές σε σκάναν, έτσι. Κήρυξαν πτώχευση, κάτι έμπορο ναρκωτικών εκεί με κάτι δεδρίλια. Μιλάμε, πιάσανε μια φοιτεία απίστευτη. Τεράστια φοιτεία. Πού τη κρύβουνε, ρε φιλέ. Δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει να γίνει όλο ο ξύζη. Από αυτό το ξεψύρισμα θα πρέπει να είχαν μείνει κενά εκεί τα φαλάκια. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει: γιατί έβαλες αυτό το τραγούδι, ρε φίλε? Γιατί κοροϊδεύεις όλα τα θέματα, μου λέει, και τους βάζεις μετά και λες την ατάκα και μετά πετάς το μανά-μανά. Έτσι είναι αυτά. Και για να μην πάει χαμένο το σχόλιο, πάμε να σας πω κάτι για πολιτικά. Γιατί το ξέχασα. Ήταν να το πούμε μετά τις ειδήσεις από τη Μαρία Μαυρομάτη, αλλά το ξέχασα. Λοιπόν, υπάρχει ένα νέο σενάριο για τις εκλογές που υπάρχει εδώ, έτσι, στον πλανήτη Γη, εδώ στον πλανήτη Ελλάδα που ζούμε. Καθώς αυτό το σενάριο λέει ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ και αφού περάσουν μια-δυο εβδομάδες και δοθούν περίπου 1, 2, 3 δις στους πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές. Ακούστε, ακούστε γιατί. Για να προλάβει, λέει, την ακρίβεια το χειμώνα. Τώρα δεν έχει ακρίβεια. Τι λέτε?

εκλογές. Ακούστε κάτι. Έτσι και γίνει αυτό. Από τρέξει μαραθώνιος. Ο Κεντέρης μπροστά τους δεν θα μοιάζει. Θα μοιάζει χελώνα, ξέρεις. Στον αγώνα χελώνα με λαγό. Που έφυγε ο λαγός. Και από ό,τι μαθαίνω, οι διεργασίες εδώ στην Κρήτη είναι πολύ χοντρές. Λοιπόν, λέω αυτό και κλείνουμε για να φύγουμε. Έτσι. Λοιπόν, πολύ σοβαρό θέμα. Σκοτώνονται μεταξύ τους ποιοι θα αναλάβουν εκπρόσωποι εδώ του Τσίπρα στην Κρήτη. Και ειδικά στο Ηράκλειο είναι δύο τα άτομα τα οποία έχουν έρθει σε πλήρη αντιπαράθεση. Όχι εγώ θα πάω, όχι εγώ θα το κάνω, όχι εγώ θα το γίνω. Και προσπαθούν να χρηστούν, να αυτοχρηστούν ως εκπρόσωποι του Τσίπρα στο Ηράκλειο. Και από το Ηράκλειο γενικότερα στην Κρήτη. Απ' την άλλη, το αντίπαλο δέος του κ. Τσίπρα και κ. Καριστιανού που μαζί σκάσαν τα κόμματα τα καινούρια, έχει προβλήματα, έχει ντράβαλα. Παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον. Παρετήθηκε ο κ. Κοκοτσάκης, που μιλάμε μεγάλη απώλεια. Παρετήθηκε ο κ. Παπα-Νικολάου. Αυτός πραγματικά ήταν απώλεια, γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος. Και τον βλέπω και τον. Πραγματικά τον θεωρώ πολύ σοβαρό. Απορώ πώς πήγε να μπλέξει. Αλλά από ό,τι φαίνεται είδε και ξέμπλεξε. Απλό δεν ήταν. Τώρα από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουν να φύγουν κι άλλοι. Κι άλλοι. Ακούστε τώρα γιατί έφυγε ο Κοκοτσάκης. Πρώτον, όταν λέει οργανωτικά, τι εννοεί. Οργανωτικά εννοούμε να οργανώσει κάποιες ομιλίες, κάποιες press conference, κάποιες συναντήσεις, κάποια party, κάποια. Έτσι, κάποιες συναισθιάσεις, παιδί μου, να φάνε το κουρασανάκι τους, να πιούν το καφεδάκι τους. Αυτά τα λεπτά δεν τα δίνει η κυρία Κοριστιανού. Οργανωτικά λοιπόν αποτύχαμε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Κατάλαβες τι σημαίνει το οργανωτικά. Λέμε εμείς εδώ στην BR Media είμαστε οργανωτικά έτοιμοι. Γιατί πέσανε λεφτά και πήραμε στούντιο, μικρόφωνα αυτά. Το οργανώσαμε. Οργανωτικά αυτό σημαίνει. Όταν λοιπόν άλλο σου λέει ότι οργανωτικά εγώ δεν συμφωνώ, τι δεν συμφωνεί. Απλώνω εγώ του καφέδε, απλώνω εγώ τι συναισθιάσει, απλώνω εγώ τα ταξίδια, απλώνω εγώ τι βενζίνε, να πέρα δόθε, να πηγαίνω πέρα δόθε για να λέω για την Καριστιανού. Όχι, ρε φίλε. Εγώ είμαι το τοπόνομα. Εγώ σε βοήθησα, κυρία Καριστιανού, με αυτά που έλεγα στι τηλεοράσει και γενικά και έστεινα ένα ωραίο πράγμα. Και θα το πω για να το κλείσω και να το συνεχίσουμε τη Δευτέρα και είναι μεγάλο θέμα. Από εδώ, από την Κρήτη, ξεκίνησαν πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι. Αν αρχίσουν οι εισαγγελείς και ψάχνουν ποιος, ποιοι, πού, πότε και γιατί διέδιδαν όσα διέδιδαν, θα μπλέξουν κάποιοι. Και το λέω πολύ καθαρά και πολύ έντιμα, γιατί το έχω ακούσει, το έχω μάθει, θα μπλέξουν πολύ άσχημα κάποιοι, γιατί κάποιοι συγγενείς θυμάτων ασχολούνται αυτή τη στιγμή μόνο με το δικαστήριο. Μετά θα ασχοληθούν και με συκοφάντες. Καλημέρα σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: www.γιατίκουλέ.gr.
6: Τώρα και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγγελα και στη ψυχή σου,

0: Πολίτικα. 898 στα FM.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
7: Dirty 107,7.
8: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Βαρέθηκα τιμή.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: és meg a lapi.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
0: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.